0: απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, οκ, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία, φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι κι ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβγε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκίτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένα συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Οκ, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχαν παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχαν παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας, τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς, που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και το Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε, το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας, πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Αγγίλα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στην Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι, ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου τι γίνεται?
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
3: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά, να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η ελεύθερη ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
3: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας, Κασιανή.
3: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
3: Ήταν σε.
0: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά. Η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
3: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε.
3: Όπα.
0: Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
3: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα, που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτή τη χρονιά. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
3: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπιτωτιστές, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι ΑΕΚτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
3: Είναι ΑΕΚτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
3: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
3: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
3: Και κάει και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, περάσανε πάρα πολύ ωραία.
0: Από το δικαιούνται.
3: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
0: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικεί στην είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια, και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια, εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, με κόψουν να παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
3: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε να το πάρει την αντιδίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρεμένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. γιατρονιός, το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, κακοδι... να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση, επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να, να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι, ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
0: που έπεσε 17 ετών, έπεσε από την πεζογέφυρα.
3: Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται και είναι πολύ κρίμα να δούμε τέτοια, και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρότα, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία σου.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
3: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
0: Όχι, 4.
3: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία. Η σειρά είναι Σέγγεν. Μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
3: Κρίση.
0: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
3: Έτσι, ανωδικά κινείται η Βουλγαρία.
0: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
3: Ω, χαρά του χρόνου, τα πόδια θα πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέει καλαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιάννη.
3: Ναι, τα ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρότα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
3: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσανε λίγο τα μυαλά ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
0: πέρασε. Είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο εντρό μας πρίξανε. Δηλαδή, ό,τι που κοινακίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάντα, ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, τη υπερβολή δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
4: Ο θεριστής.
0: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου, πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω? Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο, 26 Μαΐου, έρχεται ο θεριστής.
3: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σούνα Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με το Stitch In και το Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίσουν την καρδιά σου.
1: Με νόημα, με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα. Μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας. Δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα, θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει στο διάλειμμα, δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε μία-δύο ώρες τα βασικά και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα. Υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνες τα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένα στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους. Είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μία οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάντσι.

0: Μέρα, Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρντερόμπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παρά το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο The My Day, στην ενότητα The My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, τι αμαρτίες, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπέσουσα γενή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρι, που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν, τότε Σωτήρι? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω Κεσαριανή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26/5. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά τη Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφουβα της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοβα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάβδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπούμε αν λέμε πολλά.
0: Έτσι, μήνια. Μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει η πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στην δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες, στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμα πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει, αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που όπως συμπλήρωσε βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος. Και το προσδιορίσε.
3: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
0: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για λαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
1: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει. Γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το να απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση. Είσαι που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
4: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστη την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
0: Το Πασόκ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9, γιατί έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τάχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο κινητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας. Δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση, την κάνει εδώ και αρκετό καιρό. Ειδικά για τις δημοσκοπήσεις έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη βέβαια, δέχεται κριτική, ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. Κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την
1: κριτική
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
6: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο, πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις βουρλό στα μάτια? Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε και αν θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και του οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου. Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο. Γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα. Ο χρόνος τελειώνει. Θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ. Όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα. Χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Πάμε σήμερα στο πρατήριο. 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ, και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι, έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουν? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα και η σημερινή παραλαβή άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή λοιπόν με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια. Για τα καύσιμα δηλαδή και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συνεδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτή τη δεύτερη ώρα για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος, το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο, λέει, δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου, μια μικρή αδιαθεσία, την κρατάει μακριά μας και μακριά μου, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η αμαλία της ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνεί διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρου.
0: Έχει στην Κουμουνδούρου τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις.
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια. τις ανακοινώσεις. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πώς θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα, έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω, περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό. Και με την Ιθάκη, αλλά και προ Ιθάκης, είναι μία λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πηξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα και η νέα πηξίδα και η αριστερή πηξίδα και η προοδευτική πηξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε και η λέξη πηξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον.
0: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει, τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί. Και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε, γενικά.
0: Και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι. Ότι ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει, επειδή είχε πει, είχε καλωσορίσει μάλλον, ένα κόμμα το οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και το διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού. Ναι.
0: Αλλά εδώ τώρα ναι. Βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Μου, εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα, αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο, είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
6: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
7: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντόμο Del Castri, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές αλλά και από Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ιμητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
8: Παρακαλώ.
1: Από το πρωί, Ιωσήφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολέκ το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Reward Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Reward Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτοί εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μία παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μία διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει, θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
0: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού, η οποία μάζεψε τις υπογραφές, χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.

0: Τώρα τι μου το έβαλες στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβιε, ζαζιτράβιε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμιρος στο χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί ο Παπαράγκα. Όμως ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι. Και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τη ημέρα να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματική

0: πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες, μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρότα. Για την Eurovision τα είπαμε και για την Μπαμπαράγκα, την Τάρα και για τον δικό μας τον Ακύλα. Του χρόνου παιδιά πάλι, εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σόου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
1: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μου αρέσει η μουσική, αν δεν θα μου αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε, επειδή ο Ακύλας βγήκε δέκατος ή πέμπτος, ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
1: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το drone, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο drone, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εβδομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε. Δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλω οπωσδήποτε προσοχή.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιανόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα νωρίτερα, δεν είχε έρθει στο μυαλό μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας Literial, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγίπ Ερντογάν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλει, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω το ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας το σουτάρετε και σπάσετε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή, δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δοκάρια. Δηλαδή, σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια, κατάλαβες.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο ύμνος της ΑΕΚ είναι από τη μουσικά που ναι. Έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
0: Καλά, ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξιά, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Σου κεραυνή βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομα σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τι δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Α, η ψάλτη τραγουδάει, είναι έξω. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους αεξίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε με συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, όλα καλά, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Διότι αυτή η εκπομπή, τα έχουμε πει, δική σας είναι. Εσείς είσαστε οι οικοδεσπότες και οι οικοδέσποινες. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Ανταμώνουμε λοιπόν 24 ώρες μετά, με πάρα πολλές εξελίξεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος είναι πολύ γεμάτος και νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο το τελευταίο δεκαήμερό του ο Μάιος, με πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις. Θα τα πούμε όλα. Ελάτε όμως να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική συχνότητα. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα για να μπορέσετε να μας ακούσετε και να μας ακούτε συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να ακούτε Real FM, γιατί τα έχουμε θεματάκια διαφορετικά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Μέρα είναι, θα περάσει. Δεν ξέρω, εγώ τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Εχθές η Δευτέρα δεν ήταν τσαγκαροδευτέρα, σήμερα τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Ελπίζω εσείς να μην τη νιώθετε έτσι, για να μας έτσι να μας μπρόξετε λίγο περισσότερο, να μας ανεβάσετε και τη διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Εάν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Σε αντίθετη περίπτωση, by the book, στο studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, εδώ στη μαγική μας οθόνη. Όχι πω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερα, ιδιαίτερα έτσι, μαγικό, απλά ξέρετε τώρα. Βλέπουμε τα μηνύματάκια σας και αυτό από μόνο του έχει την ιδιαιτερότητά του. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Οι εκκλήσεις των ηγετών της Μέσης Ανατολής έπεισαν, καθώς φαίνεται, τον Τραμπ να μην πατήσει τη σκανδάλη. Ήταν έτοιμος, είχε κάνει και τις ανάλογες αναρτήσεις ο Σέριφμαν, να πατήσει τη σκανδάλη ξανά για να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν ξεκινούν, λέει, εκ νέου συνομιλίες. Είδομεν και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Το πρώτο θετικό βήμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σεβάστηκε, αν μη τι άλλο, την άποψη των ηγετών εκεί της Μέσης Ανατολής. Οι Τούρκοι έχουν το χαβά τους, αναβαθμίζουν την ένταση και περιμένουν ίσως να γίνει και το λάθος από την πλευρά της χώρας μας. Παρά τις σαφείς ανακοινώσεις, απαντήσεις από την πλευρά της Αθήνας, ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά. Κατά τα λοιπά, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού. Είδαμε, ναι, τα σχολιάσαμε χθες, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σήμερα, με άρωμα μόσχας το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε πλήρη ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία για να δει τελικά μετά τις ανακοινώσεις αυτές που θα καταλήξει, που θα σταματήσει η μπήλια όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουν το κυβερνητικό τους έργο, αυτό μας λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια παραμένει εκεί, στο ράφι. Στην Κρήτη γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα Τρίτη, 19 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο, βλέπουμε τσιμπάει και ένα λεπτό παραπάνω. Σήμερα προσοχή, διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός ο καιρός. Να έχετε το νου σας, να έχετε το νου σας και σε κάθε περίπτωση να πάρεις και ζακέτα, να πάρεις και ομπρέλα εσύ εκεί έξω. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε νεφώσεις που γρήγορα θα ξεδούν σε τοπικές βροχές ή μπόρες προς το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα για την Αττική. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρο.

Πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα και ασφαλώς πάνω-πάνω σε αυτές τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας και θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια έτσι πριν ξεκινήσουμε τα της επικαιρότητας, πριν ξεκινήσουμε τα του πολέμου, πριν ξεκινήσουμε με αυτό το, με αυτό το συνονθήλευμα που βλέπουμε να ανοίγει όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, θα τα πούμε όλα. Αλλά θα μου επιτρέψετε αυτή την μικρή αλλά πολύ σημαντική παράκαμψη. Ένα εκλεκτό τμήμα λοιπόν του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονται σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο το Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενη της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με το πρόσχημα της ασφάλειας του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό.

Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολίσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 350.000. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά, όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί, να πούμε, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Μια μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική παράκαμψη, μου επιτρέπετε, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες ημέρες, από τις σημαντικότερες θλιβερές ημέρες της ανθρωπότητας. Και καλό είναι αυτές τις μέρες να τις θυμόμαστε και να τις θυμούμε ανάλογα. Το κείμενο το δανείστηκα, το υιοθέτησα από το Σαν Σήμερα, για να λέμε και τις πηγές. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά κείμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το αλλάξουμε. Αυτό το κρατάμε στη μνήμη μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και γιατί ακούμε αυτούς τους τύπους, αυτό τον περίεργο τύπο, τον Όφλερ, ο οποίος παίζει έτσι με αυτό τον επίσης πολύ περίεργο τρόπο την κιθαρίτσα του. Ακούμε Dire Straits, λοιπόν, έτσι λέγονται αυτοί οι τύποι. Το τραγούδι Sultans of Swing, νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single, ακριβώς αυτό, το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο και πολλές φορές με πολύ λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις τη διαφορά, την πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως την έκαναν οι Dire Straits στη μουσική. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday. Ναι, όλοι το έχετε. Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Σαν σήμερα επίσης, το 2012, η Chelsea κερδίζει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, ο κανονικός αγώνας και παράταση 1-1, και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938 η Μαρινέλα μας. Θα είχε γενέθλια σήμερα. Το 1945 γεννήθηκε ο Pete Townshend. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Επιλέξαμε σήμερα για την μουσική γωνιά της ατζέντας τους Dire Straits. Συμπαθάτε μας οι φαν των Who. Για πάμε, το άσμα το ακούτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, επειδή μου έστειλες και το μηνυματάκι σου, την καλημέρα μου. Μακριά από τους περίεργους. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή. Και καλή εκπομπούλα, εκπομπάρα, εκπομπάρα στις 6 ώρα το πρωί. Να το ξέρετε. Ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Εμείς έχουμε ανοίξει το μαγαζί λίγο νωρίτερα, καμιά ωρίτσα νωρίτερα από τις 5 η ώρα. Χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά.

Παλεύω εγώ εδώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, το άσμα το ξέρετε, πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Ας μιλήσουμε σήμερα για τους ήρωες, διότι η μέρα που είναι πραγματικά ήρωες οι άνθρωποι αυτοί εκεί του Πόντου. Το πιο εμβληματικό αρχαίο ρητό που αποδίδει την έννοια του ήρωα ανήκει στον Όμηρο. «Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Η απόδοση να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το διαβάσουν ξανά και ξανά και ξανά, και αν μη τι άλλο, να το κρεμάσουν κιόλας κάπου για να το βλέπουν καθημερινά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Θουκυδίδης, σε αυτόν αποδίδεται αυτό το οποίο μόλις θα σας διαβάσω αμέσως. «Άνδρες πάλις και ου τύχη ουδέν ίες ανδρών και ναι. Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τύχη ούτε τα άδεια πλοία». Θουκυδίδης, στροφή για σκέψη νούμερο 2. Θα κλείσουμε με το γνωστό και μη εξαιρεταίο. «Ήταν η Επιτάς, οι Σπαρτιάτισες παραδίδοντας την ασπίδα στους πολεμιστές γιους τους, τους έλεγαν αυτό, ή να επιστρέψεις με αυτή νικητής ή επάνω της, νεκρός». Πάμε για τα υπόλοιπα.

Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μόνο τον τίτλο εγώ θα σας δώσω. Ενώ ήταν πανέτοιμος για να πατήσει τη σκανδάλη, ενώ το είχε προαναγγείλει κιόλας με αυτό το φοβερό και τρομερό τρόπο, με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας βέλη να χτυπάνε την Τεχεράνη, έχοντας καλύψει με την Αμερικανική σημαία όλη τη Μέση Ανατολή. Επειδή όμως οι ηγέτες εκεί της Μέσης Ανατολής, κατόπιν εκκλήσεών του, του είπαν άσε λίγο να το δούμε, να υπάρξει και μία διαπραγμάτευση παραπάνω, μπας και σταματήσει όλο αυτό το κακό, μπας και πείσουμε το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Έκανε πίσω, γνωστοποίησε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα ημέρα τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων, επαναλαμβάνω, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Είδομεν και κάνουμε το σταυρό μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο Θανάσης. Εκεί, σε κάνα δεκαλεπτάκι. Μέχρι τότε έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη τον έχουν πάρει λίγο στο ψηλό. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος λέει του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, τι είναι τούτο πάλι, και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X, με το οποίο χλεβάζει τον Τραμπ. Ανοίγω εισαγωγικά. Με αυτή τιμάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Τραμπ έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για έλατε να ξυπνάμε, γιατί δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Στούντιο παπάκι realfm.gr, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης θέλουμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Εάν δεν θέλετε να γράφετε, βαριέστε να γράψετε, πάρα πολύ απλά πάρτε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλα τα πληρώματα εκεί έξω των εκαβητών. Οι εκαβήτησες και οι εκαβήτες που, εντάξει, το παλεύουν καθημερινά. Μαθαίνω διάφορες ιστορίες, έχω πάρα πολλούς φίλους, μου στέλνετε και μηνύματα και καταλαβαίνω και τις δυσκολίες. Καλημέρα και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, όπως επίσης και στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε πολύ ατίθασος λαός, βρε παιδί μου. Είμαστε πολύ ό,τι να είναι, βρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Ερντογάν συνεχίζει το χαβά του. Η Τουρκία, επισήμως βέβαια δεν έχουμε κάτι, αλλά ξέρετε, όταν μονίμως τα φιλικά, τα κυβερνητικά μουμουέ της Τουρκίας ανεβάζουν την γαλάζια πατρίδα, την κάνουν σημαία τους και το νόμο ο οποίος έρχεται και θα ψηφιστεί και όλα τα σχετικά, όπως και να το κάνουμε, αυτή η επιθετική ρητορική, όταν δεν την σταματάει το παλάτι, το σουλτανάτο εκεί, σημαίνει ότι το υιοθετεί πλήρως. Τριστρατηγική πάντως των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, μίλησε σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Και την υπερασπίστηκε αυτή τη στρατηγική. Υπερασπίστηκε τα ήρεμα νερά, παρόλο εμείς δεν βλέπουμε ούτε ήρεμα νερά ούτε ούριους ανέμους. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι αναλόγως του περιεχομένου νομοθετικής ρύθμισης πιθαμονώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Μα η ένταση έχει ήδη αναβαθμιστεί. Μόνο εμείς το βλέπουμε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Απόλυτα σωστό. Όμως, αυτό κάπου οδηγεί. Και την ώρα που συντελούνται
τέτοιες υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις από την πλευρά της Τουρκίας, εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα, ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Προσπαθεί να φέρει το κέντρο, να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο βάρους, ένα νέο κέντρο εξελίξεων στο Αιγαίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επαναλαμβάνω, το βλέπουν πάρα μα πάρα πολλοί αναλυτές. Εκεί στην κυβέρνηση δεν το βλέπουν. Επισήμανε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία και η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έτσι για να το πούμε σωστά, γιατί τον μπερδέψαμε λίγο. Και παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιέξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Κρατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και βάλτε ένα τεράστιο αστερίσκο στη λέξη συνυποσχετικού. Ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού όμως. Πολύ σημαντικός αυτός ο αστερίσκος.

Τα μηνυματάκια σας, μπόλικα, θέλω κι άλλα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας, μου στέλνει Σπυράκο καλημέρα. Την αγάπη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πάνω απ' όλα να προσέχετε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα φίλε Σπύρο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, γιατί από ό,τι είδα το πόθεν έσχες του, ούτε περίπτερο δεν μπορεί να συντηρήσει. Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, όλα αυτά θα αποκαλυφθούν φαντάζομαι. Σήμερα θα έχουμε μέρα, θα έχουμε μία, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία.

καλύτερα τις ανακοινώσεις. Έχει να κάνει, έχει να κάνει για, με δύο καταστάσεις. Η πρώτη είναι η επικείμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα εκεί, μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά, προσπαθεί να κρατήσει άμυνα ο κύριος Φάμελος, διότι ξέρετε, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Υπάρχει και μια τεράστια περιουσία, πολιτική και όχι μόνο περιουσία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει λοιπόν, η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ναι, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, έχει να κάνει και με αυτό. Θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Πολάκη, εφόσον όλοι θα φύγουν και θα πάνε με τον Τσίπρα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας, θα ανοίξει την πόρτα σε όλους αυτούς. Έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος οδικός χάρτης τον οποίο θα ακολουθήσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα είναι τα εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα κτίριο εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό και εφημερίδα και γενικότερα υπάρχει και το θέμα της κρατικής επιχορήγησης, διότι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε, σας υπενθυμίζω, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μην κοιτάτε που την έχει απολέσει, διότι σε λίγο αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εάν φτιάξουν μια κοινοβουλευτική ομάδα με έναν επικεφαλής, μπορούν να τους κάνουν τρελή πλακίτσα. Δεν θέλει πολύ για να ξεπεράσουν, και νομίζω 33 βουλευτές έχει το ΠΑΣΟΚ. 29 είναι οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του κυρίου Πολάκη στους ανεξάρτητους, ο οποίος βεβαίως είπε: εγώ μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.

στην Κρήτη δεν γίνεται απλά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μάθαμε ότι λειτουργούσαν κάποιοι ως συμμορίτες, ως γκάνγκστερ. Πήγαιναν στους συγχωριανούς τους, ακόμα και σε συγγενείς τους, και τους έλεγαν, λοιπόν, θέλουμε τα χωράφια σας για να τα δηλώσουμε. Και αν κάποιος τολμούσε να πει όχι, του καίγανε το αυτοκίνητο, πήγαινανε και του χαλάγανε τα μπέλια, του ρίχνανε και 3-4 έτσι για να συνηθίσεις. Ναι. Αυτά εν έτη 2025, 24, 23, 22 στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Αλλά το φοβεροί τύποι το λέω δυστυχώς με την αρνητική έννοια. Είναι απίστευτο αυτό. Το διαβάζω στο ενικός.gr, διότι υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Μάλιστα, ο αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ενικός.gr, συνελήφθη στην Αθήνα. Εκβίαζε αγρότες, έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις. Κάθε μήνυση, λένε, και καταγράφεται στο ρεπορτάζ του ενικός.gr, κάθε μήνυση που του κάναν του παλικαριού συνοδευόταν από αντίπεινα. Τι αντίπεινα, σας είπα. Και έκανε αυτοκίνητα, κατέστρεφαν καλλιέργειες. Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω? Μπορούμε να πούμε κάτι? Όλα αυτά στο πλαίσιο του κέρδους, διότι αυτοί οι απατεώνες μπήκαν για τα καλά, μέσα στη λογική του κέρδους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι τους το επέτρεψαν. Το απατεώνες γενικό, δεν μιλάω, γενικώς δεν μιλάω. Όταν κάποιοι έχουν φάει χρήματα, δεν τους λες και τους πιο έντιμους ανθρώπους του κόσμου, λέω εγώ τώρα.

και με την ακρίβεια ασφαλώς εκεί, στο ράφι, δεν φεύγει, δεν κουνιέται με τίποτα. Και στο ταμπλό 2,144 σήμερα κατέγραφε το ταμπλό. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα και κάποια βενζινάδικα, τα οποία είναι στο 2,09.

0: Μεγάλη πετυχισιά θα μου πείτε. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μπράβο Ντόναλντ. Τα έχεις κάνει, άστα να πάνε. Ο Έμπονιρ έχει ξεκινήσει, ναι, εδώ είναι ο καφές, τον απολαμβάνουμε και εγώ και η κυρία Βουγιοκλειώτη. Φαντάζομαι κυρία Βουγιοκλειώτη βάλαμε, αυτό μας έλειπε. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που μπορεί να φορτίσει Τέσλα με μπρίκι είναι ο Σπύρος. Στο καφέ του Σπύρου δεν λες την υγειά μας, λες καλή εκκίνηση. Το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο, ο Σπύρος εμπλουτίζει καφέ. Πολύ μ' αρέσει, Έμπονιρ. Αν το μάθει το Ιράν τον καφέ του Σπύρου, θα κλείσει το πυρηνικό πρόγραμμα και θα ανοίξει καφενείο και ίσως αυτή είναι η λύση όλων των προβλημάτων εκεί στη Μέση Ανατολή. Κρίμας. Κρίμας. Θα συνεχίσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα που είναι μπόλικη και ασφαλώς με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Είπαμε, έχουμε τα δύο κόμματα τα οποία έρχονται με μπόλικο άρωμα Μόσχας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Οι ανακοινώσεις μαζεύουν υπογραφές, είδαμε και αυτό το live streaming. Όλα γίνονται πλέον μέσω πλατφορμών, αν μου επιτρέπετε να κλείσω τη λέξη πλατφόρμα. Και στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς προετοιμάζονται τα υπόλοιπα κόμματα στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση που τους έχει πιάσει κρύος υδρότας, θα τα πούμε αμέσως μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί χθες δεν τα είπαμε και τα λέμε σήμερα μαζεμένα. Καλημέρα.
1: Ναι, έχουμε πάλι μέσα σε μια μέρα δύο ανατροπές. Στην αρχή ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να λέει ότι έχει εγκρίνει νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων. Προσδιορίσε μάλιστα και την ημέρα την αυριανή κατά του Ιράν. Βέβαια, πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να προαναγγέλει και πότε θα χτυπήσει. Το οποίο όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και πιέσεις από χώρες του κόλπου. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη προετοιμάσει μεγάλη κλίμακας επίθεση, χωρίς όμως να δοθεί τελική εντολή εκτέλεσης, καθώς όπως είπε υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, το βασικό σημείο τριβής παραμένει η πλήρης αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και το πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το φέρουν στην η Ουάσιγκτον θέλει να το φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναλλακτικές είναι να πάει στη Ρωσία. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται έμεσα μέσω λαβητών, χωρίς βέβαια απευθεία συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε πλήρη περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη προτείνει σταδιακή αποκλιμάκωση με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων. Χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρονται να πιέζουν για παράταση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Την ίδια ώρα, τελευταία δημοσκόπηση, το New York Times δείχνει ότι το 64% των πολιτών θεωρούν λαθασμένη την εμπλοκή σε πόλεμο με το Ιράν, ενώ η πολιτική εικόνα, η συνολικότερη, χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι απορρίπτουν την περαιτέρω κλιμάκωση, επικαλούμενοι φυσικά το οικονομικό κόστος και τον κίνδυνο παραδεταμένης σύγκρουσης. Αυτά σε ό,τι αφορά το Ιράν. Έχουμε ένα ένοπλο επεισόδιο ακόμα εδώ στις ΗΠΑ πριν από λίγες ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης, ενώ δύο έφηβοι ύποπτοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σημείο. Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας φρουρός ασφαλείας, πατέρας 8 παιδιών, που φύλασε το τέμενος, τον οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν ήρωα, καθώς εκτιμάται ότι με τις ενέργειές του περιόρισε την επίθεση και έσωσε πάρα πολλές ζωές. Οι δύο ύποπτοι και οι δύο έφηβοι φαίνεται πως αυτοπυροβολήθηκαν μετά την επίθεση και σύμφωνα με το FBI και την τοπική αστυνομία, ένας από αυτούς είχε πάρει τρία όπλα από το σπίτι της μητέρας του πριν εξαφανιστεί. Ένας από τους υπόπτους είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας με αναφορές σε φυλετική υπερηφάνεια, όπως γράφεται στα αμερικανικά μέσα, ενώ συνθήματα μίσους βρέθηκαν γραμμένα πάνω σε ένα από τα όπλα. Η υπόθεση ερευνάται και ψάχνουν να βρουν το πραγματικό κίνητρο των δραστών.
0: Τι να πει κανείς, ρε γαμώτο, τι να πει πραγματικά, δε. Κάθε τρεις και λίγο, ειδικά εκεί στα μέρη τα δικά σας ενός Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε είναι...
1: Όταν η οπλοκατοχή είναι εκτεταμένη...
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να το καταλάβουν εκεί στο Λευκό Οίκο. Είναι τόσο... Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Είναι τα λόμπι που επηρεάζουν, τα λόμπι των όπλων που επηρεάζουν πολλές εκλογικές περιφέρειες. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις το πανίσχυρο αυτό λόμπι επηρεάζει εκλογικά αποτελέσματα, ενισχύει υποψηφίους και αποδυναμώνει άλλους. Αρκετές φορές προσπάθησαν να περιορίσουν την οπλοκατοχή. Η μεγαλύτερη ήττα την υπέστη ένας πρόεδρος που έφτασε κοντά, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, και δεν το κατάφερε μετά από μακελιά που γίνανε σε σχολεία και που είχε και την κοινή γνώμη υπέρ του. Δεν λειτουργεί έτσι. Η οπλοκατοχή είναι ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλές εκφάνσεις και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι όταν σημειώνονται τέτοιου είδους περιστατικά, συνήθως την επόμενη μέρα οι αυξήσεις των όπλων αυξάνονται. Οι πωλήσεις των όπλων αυξάνονται.
0: Αυτό και μόνο...
1: Γιατί φοβούνται τους περιορισμούς ακριβώς.
0: Αυτό και μόνο που λες, νομίζω ότι είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση. Νομίζω ότι από το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο καλός συνάδελφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε και την, τη διάθεση. Αν μπορούμε να πιάσουμε τον παλμό λίγο και να μπούμε στο μυαλό του, του κυρίου Τραμπ, του Σέριφμαν. Εδώ δεν μπορούμε να, μπιούμε, να, δεν μπορούμε να, πούμε, να μπούμε, ελαπέστο, στο μυαλό του deputy sheriff, του Divans. Τόσο έχουν φτάσει μακριά τα πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Αγγελίδη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ο αρτοποιός μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, στο Μπελβί. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους αρτοποιούς. Λοιπόν, ναι, αλλά οι συνάδελφοί σου, έχω την εντύπωση ότι ή πλάθουν πολύ περισσότερα κουλουράκια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ή απλά βαριούνται να στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, για έλατε να σας δω και τους υπόλοιπους, για έλατε να δω τα μηνυματάκια σας, να μου πείτε πώς πάει το πράγμα και βεβαίως πώς τα βγάζετε πέρα με, με την ακρίβεια. Μεγάλο πράγμα αυτό το θέμα της ακρίβειας. Εγώ στενοχωριέμαι, έχω φτάσει πλέον, έχω περάσει στην άλλη πλευρά του βουνού, the other side που λένε, από την άποψη ότι εντάξει, εξοργιζόμουν, τσαντιζόμουν. Δηλαδή έλεγα, νησάφι πια, δεν ξανασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι να μην, δεν μπορείς να μην ξανασχοληθείς, δεν γίνεται. Αλλά κάθε φορά που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά, αυτό το οποίο βλέπεις είναι να όλα τα προϊόντα τσιμπάνε προς τα πάνω. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Όλα τα προϊόντα. Και μου αρέσει που σε κάποια από αυτά έχουν και αυτή την πορτοκαλί, την πινακιδούλα, το ταμπελάκι. Έλεος δηλαδή. Έλεος, πραγματικά. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά πρέπει να σας πω ότι όχι με ανησυχεί, αλλά με ενοχλεί, ρε παιδί μου, με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εταίρους μας, τους συμμάχους μας. Αμέ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Βάντεφουλ, χαρακτήρισε την Τουρκία αξιόπιστο εταίρο. Τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ευάνθυνσης της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Επεσήμανε ότι είναι πολύ καλός συνεργάτης η Τουρκία. Είπε βέβαια, έβαλε και ένα αλλά, πως για την πλήρη ένταξη της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Καλωσύνη σας, κύριε Βάντεμφουλ. Μ' αρέσει που είχατε έρθει και από την Ελλάδα και τα είπατε κιόλας και με τον κύριο Μητσοτάκη γενικότερα. Και συζητάτε και υποτίθεται και, ότι και ο Φρίντριχ, ο καγκελάριος, δε, ότι είναι φιλικά προσκύμενος στην Ελλάδα, αλλά θα μου πείτε it's all about money. Αυτοί θέλουν να ξεφορτωθούν κάτι άχρηστα σιδερικά που έχουν εκεί και έχουν βρει ως αγοραστή τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν ότι υπάρχει, ότι χρέπει υπάρχει εκεί έξω, το αγοράζει. Γιατί το αγοράζει ή υπόσχεται ότι θα το αγοράσει. Τώρα που θα καταλήξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διότι δεν του δίνουν οι Αμερικανοί τα F-35. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πόσο Ερντογάν, πόσο η Τουρκία αναμένεται να βάλει μυαλό, να κάνει πίσω, να ρίξει λίγο τους τόνους σε αυτή την επιθετική, σε αυτή την ανθεωρητική ρητορική της, να σταματήσουν, να την πείσουν να σταματήσει τα σούπα μούπες περί γαλάζιας πατρίδας και όλα τα σχετικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ξέρετε, όλο αυτό, όλη αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα που δημιουργείται και γενικότερα επειδή υπάρχουν και διάφορες ενοχλήσεις εκεί στο Αιγαίο, δεν αργεί να γίνει το ατύχημα και δεν το θέλει κανείς. Το ατύχημα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο κύριος Σταθακόπουλος μας έχει πει πολλάκις ότι τα κάνει και για εσωτερικό εντυπωσιασμό ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος, διότι σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές. Όλα τα σενάρια λοιπόν είναι πάνω στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι μας ενοχλεί πάρα μα πάρα πολύ αυτή η ιστορία, όπως επίσης μας ενοχλεί και αυτό το σφιχταγκάλιασμα που βλέπουμε ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα, επειδή με ρωτάτε,
Υπάρχει διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit, που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Άλλη ιστορία. Λίγο να ξυπνήσει η διεθνής κοινότητα, να δει τι γίνεται στη Γάζα. Λέμε τώρα. Τι λένε οι πληροφορίες. 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Επαναλαμβάνω ότι σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική σύνδρομη. Έχουμε και άλλα να πούμε, πάρα πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και φέρνει το πολίτικο στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται η χώρα μας εκ νέου για μια νέα υπόθεση. Η υπόθεση αυτή αφορά, εδώ θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, να ξέρετε. Ναι, θα γελάσουν, θα πέσουν μέχρι και οι πέτρες από τα γέλια. Ακούστε τώρα. Έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Και αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όσον αφορά στις δομές, ξέρετε από πότε ξεκινάει όλη η ιστορία. Το έχετε υπόψη σας. Από τα πρώτα μεγάλα κύματα. Θυμάμαι μάλιστα το 2015 και 2016 που είχαμε κατασκηνώσει μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες εκεί στη Λέσβο και κάναμε ρεπορτάζ. Βγάλαμε πολλά στα ντοκιμαντέρ για τη γερμανική κρατική τηλεόραση. Και μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες τότε ότι με το στόμα, ρε παιδί μου, γίνονταν συμφωνίες, ξέρετε, στο όρθιο. Εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις φαγητό στο Καρατεπέ ή στη Μόρια. Πόσα χρήματα θέλεις, 1 εκατομμύριο ευρώ. Το δίνανε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι ήτανε το φαγητό? Ρύζι, μπόλικο ρύζι, κάτι τεράστιες γαβάθες με ρύζι. Και υπήρχαν εκεί μέσα και 3-4 έτσι πεταμένα κομμάτια κοτόπουλου. Το πώς τα μετέφεραν τότε και όλες που ήταν τα πάντα εκεί, ειδικά στη Μόρια, χωματόδρομοι, χωρίς καπάκια, καταγεγραμμένα αυτά, πολλά τα λεφτά, Άρη. Για να δούμε τι θα βγάλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα χρόνια, γιατί μετά είχαμε και νέες δομές και δομές πάνω στις δομές, είχαμε και κάτι, είχαμε να βλώσει ως χώρα και διάφορα ξενοδοχεία, ολόκληρες πολυκατοικίες, πώς γίνεται η επιλογή και όλα τα σχετικά. Καλό θα είναι να τα μάθουμε, διότι από τότε τα φωνάζαμε, λέω εγώ τώρα. Φωνάρα, φωνάρα.

Λοιπόν, στο μεταξύ, το Πολίτικο, για να το τελειώσουμε το ρεπορτάζ, εγώ πήγα λίγο πιο πίσω, επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν, λέει, το θέμα πάρα πολύ καλά και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας. Ναι, κατά την περίοδο του COVID. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πολίτικο, νομίζω ότι σε πολύ λίγο έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια με τη Στεφανία. Με το τσουνάμι μας για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Η μαγική αυτή συχνότητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, realplayer.gr, αυτό να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter, μας βοηθά στην προκειμένη περίπτωση. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. 19 Μαΐου του 1890, λέει, γεννήθηκε ο Ho Chi Minh, ο επαναστάτης που οδήγησε το λαό του στην ελευθερία, θεμελιωτής του σύγχρονου Βιετνάμ. Και στέλνει και ανάλογες φωτογραφίες ο Νίκος. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Έτσι και για το... Μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ επίσης μας ακούει μέσω διαδικτύου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Εδώ εμείς τα είπαμε. Ζακέτα να πάρεις διότι θα βρέξει. Να πάρεις και ομπρέλα. Τώρα η ζακέτα θα μου πεις τη σχέση έχει με τη βροχή. Καμία απολύτως. Απλά επειδή μετά το απογευματάκι θα αρχίσει λίγο η ψυχρούλα, καλό θα είναι να πάρεις μια ζακέτα. Σίγουρα θα χρειαστείς ομπρέλα. Διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, Θοδωρή. Σπυράκο λέει καλημέρα. Τα σούπερ μάρκετ στην είσοδο, πριν μπει κάποιος μέσα να ψωνίσει, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα ερημιστικά με ένα μπουκαλάκι νερό. Το νερό θα το χρεώνουν, γιατί άμα το χρεώνουν το νερό, ξέρετε, εγώ με το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω με το που πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ, πηγαίνω στο ψυγείο, παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, γιατί είναι μονίμως διψασμένος και εδώ με τον μπιμπερό μου κυκλοφορώ, να ξέρετε. Στο μεταξύ θα πρέπει να φέρνω δύο μπουκάλια νερό του 1,5 λίτρου για το τρίωρο. Δεν μου φτάνει το ένα σε καμία των περιπτώσεων. Πίνω πάρα πολύ νερό, είναι γεγονός αυτό. Θα μου πεις νερό και καφέδες πίνω, δεν πίνω τίποτα άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, ξέρετε, παλιότερα έκανα και λίγο περισσότερο πλακίτσα με τις τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, την ώρα που βλέπεις ανθρώπους στο ράφι και κοιτάνε τις τιμές, κάνουν και το σταυρό τους. Περισσότερες φορές σταυροκοπιόμαστε μέσα στην υπεραγορά παρά στην εκκλησία. Αλλά το θέμα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη διάθεση για πλάκα. Συγκρίνω τις τιμές μέρα με την ημέρα και αισθάνομαι ανήμπορος. Ανήμπορος, πραγματικά. Το συζητάω εκεί και με τις κοπέλες στα ταμεία και μου λένε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να ψωνίζουμε, ακούστε τώρα, να ψωνίζουμε και υπάρχει ένα δευτέρι το οποίο κρατάει η υπεύθυνη του καταστήματος και στο τέλος αφαιρούνται από το μισθό τους. Ακούστε που έχει φτάσει το πράγμα. Θα μου πεις, μία ή άλλη δεν είναι? Και αυτοί οι υπάλληλοι εκεί έχουν και μία αλφα έκπτωση. Και πάλι δεν μπορούν να αντέξουν το κομμάτι της ακρίβειας έτσι όπως διαμορφώνεται καθημερινά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο, καλή εκπομπή. Αν το επικείμενο κόμμα Καριστιανού έχει άρωμα μόσχας, και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, βλέποντας τη σχεδόν καθημερινή, ακόμα και για τη Eurovision εξήμνηση του Ισραήλ από τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω σκαγκετριχής πως το κυβερνών κόμμα έχει άρωμα Τελαβίβ. Καλημέρα και πάλι. Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είδατε. Εχθές το είπαμε, Θωμά μου. Δεν το λέω γι' αυτό, δεν το λέω για τη ρητορική που χρησιμοποιούν, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας πρώτα απ' όλα της Αγίας Πετρούπολης εκεί. Και μάλιστα το live streaming το έκανε ο συγκεκριμένος. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ εκεί του Κρεμλίνου εδώ και δεκαετίες. Ο Θανάσης είναι παλιός δημοσιογράφος, πάρα πολύ παλιός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση ήταν παρόν εκεί. Γι' αυτό το λόγο το λέμε έτσι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, το λέμε όχι συμβολικά, καταλαβαίνετε, έτσι, βάζουμε και μια ποιητική αδεία μέσα. Και αηδία αδεία. Αυτό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα δούμε και την ατζέντα. Περιμένουμε την ατζέντα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε την ατζέντα. Ποια θα είναι η ατζέντα, ποιο θα είναι το πρόγραμμα του κόμματος Καρισιανού, όπως επίσης και του κόμματος Τσίπρα. Τι ακριβώς. Και ξέρετε, επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε διάφορα, εγώ δεν θα σχολιάσω αρνητικά όπως έκαναν κάποιοι, ότι να μωρέ, ο Τσίπρας έρχεται και είναι ο Τσίπρας που ήταν από τα παλιά. Ούτε με τον εαυτό του δεν μπορεί να συμφωνήσει, πότε θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Στον Νίκο το Χατζηνικολάου σε αυτή την φοβερή συνέντευξη στον Αντένα που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας και απάντησε σε όλα, είχε αφήσει να εννοηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τις προάλλες, πριν από λίγα 24 ώρα από το Χαλάνδρι, είχε πει ευθέως ότι τον Ιούνιο θερίζουμε. Τώρα είναι πολύ νωρίς, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ αργά, τον Ιούνιο λέει έρχεται ο θερισμός. Άρα λοιπόν όλοι με αυτό το συμβιλικό και με τις διαρροές από τους συνεργάτες, να λέμε τους τραβού το δίκιο, όλοι κλειδώσαμε ότι εκεί. Στα μέσα Ιουνίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις του κόμματος. Βλέποντας όμως τις εξελίξεις και με τον Πολάκη, δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθηση, είναι αν θέλετε μια έτσι μικρή ανάλυση. Βλέποντας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέποντας ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει άλλο αυτό το αφήγημα ο κύριος Φάμελος. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του Φάμελου, πάρα πολύ δύσκολη. Τα μισά κορυφαία στελέχη, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει ανακοινώσει ότι περιμένει πώς και πώς τον Τσίπρα και προσπαθεί να κρατήσει κόμμα ο Φάμελος. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Εμείς δεν ξέρουμε πώς θα πάει, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Θα επιστρέψουμε διρημύτεροι με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη, γιατί εχθές τολμώ να πω ευθέως ότι μας έλειψε. Κύριε Καραγευράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί με μένα. Να είστε καλά. Δικό σας.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Θέλεις κορυφαία. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας λείψατε. Μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Μου λείψατε, κύριε Σπύρο, εντάξει.
0: Μα μετά από συνέδριο κιόλας, λέω με ποιον θα τα συζητήσω τώρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Ποιος θα με πικάρει να με ρωτάει για το να μου λέει εκεί.
1: Μπορώ
0: για
1: να
0: το...
1: σε ρωτήσω σήμερα. Χθες έπρεπε, πως ξέρεις να λείπω για οικογενειακούς λόγους. Όχι καλούς, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς αγαπάμε ακόμα και τις απουσίες σου, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά μας έλειψες πάρα πολύ. Ορίστε. Εχθές να πούμε που έλειπες. Παραλίγο να ξαναγίνει πόλεμος, να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Σήμερα που ήρθες.
1: Σιγά και εσύ που πήγε να ξαναρχίσει ο πόλεμος, γιατί ποτέ έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτή
0: αλλά...
1: η κατάσταση περίεργη τώρα που υπάρχει, ναι. Που δεν είναι πόλεμος, είναι σύγκρουση, αλλά δεν είναι σύγκρουση, είναι πόλεμος, αλλά είναι κρίση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. 2,144 η βενζινούλα. Στα ύψη η βενζινούλα.
1: Ναι, στα ύψη. Ναι. Και νομίζω ότι θα βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης της συγκεκριμένης για πάρα πολύ καιρό. Στη τσέπη μας πλέον το συνομολογούν όλοι οι οικονομολόγοι.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, διότι μου λέγανε οι βενζινάδες, εκεί ο βενζινάς της γειτονιάς μου, του λέω, πόπο αδερφέ μου, του λέω, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, μου λέει, δεν είναι καλά τα πράγματα και περιμένουμε, λέει, το επόμενο γέμισμα, η επόμενη, πώς το λένε, στο επόμενο βιτιοφόρο,
1: ναι.
0: Αναμένεται, λέει, το τιμολόγιο να είναι ακόμα πιο αυξημένο.
1: Ναι, ακριβώς. Περιμένουν και άλλες.
0: Δεν μπορούμε, λέει, αυξήσεις. Να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το περιθώριο κέρδους μας είναι ελάχιστο έως μηδαμινό πλέον. Και μιλάμε για τα πρατήρια, θα μου επιτρέψετε, τα σοβαρά πρατήρια, τα οποία θέλουν να κρατήσουν και τον πελάτη.
1: Ναι, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι αυτούς που το έχουν πολύ χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε τι αγοράζουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και όχι. Δεν το λέμε εμείς, ο κ. Παπαγεωργίου
1: όχι,
0: το λέει στον αέρα, κάθε φορά που το βγάζουμε.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, προφανώς. Πάντως, σήμερα ο Τραμπ είναι αισιόδοξη σχέση με τις συνομιλίες με το Ιράν. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν. Εντάξει, είχε πει και ότι θα κάνει, ή μάλλον σήμερα που είπε ότι είναι και υπάρχει αυτή η πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, λέει ότι έστω και την ίστατη στιγμή ακύρωσε αυτή την προγραμματισμένη επίθεση που είχε βάλει στο μυαλό του.
0: Υπήρξε μία πίεση, δεν το έκανα από μόνος του, υπήρξε μία πίεση, λέει, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Βεβαίως, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, εκκλήσεις, παρακάλια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να κάνουν και αυτή μία προσπάθεια, μήπως καταφέρουν να συνετίσουν το...
1: Αλλά επιμένει ότι είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσουν μία νέα επίθεση και προσπαθώ να καταλάβω αν να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Όχι, θα είναι σε χειρότερα.
1: Είναι σε πολύ, θα είναι σε πολύ, ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Σε καμία περίπτωση.
0: Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό και προβληματικό της όλης της ιστορίας.
1: Το ίδιο προφανώς υπάρχουν και ειδήσεις απειλές από την πλευρά της Τεχεράνης, ίδιες προειδοποίησεις για απάντηση, ίδιες προειδοποίησεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης θυμότητας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Καμία εξέλιξη θα λέγω ουσιαστική.
0: Όχι, μία απειλή που τον έχουν πάρει στο ψηλό τον Τραμπ και μάλιστα ο πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης έκανε και μία ανάρτηση στο X.
1: Ναι, που τον τρολάρει με την λογική ότι ναι, εντάξει, για την προθεσμία και όλα αυτά. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρεις τι, θα την πατήσουμε στο τέλος εκτός και αν το κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Γιατί
0: Τραμπ
1: θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και τα ακυρώνει ο ίδιος, γι' αυτό τον τρολάρει.
0: Μήπως φτάσουμε στο σημείο, ξέρεις, το περιστατικό με το Βοσκό και το Λύκο. Που φώναζε τους Σικουριανούς του και τους έλεγε: α, έρχονται λύκοι, έρχονται λύκοι. Πηγαίναν πάνω στο βουνό για να τον βοηθήσουν. Χαχαχαχαχα, δεν ήταν τίποτα. Πλάκα σας έκανα. Ναι. Το έκανε 2-3 φορές. Και όταν πραγματικά πλακώσαν οι λύκοι για να φάνε τα πρόβατά του. Και φώναζε, δεν πήγε κανείς να τον βοηθήσει.
1: Σωστά. Θα μου επιτρέψεις, διάβαζα νωρίτερα. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μου και στην αρχή λέω είναι ανησυχητικό. Μετά δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι,
1: να είμαι ειλικρινής. Για όσα υπόθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του Φιντάν. Του Γερμανού, συγγνώμη, Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών
0: της
1: Τουρκίας. Ναι, ο κύριος Βάντεφουλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε με καλά λόγια ο Βάντεφουλ.
0: Για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μίλησε με πολύ θερμά λόγια.
1: Με πολύ θερμά λόγια, προφανώς.
0: Με ενοχλητικό τρόπο μίλησε για την Τουρκία, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, απλά δεν μου κάνει εντύπωση συγκεκριμένα, γιατί δεν έχει μιλήσει και στο παρελθόν και επί Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, έχει πάρα πολλούς Τούρκους η Γερμανία. Λοιπόν,
0: τώρα το θυμήθηκε ο Βάντεφουλ.
1: Το θυμούνται μια χαρά, οπότε χρειάζεται. Λοιπόν,
0: συμφωνώ απόλυτα. Είπε τη φράση κλειδί,
1: μια
0: όποτε
1: χαρά
0: χρειάζεται.
1: Το θυμούνται. Λοιπόν, γιατί συζητήσανε και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας και στον εξχρονισμό της Ελληνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτά ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Και είπε βεβαίως ότι έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας και από τον Φιντάν και από τον Ερντογάν ότι η Άγκυρα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζει το μήνυμα θετικό. Λοιπόν, είπε επίσης ότι αν η Τουρκία έχει την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία θα είναι ένας φίλος και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή την πορεία. Απλώς την κάλεσε αυτό το γνωστό που λέει η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία φυσικά, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει τις περισσότερη πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρήσει κάποια κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θυμόμαστε πάρα πολλές αναφορές, εκθέσεις κόλαφος.
0: Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί από τις διπλωματικές του υπηρεσίες ο κ. Βάντεφουλ για το γεγονός. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Δεν είχε ενημερωθεί για την αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας, για την γαλάζια πατρίδα, για το γεγονός ότι απειλούν ή τουλάχιστον υπάρχουν του κόσμου τα δημοσιεύματα, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα καθημερινά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, μιλούν για την γαλάζια πατρίδα και για αυτό το νόμο που έρχεται. Δεν είχε ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί και δεν το διαψεύδει κανένας από το Λευκό Παλάτι.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρετε, αυτά είναι δημοσιογραφικές και αβάσιμες πληροφορίες.
1: Όχι, δεν το διαψεύδει.
0: Δεν το διαψεύδει κανένας. Αυτή λοιπόν η επιθετική ρητορική είναι σύνομη για το Βερολίνο. Θεωρεί δηλαδή το Βερολίνο ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι,
0: το γεγονός ότι εξακολουθούν, ότι προσπαθούν και τσιγκλίζουν συνεχώς και το πολεμικό μας ναυτικό αλλά και το λιμενικό στο Αιγαίο μέχρι να γίνει το ατύχημα, γιατί αυτό επιδιώκουν οι Τούρκοι, δεν ενοχλεί καθόλου τους Γερμανούς. Αλλά μπας περιπτώσεις.
1: Ναι, και εμένα. Επειδή
0: πολλά
1: μας έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί,
0: ναι,
1: σε αυτό δεν μου κάνει κάποια εντύπωση. Επίσης έγινε γνωστό από την Γερμανία ότι το Βερολίνο θα σύλλει στοιχεία Patriot και στρατιώτες, περίπου 150 στρατιώτες, στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγα της συμμαχίας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Στεφανία Κασίμη. Σας πήραμε από τα μούτρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία.
1: Έχει πάει 19 Μαΐου.
0: Έχει πάει
1: στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Απρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Εδώ και 4 λεπτά περίπου, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας στις 6 και 9 πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Περιμένουμε να ξεμητήσει ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη.
1: Πιο ωραία, εδώ. Πιο ωραία. Είναι ωραίο να έχει ξημερώσει.
0: Είναι,
1: να τα λέμε όλα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτή η εποχή είναι πολύ όμορφη για αυτό το λόγο.
0: Και θα δύσει ο ήλιος 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ωραίες, μεγάλες μέρες.
0: Έτσι, μεγαλώνει η μέρα όπως και να το κάνουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έρχεται.
1: Πάλι.
0: Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Μαΐου.
1: Έρχεται πάλι καλοκαιράκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος.
1: Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να. Συγγνώμη, σε διάκοψα για το γελιό. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου, αυτός ο χειμώνας.
0: Όχι μόνο
1: λες και μιλάμε, δεν το έχω, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πιο, ότι πέρασε πιο γρήγορα από κάθε άλλο.
0: Να είναι καλά ο Σέριφμαν. Δεν μας άφησε να πλήξουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ο Σέριφμαν, γενικά ούτερα ήταν έτσι.
0: Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμήσουμε τις ψυχές που χάθηκαν, οι οποίες δεν είναι και λίγες από το καθεστώς εκεί του Κεμάλ. Πάνω από 300, πάνω από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε σύνολο 750.000, όπου είχαν φτιάξει έναν απίστευτο πολιτισμό, ήταν πολύ μπροστά πραγματικά για την εποχή τους. Έχει αναγνωριστεί επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης.
1: Να σημειώσω μία δήλωση, μία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, σε εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και σημείως έκανε λόγο για παράξενη σιωπή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα που παράγει χειρή παραφωνία. Το λέω
0: και
1: το
0: καλά
1: αφήνω,
0: κάνεις και το λες.
1: Γιατί είναι σημαντική τοποθέτηση και εντάξει, δεν έχει δει, διστάζει ο κ. Καλαμάνης να ασκεί συχνά σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα, μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχεις πει ποιος γιορτάζει, φυσικά.
0: Πριν πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τιμούμε τις ψυχές που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση του Πόντου. Η μνήμη δεν σβήνει ποτέ. Καλημέρα με υγεία και σε όλους τις συνακροατές. Θέλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε για το όμορφο μηνυματάκι σας. Λοιπόν, για πες, ποιοι γιορτάζουν.
1: Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτήσεως Ιερομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Οπότε γιορτάζουν Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
0: Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Τάξ.
1: Κερούλης.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όσοι έχετε αυτά τα ονόματα.
1: Και μπράβο σας.
0: Και μην τα ρίχνετε στους γονείς σας.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία ονόματα.
0: Ποιο?
1: Όλα τα σπάνια, εμένα μου αρέσουν τα ονόματα.
0: Το Πατρίκιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σαν παιδάκι δεν τα περνούσα.
1: Εντάξει, μπορεί. Okay.
0: Εγώ πρέπει να σου πω.
1: Πάτρικ.
0: Εγώ με το όνομα Σπύρο στη Λακωνία δεν είχα περάσει
1: Σπύρο,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Τι πρόβλημα έχεις με το όνομα Σπύρο?
0: Όχι, από την άποψη ότι οι περισσότεροι ήταν Γιώργηδες, Γιάννηδες, Κώστηδες.
1: Έπρεπε να έχεις πάει στην Κέργερα που έναν στους δύο τους λένε.
0: Νομίζω ότι τρεις στους δύο τους.
1: Τρεις στους δύο, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καιρός. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια κάποιες ποροδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους. Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε στα ανατολικά, επιρροτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εδώ στην Αττική 15 με 25. Λίγες νεφώσεις και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 14 με 23 βαθμούς. Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ. Μία Απριλίτσα. Ναι,
0: μία Απριλίτσα πρέπει να την πάρει σήμερα.
1: Έπεσε λίγο πάλι. Πώς, έπεσε λίγο.
0: Τι έπεσε.
1: Λίγο, ένα-δύο-τρία. Ναι, ένα-δύο-τρία.
0: Εντάξει. Εχθές πάντως ήταν μια χαρά για μπανάκι μέχρι κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Μετά δεν ήταν ούτε για μπανάκι.
1: Πάντως στην Κέρκυρα όπου βρέθηκα.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Η αλήθεια είναι. Ναι. Τουλάχιστον το λόγιο συνήθως βρέχει. Και λίγο που περπάτησα και είχε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πτώσει, αν έχουν αύξηση γενικότερα στις κρατήσεις. Πάντως είδα πάρα πολλούς ξένους στους δρόμους.
0: Θα εκτιμήσεις...
1: λέω για τα δεδομένα της... προσπαθούσα να σκεφτώ ότι η Κέρκυρα έχει τουρισμό το Μάιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μπορεί να έχει πτώσει και να μην το ξέρω. Αλλά έχει τουρισμό τέλη Ιουλίου ή Τχίου. Δηλαδή όσο κόσμο έχει Χίος τον Αύγουστο, ας πούμε,
0: ναι,
1: τέλη Ιουλίου έχει Κέρκυρα τώρα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με το...
1: είναι πολύ τουριστικό νησί. Νομίζω σου λέω ότι έχει αυξήσει στις αφήξεις, αλλά αν είναι και οι ακροατές, βεβαίως να μας το πουν. Έχουμε και κάποιους ακροατές από εκεί. Το θυμάμαι και μας στέλνουν και μας ενημερώνουν.
0: Ακριβώς. Κέρκυρα γενικότερα από τα Ιόνια νησιά, εκεί ακούν με φανατισμό και μας αρέσει. Real FM.
1: Έχουμε. Σου λέω, ακροατές εκεί μας ενημερώνουν. Εννοούσα ότι έχουμε κάποιους από το χώρο του τουρισμού.
0: Από
1: γιατί
0: το
1: θυμάμαι
0: χώρο του τουρισμού.
1: Ότι μας στέλνουν και μηνύματα.
0: Στο χώρο του τουρισμού βρέθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε.
1: Ναι,
0: εκεί στο ΣΕΤΕ είπε αρκετά πραγματάκια.
1: Θετικά, δεν
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, θετικά.
1: Ότι είναι αρνητικά τα μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ο λογαριασμός γίνεται στο τέλος.
0: Πάντα γίνεται ο λογαριασμός στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν και το γαμπρό. Ναι.
1: Αλλά
0: πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις,
1: αλλά
0: να κάνω καλό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι
0: ναι,
1: υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ενδεχομένως ευνοηθεί η χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Από... ευνοηθεί. Με τη λογική ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό εννοώ.
0: Παρόλο που οι ειδικοί μας έχουν πει διαφορετικά πράγματα και για να τα λέμε και αυτά. Ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Και ότι πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει και πηγαίνουν προς Ισπανία μεριά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Προσπαθούν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι να μας κάνουν να πάμε προς τη δική τους πλευρά, έτσι, και να, πώς το λένε, η καθημερινότητά μας να αλλάξει και οι συνήθειές μας να αλλάξουν με βάση τους Ευρωπαίους, το πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι.
1: Για τον τουρισμό.
0: Γενικότερα σε όλα τα θέματα, και τελικά τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τις δικές μας κακές συνήθειες.
1: Το last minute.
0: Ένα πράγμα.
1: Εντάξει, υπήρχε, δεν είναι δικό μας μόνο. Στον τουρισμό δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε last minute παντού και πάντα. Παντού και πάντα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον
1: αλλά
0: μήνυμα.
1: Αυτό υπήρχε πάντα, γιατί πάντα έχεις, ρε παιδί.
0: Δεν θα με αφήσει γι' αυτό.
1: Όχι, ναι. Για πες.
0: Ένα πολύ...
1: τον φήμωσα τον Παπαδάκη.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Φοβερή αυτή
1: η καταπίεση. Τον φήμωσα. Τρεις ώρες χθες έκανε πάρτι, τον φήμωσα εγώ.
0: Η κυρία Γιώτα έκανε και την Παρασκευή το βράδυ.
1: Το εσύ άκουγα, μην ανησυχείς, δεν αφήνεις άνθρωπο να μιλήσεις.
0: Μια χαρά ήταν η Ελένη.
1: Να πει και η Ελένη.
0: Η κυρία Γιώτα μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία. Να, ορίστε, να και το κυρία σε εσένα, όχι μόνο σε μένα το κύριος. Ακρίβεια, αστεία μας λες. Τα άστρα λένε.
1: Τι λένε.
0: Θα το εκτιμήσεις αυτό το μήνυμα της Γιώτας.
1: Γιατί είμαι αστρολόγος.
0: Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Οικονομικά ανθυρά, υγεία, ανθυρά τα αισθηματικά. Τα άστρα λέει έχουν ξεσηκωθεί. Και γελάνε μαζί μας. Μας τρολάρουν μέχρι και τα άστρα. Τα λεφτά τελειώνουν στις 10 του μήνα. Α, ωραία. Τι διάθεση να υπάρχει. Ετοιμαζόμαστε για ενίσχυση από τη θεία από το Σικάγο. Καλή συνέχεια. Έχεις θεία από το Σικάγο. Λοιπόν, Γιώτα μου, λίγο να το συζητήσουμε το πράγμα. Έτσι. Αν έχεις θεία από το Σικάγο, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
1: Τι έλεγες χθες και ο Άρης εδώ σε μαρτυρά.
0: Πού είναι ο Άρης. Ένα λεπτό. Τι ώρα το έχει στείλει ο Άρης.
1: Εγώ δεν, Άρη δεν ξέρω τώρα πριν από λίγο. Άρη ναι, δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ, δεν ξέρω τι έλεγε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά έχουν γίνει σήμερα, αποκλείται, δεν έχουν γίνει χθες. Για τους Patriot λέει, ναι, γιατί είπαμε... Συγγνώμη, είπαμε για τους γερμανικούς Patriot που θα σταλούν στην Τουρκία, δεν είπαμε για τους άλλους Patriot.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Ο Άρης το έχει λίγο μπερδεμένο, απλά αυτό το οποίο είπα είναι το εξής, ότι αυτό που αποκαλύφθηκε από αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι η γύμνια της αεράμινας της Τουρκίας. Και ότι έφτασε στο σημείο η Τουρκία, για να μην πέσει κανένας ξέμπαρκος πύραυλος στο κεφάλι της, να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα που έφτασε στο κατόφλι της Αθήνας ο Ερντογάν, να πει στο Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, δεν λες εκεί στο Δένδια να μας στείλει κανένα δυο Patriot για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
1: Λες, γι' αυτό να φύγανε από την Κάρπαθο.
0: Την Κάρπαθο φύγανε οι Patriot. Πού πήγανε? Μπορεί να είναι περίοδος διακοπών. Φύγανε από την Κάρπαθο οι Patriot.
1: Επιστρέφουν, τώρα δεν ξέρω αν φύγανε ήδη.
0: Επιστρέφουν
1: στις βάσεις τους.
0: Διότι δημιουργείται άλλο πέπλο, πώς το λένε, αεράμινας πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν φαίνεται.
1: Και από το διδημότυχο επιστρέφουν.
0: Και από το διδημότυχο.
1: Αυτό διότι, ναι, από το Κησέα.
0: Αλλάζει ο τρόπος αεράμινας της χώρας. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε.
1: Είναι σε σχέση, υποτίθεται, λένε ότι αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα και οι συνθήκες, οπότε έτσι και ενδεχομένως αναθεωρείται αμυντικός ναι, σχεδιασμός.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Όντως, εμείς περιμένουμε να δούμε. Χθες,
1: δηλαδή, μεταβολή της, μεταβάλλεται η απειλή, να το πω έτσι. Εκτιμάται ότι υπάρχει μερική αποκλιμάκωση και ότι αντιλαμβάνομαι στον πόλεμο το Ιράν, άρα κρίνεται ότι από εκεί πέρα
0: ναι,
1: υπάρχει λιγότερη απειλή. Αυτό είναι μία ερμηνεία, βεβαίως.
0: Ναι, η άλλη ερμηνεία που δίνουν κάποιοι αναλυτές, χωρίς να μας τα λένε όμως ξεκάθαρα τα πράγματα για ευνόητους, όπως λένε, τρόπους, λόγους, είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος, αλλάζει η αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Να.
0: Εξυγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα, λένε. Για να τη δούμε αυτή τη σφαίρα.
1: Αυτό που η απόφαση ουσιαστικά αποδίδεται στη λήξη συναγερμού, αυτό είναι το νόημα, ναι, για τις βαλιστικές απειλές. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να τα έχω διαβάσει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θα έχω σκοπό να τα διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι πώς θα το έχουν ερμηνεύσει όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει το εξής όσον αφορά στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Η Γερμανία τότε υπέδειξε στον Κεμάλ να κάνει τα τάγματα εργασίας, τα τάγματα εξοριών στα βάθη της Τουρκίας. Και στέλνει βεβαίως αιωνία η μνήμη αυτών και το προσωπογράφουμε. Γερμανία και Ρωσία. Θα προσθέσω εγώ τότε. Έτσι, γιατί πρέπει, ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, να τη διαβάζουμε προσεκτικά, εάν μπορούμε να ανιχνεύσουμε και πραγματάκια πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις. Διότι η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται και μας κάνει πλακίτσα.

0: σίγουρη να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία μέρα θα συμβεί αυτό, θα σου στείλει.
1: Είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα το στείλει, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Βαγγέλη. Τώρα να μην πω το επώνυμό του και τον. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Κομισιόν,
0: ναι.
1: Και μάλιστα σε υψηλό βαθμούς θέσεις.
0: Άρα επιστέσμα, με κάποιο τρόπο θα
1: ναι,
0: σου
1: ναι,
0: στείλει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είπε η Μέρκελ, λοιπόν, κάλεσε την χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της έβαλε λίγο χέρι, την επικρίνει για έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών σε σχέση με την Ρωσία. Οπότε την κάλεσε να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία,
1: ναι.
0: Για να επιτευχθεί η ειρήνη. Και είπε ότι στεναχωριέται που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της.
1: Ναι.
0: Και παρότι είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στήριξη, να προστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, είπε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι ουσιαστικά, γιατί λέει δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανικός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με την Ρωσία, γιατί και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι.
1: Δεν θα πω απολύτως τίποτα.
0: Όχι, ναι,
1: θα
0: γιατί μετά να φέρθηκε και στην Κρυμαία. Γι' αυτό θα σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να βγάλω το άκτι μου σε αυτά τα οποία ακούμε. Που να πάρει ευχή, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Συνεννοήθηκες με τον κύριο Σαπρανίδη τον Black Velvet να το βάλει για την Άγγελα Μέρκελ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, με το καλώδιο.
1: Αυτό με το καλώδιο, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρνω. Υπάρχει άλλος, πιστεύω. για τη Μέρκελ, όχι, δεν συνεννοήθηκα.
0: Επίσης, να ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα μου.
1: Πάντως, για να τελειώσω. Έχεις
0: γεμίσει το μυαλό μου απορίες.
1: Για να σου ολοκληρώσω για τη Μέρκελ, για τη δάμη. Λοιπόν, επειδή είπε όταν ρωτήθηκε κατά πόσο, πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Μίνσκ όταν ήταν καγκελάριος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, είπε δεν θα τις περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από ένα διαμεσολαβητή. Τι να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει, λέει, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Mm. Κατάλαβες, σου λέει, είμαστε και εμείς, δεν μόνο Τραμπ.
0: Να ρωτήσω λοιπόν. Το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ κάνει την επανεμφάνισή της την ίδια περίοδο που κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξης Τσίπρας, αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και η ρητορική που χρησιμοποιεί η Μέρκελ είναι πάνω κάτω η ίδια.
1: Ναι, απλά δεν επανεμφανίζονται για τους ίδιους λόγους.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, γιατί το βάζεις σε επίπεδο αναλογικό.
1: Τι να σου πω, ένας εμφανίζεται για να φτιάξει κόμμα, η Μέρκελ απλά για να την πει στον Φρίντριχ, νομίζω, και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει.
1: Να δείξει ότι λείπω.
0: Μα και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται.
1: Αυτό είναι το κοινό τους, ότι θέλουν να δείξουν ότι λείπουν. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει
0: πρώτον,
1: ένα κοινό. Ναι.
0: Έτσι, να δείξουν ότι λείπουν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να δείξουν ότι αυτός ο οποίος είναι και κάνει τα κουμάντα δεν κάνει καλή δουλειά. Το ίδιο πράγμα δεν λένε.
1: Σε αυτό το κομμάτι ναι.
0: Ωραία. Μην κοιτάς το κομμάτι της αναλογίας. Κύριε Σαπρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την Μπέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλειστο το λοιπόν, κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Οι ανακοινώσεις. Ναι, θέλει. Τι άλλο θες, ρε εσύ? Τι άλλο να κάνετε?
0: Τι εννοείς?
1: Με το κλιματιστικό. Τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Πολύ βασικό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη.
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην Μπέμπελή σου, λοιπόν.
0: Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν. 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες? Τι
0: είναι? Δεν προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη, μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Εκεί από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παρετήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παρετήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΣΥΡΑ, ξέρω εγώ. Από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς και πολύ, έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο. Αν είναι λίγο ή πολύ προώρες οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα τη σχέση.
0: Δεν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες
1: το.
0: Θέλω να σου πω ότι ναι, και αυτές οι κάποιες ημέρες κάτι δείχνουν. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα
1: αν
0: η πίεση που υπάρχει από την πλευρά.
1: Έπρεπε να το είχε κάνει και πολύ καιρό. Πολύ, δηλαδή μετά την παρουσίαση της Θάκης στο Παλά στο Δεκέμβριο. Έχει περάσει πάρα πολύ. Μετά, τέλος πάντων. Έχει περάσει πολύ καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε μία από τις πλέον στενότερες συνεργάτηδες του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι,
0: την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι, ναι, είναι και στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Έχει ανακοινωθεί το οργανωτικό.
0: Και θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε να μας βάλει μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.
1: Το όνομα, το χρώμα δεν θα στα πει όλα.
0: Όχι,
1: αυτά, τα χρώματα, τα πάντα όλα δεν θα στα πει.
0: Πρώτα απ' όλα, αν η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να μάθουμε άλλα πραγματάκια. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, Στεφανία μου, αν μου επιτρέπεις, και μετά σου δίνω ελεύθερα τον λόγο να συνεχίσεις Αυτό. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έφεραν, μάλλον όχι πρωτετελεσμένων γεγονότων, να έφεραν πιο κοντά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε δημόσια πλέον ότι περιμένουν το όχημα Τσίπρα.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και στελέχη τα οποία διαφωνούν πολύ ανοιχτά με τη διαγραφή Πολάκη.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα, έχω την εντύπωση, και είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Τι εννοώ? Έχει μια τεράστια περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτική αλλά και ουσιαστική. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κτίριο, παραδείγματος χάρη? Τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει?
1: Αυτά που έδωσε ο κύριος Χατζησοκράτης.
0: Τι θα γίνει τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση?
1: Ναι. Και τι να πάει, να μεταφερθούν όλα αυτά κατευθείαν εν μία νυχτή στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Πέτε, επειδή άνοιξε το θέμα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο εμένα και περίεργο. Μου φαίνεται και λίγο.
0: Δηλαδή δεν θεωρείς ότι σε καμία των περιπτώσεων ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα τα άφηνε όλα αυτά στον Παύλο Πολάκη?
1: Δεν κατάλαβα τι εννοεί, να τα άφηνε πρεϊκά?
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, κάνουμε μία πολιτική ανάλυση. Συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε τις λέμε φωνακτά, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό μας περιγράφεις είναι σαν αυτό που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, που ουσιαστικά ζητάει την αναστολή λειτουργίας του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν όπως τα λες.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε υιοθέτησα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χατζησοκράτης.
1: Δεν είπα ότι υιοθέτησες. Είπα ότι ουσιαστικά εκεί παραπέμπει. Δεν είπα ότι το υιοθέτησες.
0: Εγώ λέω πάρα πολύ απλά, εάν υποθέσουμε, για να βάλουμε μία βάση. Η βάση ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ο κομματικός φορέας του κυρίου Τσίπρα έρχεται. Είναι πλέον δεδομένο. 25, γιατί πάντα μου πηγαίνει το μυαλό 25 έκτου. 26 πέμπτου. Mm-hmm. Οι φανέλες στα παιδάκια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. 26 Μαΐου από το Θησίο κιόλας. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχει και ιδιαίτερη θέα.
1: Από το Θησίο τι να έχει?
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει, να ζητήσει και να το κάνει μέσα στο ναό. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία.
1: Τι, δεν ξέρω. Αλήθεια, λοιπόν, τι ιδιαίτερη θέα, δεν ξέρω.
0: Να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη.
1: Τι να φαίνεται?
0: Τι άλλο θα φαίνεται, θα
1: κάνεις,
0: μου πεις.
1: Στο Χαλάνδρι αλλιώς, τι να σου πω τώρα. Στο
0: Χαλάνδρι δεν είχε καλή εικόνα. Ναι, στο Μαρούσι δεν μπορούμε και πάλι. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται μόνο η Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Θα κάνει λοιπόν τις ανακοινώσεις στο Θησίο στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Ποιους θα ανακοινώσει. Να δούμε την πλατφόρμα, την τελική πλατφόρμα, βεβαίως, πολιτική πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Και ασφαλώς από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι ότι με τον κύριο Φάμελο έχουν φτιάξει ήδη έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα στο άλλο.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχουν όντως και εκεί έχουν, ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και άμεσα. Εμένα μου φαίνεται όντως, δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό ο Πολάκης.
0: Στο μεταξύ υπάρχει
1: και όσοι
0: κρίση.
1: Το ζητούν, και ο παπάς δηλαδή που τον άκουσε.
0: Και να δούμε αν ισχύει. Γιατί είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα να λέει, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, έχει πει δημόσια ο κύριος Τσίπρας ότι βουλευτές γενικότερα εν ενεργεία, mm-hmm, δεν θα τους πάρει μαζί. Έτσι,
1: ναι, αυτό είχε πει, το είχε πει στο ενώπιον βεβαίως. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι. Καλά το έχεις ακούσει και καλά το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν, επειδή έχει έρθει λίγο πιο νωρίς το κόμμα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που τότε συζητούσαμε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Πάντως, ένα ρόλο έτσι πυροσβέστη τον έχει πάρει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επίσης την άκουγα μεταξύ του Φάμελου και του Πολάκη, γιατί έχει ξεσπάσει νέος εμφύλιος.
0: Nice. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Πέτρο μου, τώρα το κόμμα της κυρίας Χαρτσιάνου. Κοίτα, επειδή να ξαναγνωριστούμε λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς οι δύο εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε γραφείο τύπου είμαστε, ούτε έχουμε υπάρξει, ούτε και εγώ προσωπικά ούτε πρόκειται να υπάρξω, ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τα σχόλια τα οποία κάνουμε ή το ρεπορτάζ το οποίο δίνουμε σου χαλάει την, τη δική σου, ας το πούμε, πραγματικότητα, είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό πάντως είναι το ρεπορτάζ και θα δώσουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την κυρία Καριστιανού. Και επειδή νωρίτερα είχα πει ότι με άρωμα μόσχας και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
1: Γιατί αφού είναι...
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης ήταν παρόν.
1: Γιατί είναι κακό αυτό.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, δεκαετίες ολόκληρες εκεί στο Κρεμλίνο κάνοντας το ρεπορτάζ, ανταποκριτεί σε πάρα πολλά κανάλια, τώρα είναι στο Open. Από ό,τι φαίνεται θα είναι εκπρόσωπος τύπου. Μπορεί και να μην είναι εκπρόσωπος τύπου, πάντως ήταν παρόν.
1: Τέλος πάντων, σε κάποιο ρόλο θα έχει στο κομμάτι της επικοινωνίας, είναι σίγουρα.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Γρατσία εχθές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βαριά, ήταν δύσκολη ημέρα όσον αφορά στην... δεν καταφέραμε να...
1: 21 είναι οι δικές της
0: 21, 21 στην Θεσσαλονίκη.
1: Ανακοινώσεις και συνεχίζονται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν στόχο πόσο, 70.000?
0: Ναι, 70.000
1: υπογραφές.
0: Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Στεφανία. Η είδηση δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάποιο νέο οικονομικό σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κόστος τήσεως και την κατασκευή δομών στη Μόρια. Το συγκεκριμένο, αυτό το οποίο έχει γράψει το Πολίτικο, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Πολίτικο, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει κάποια πραγματάκια όσον αφορά σε δύο δομές. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η είδηση θα ήταν να μην είχαμε ακουστεί, να μην είχε ακουστεί κάποια οικονομική έτσι σκανδαλώδη υπόθεση για την Ελλάδα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την άνθηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναφέρει ο Κώστας ο ταξιτζής. Εκεί να δεις πως ρίχνει το χρήμα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και την καλημέρα μου στο κορίτσι. Εσύ είσαι το κορίτσι.
1: Εγώ είμαι. Πού είναι η Ρένα? Δεν είναι, όχι, δεν είμαι εγώ από την Κέρκυρα. Είναι όχι. Ο σύζυγος.
0: Ναι. Και η Ρίτσα, η Μπιζόγλη.
1: Είναι και η Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως.
0: Το κορίτσι μας είναι μισή χιώτισσα, αλλά είναι και μισή λακώνισσα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Για να ξεκινήσουμε τα οικονομικά μας μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, επειδή το Αλτσχάιμερ μου χτύπησε την πόρτα, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει η Στεφανία μας, κάλεσε στο 18 11 33. Εγώ το 18 11 33 θα καλέσω, έτσι. Τα υπόλοιπα, λοιπόν, τα τεχνολογικά τα αφήνω σε εσάς τους νεότερους.
1: Να σας πω επίσης ότι η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου, στα πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου demografico.gr.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν, τον έχουμε δει στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός συμβούλος και αναλυτής, για να μας δώσει τα φώτα του για κάποια έτσι χρηστικά θεματάκια που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα φώτα και χαπάκια από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Ωραία.
2: Από τα δικά μου θα μοιράζουμε, γιατί έχω χαπάκια παίρνω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου που έχει δοθεί παράταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βεβαίως, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην πήγε έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που ορισμένοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο να αποκτήσουν δικιά τους στέγη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει κάποιος να βρει το σπίτι, να έρθει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνει προς συμφωνία και να πάμε στην τράπεζα να κάνει τους δικούς έλεγχους και να εκτιμήσει το δάνειο, το περιθώριο ήταν έως 31 Αυγούστου. Ευνηδίως όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει, τα περιθώρια στενεύουν και γίνονται 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα, όσοι ήταν στη διαδικασία, στο ψάξιμο, στο βρήκαμε το σπίτι, δώσαμε προκαταβολή, αλλά δεν ολοκληρώσαμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου, να βρεθούν μετέωροι και ίσως να χάσουν και τα χρήματά τους που έχουν δώσει σε εκείνη την ώρα, σπίτι να μην πάρουν, συν τον κόπο, συν τα όνειρα. Έτσι λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Αυτό δεν το ήξεραν, δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Τώρα είναι τεράστια η διαφορά από τέλη Αυγούστου μέχρι. Δηλαδή, πώς θα προλάβει ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
2: Βεβαίως. Και όταν λοιπόν βγήκε αυτή η εξαγγελία ότι όσοι τον κύριο είδαν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου, πάρα πολλοί πάγωσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση, γιατί ωραία πάντα ως Έλληνες. Και ναι, μεν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα καλύψει το κενό αυτό έως 31 Αυγούστου. Άρα, αν κάποιος είναι στη διαδικασία μη ολοκλήρωσης όμως και βλέπει ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει μετά τις 2 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν καινούργιες αιτήσεις, γιατί λογικό είναι, δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να ρίχνουμε πολλά πραγματάκια προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρχε δηλαδή και μια συζήτηση, μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό τρίκ, ότι να, εμείς είμαστε εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο έντεχνα και να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Γιατί πιστέψτε με, πάντα μένει μια πικρία ότι γιατί ρε παιδί μου τόσο πρόχειρος σχεδιασμός.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε έντεχνα. Έγινε μια αστοχία. Ευτυχώς καλύφθηκε.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί μπορούμε να βάλουμε ενέργεια... φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας.
0: Ναι. Πώς θα τι εξοικονομεί το κάθε νοικοκυριό που θα το κάνει αυτό?
2: 20 με 25% περίπου της κατανάλωσης με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Οπότε αν αυτό υπάρχει δίπλα σε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε βλέπουμε μια εξοικονόμηση τάξης που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%. Αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουν οι μηχανικούς να μας βγάλουν άδειες. Δεν υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δύο πάνελ, ένας μετατροπέας και μια βάση στήριξης. Παίρνουν στο μπαλκόνι και απευθείας το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Δηλαδή το καλώδιο που βγαίνει από τα μετατροπέα το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό μας οικιακό δίκτυο. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα κάνουμε μια αίτηση βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση στον ΔΔΕ ότι θα εγκαθιστήσω αυτό το σύστημα στο μπαλκόνι μου. Η ισχύ του συστήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 800 βατ. Άρα λοιπόν να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις πονηρές ότι εντάξει εγώ θα βάλω δύο για να έχουμε καλύτερη εξοικονόμηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένοι κόφτες. Δηλαδή, όταν αυτό το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό μπαίνει μέσα στο οικιακό μας σύστημα, εάν σε περίπτωση δεν καταναλώνεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Το δίκτυο της ΔΔΕ εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα δημιουργήσει αστάθεια και ο δεύτερος, φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος να μην έχει ρεύμα η περιοχή και κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ΔΔΕ, είναι επαγγελματίας. Και να το έχει ξαφνικά ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό από πάνω από κάποιον όροφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει συμψηφισμός του ρεύματος, δηλαδή παράγω αυτό το ρεύμα, είναι κλειστό το σπίτι, άρα το αποθηκεύω και το χρησιμοποιώ αύριο. Είναι την ημέρα που παράγεται, την ημέρα αυτή και καταναλώνεται.
0: Ωραία.
1: Την υπομονή σας, κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Στη ΔΔΕ, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο για να τα προλάβουν όλα αυτά.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάγκες. Προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 τον έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Και να μην χρονοτριβήσουμε, διότι.
0: Για 6 λεπτά εδώ μετά τις 7. Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Για άλλη μια φορά, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον είχαμε και την προηγούμενη ώρα, συζητούσαμε και για το σπίτι μου, για τα φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι. Τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
1: Και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Αλίμονο τι λέτε. Απλά να κλείσουμε το θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι καλό είναι η πολιτεία, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν πλέον, να κοιτάξουν λίγο προς την Ευρώπη, γιατί η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για αυτά τα φωτοβολταϊκά του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, σαν επιβράβευση στον πολίτη, ο οποίος θα βοηθήσει και στην ενεργειακή αυταρχία της χώρας, αλλά το σημαντικότερο από όλα και στην τσέπη του δικού του νοικοκυριού. Και υπάρχουν δήμοι, ας ακούσει λοιπόν η τοπική κοινωνία των δήμων, όπως είναι ο Δήμος Βερολίνου, ο οποίος επιδοτεί με 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για την αγορά αυτών των πάνελ, τα οποία στοιχίζουν περίπου γύρω στο χιλιάρικο.
1: Θέλετε να πείτε Μάλιστα. κάτι?
2: Ας πούμε μιμητές για τα καλά.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πούμε και κάτι. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο με την κοινωνική αντιπαροχή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες γι' αυτό, γιατί και αυτό αφορά πολύ κόσμο.
2: Αφορά πολύ κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το σπίτι μου 2 που λέγαμε στην αρχή δεν έλυσε τόσο προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Γιατί έβγαλε πολλούς εν δυνάμει ιδιοκτήτες μέσα αυτή τη διαδικασία. Ο άλλος είχε δικαίωμα στο όνειρο και δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Και είναι νόμος της αγοράς, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν και αύξηση των τιμών. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική αντιπαροχή, την νέα που την έχουμε ακούσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, παίρνει σάρκα και οστά. Τι σημαίνει κοινωνική αντιπαροχή? Αυτό που γινόταν παραδείγματος χάρη και γίνεται, με αυτούς τους δύο έχουν ένα οικόπεδο και δίνουν αντιπαροχή το οικόπεδό τους. Έτσι λοιπόν, το δημόσιο, το οποίο κατέχει είτε οικόπεδα τα οποία είναι άχρηστα, είτε κτίσματα τα οποία θέλουν ανακαίνιση. Καλεί λοιπόν τους ιδιώτες, παύλα κατασκευαστές, να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν το ακίνητο, να χτίσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν τις ήδη υπάρχουσες, με την προϋπόθεση φυσικά ότι από αυτές τις οικίες που θα βγουν, το 30% θα μπορεί το δημόσιο να το εκχωρήσει για να το νοικιάσει σε ευάλωτες ομάδες, με ένα ανώτερο ενίκιο το οποίο το καθορίσει το ίδιο. Και το υπόλοιπο 70% ο ιδιοκτήτης, παύλα κατασκευαστής, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα έχει φτιάξει. Ο ευάλωτος που θα μπει μέσα με το χαμηλό ενίκιο, σε αυτά τα 30% των κατοικιών, θα έχει το δικαίωμα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Οι πρώτες περιοχές, 4 στον αριθμό, οι οποίες θα δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρας και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πολλά τα ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε εγκαταλειμμένα, τα οποία αν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο καλό μπορεί να προσφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και γενικότερα στα ακίνητα του δημοσίου. Καμιά 30 χρόνια μας πήρε. μια χαρά. Τι είναι 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα γενικότερα και στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Χατζησαλάτα. Με το καλό κάποια στιγμή να μην, για τη συνέχεια εκεί στον Ιφλί και στον Κολοκυδά σας. Βλέπουμε να έρθετε από το στούντιο από εδώ.
0: Για καφέ είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να διακτηνιστεί.
1: Δεν είπα για καφέ, είπα για να έρθει να τα συζητήσουμε.
0: Αυτό εννοώ. Πρέπει να διακτηνιστεί, δεν γίνεται. Να το χρονοποιήσουμε.
2: Θυμούμε την υπογραφή μας και πρέπει να είμαστε εκεί.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μην ξεχνάμε σήμερα η μέρα γενοκτονίας των ποντίων, τιμή και δόξα στους ανθρώπους.
1: Το πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και το θυμίζετε ξανά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μπήκε αυτό το πολύ ωραίο slow τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται στον Κηφισό και θα φτάσει στον προορισμό του σε 2-3 τέρμινα τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στα γνωστά σημεία η κίνηση και το ποτηλιάρισμα. Πάμε γρήγορα εμείς από αλλού να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Κόντρα νιούς, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Πώς δρούσαν οι ταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
0: Σιγά
1: Κρήτη.
0: Σιγά που θα μάθαμε, δεν θα είχε νέο επεισόδιο.
1: Αυτό έλειπε. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγκο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, σβήνουν τις φυλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσου λαμβάνουν αποδοχές κυρίως στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, 150 που εκλέχθηκαν, και Στήλιος και Σπανάκης, επικρατέστην και θέση του γραμματέα του κόμματος. Επιχείρηση της Ελλάς, μαφία στα βορίζια, εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Διαλύονται και σπάζονται, γράφει η Απογευματινή. Και χάος στο Λίβανο, νέο Μπραντεφέρ, είπα Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς.
1: Πού ποντάρεις εσύ, Σπανάκι ή Στήλιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζο, φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντιοι, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Στις 3 το πρωί, εννοεί.
1: Ναι.
0: Στις 3 το πρωί. Λοιπόν, ελεύθερος.
1: Θα βάλουν εμένα 3 το πρωί, με ξύπνιος.
0: Μπράβο. Κάνεις για αυτή τη δουλειά.
1: Εννοείται.
0: Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού, γράφει ελεύθερος τύπος. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο, 2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση μέκος στο Σκαραμαγκά. Και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Και σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άντε να δούμε για άλλη μια φορά.
1: Άντε να δούμε.
0: Για άλλη μια
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Ναι, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Παπαϊωάννη.
0: Γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Για άλλη μια φορά να δούμε το σχέδιο.
1: Να μου εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν το πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δηδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Είναι κίνηση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Εκεί οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ?
1: Τριγωνομετρία.
0: Λοιπόν, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, ποδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και Ταμείο Ανάκαμψης θα διάσει τα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρει Χάγη με συνυποσχετικό. Ένα μεγάλο αστερίσκο σε αυτή τη λεξούλα, παρακαλώ. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες? Γιατί έχουμε ωραία νερά. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμος στο Πασό καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύση στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, γράφει η εφημερίδα. Και ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολευθεριακός στα γήπεδα ξανάρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτι του Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό, γράφει η εφημερίδα.
1: Μες, με ποδοσφαιρική διάθεση το πρωί.
0: Εντάξει, με τη λογική φαντάζομαι ότι είναι και ποδοσφαιρική με η προαναγγελία. Με, τις, με τα. Ναι. Το 26-26
1: πέμπτο. Αυτό το 26, ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό.
0: Που είναι στο γήπεδο. Ναι, ναι.
1: Λήξη συναγερμού αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αναφέρουν στην εφημερίδα τους τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα.
0: Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και δήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης. Χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λήγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Αναφέρεται στον Ακύλα. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Αναφέρει και αποκαλύπτει η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο επίσης με την Έμιλη στη Μύκονο. Βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
0: Εσπρέσο.
1: Ψυχολογική, ψυχολογική κατρακύλα. Ναι, είδες το λογοτέχνη.
0: Όχι, δεν το είδα, ναι. Κατρακύλα με το Ακύλα.
1: Κατρακύλα με το Ακύλα.
0: Εντάξει
1: Ακύλα.
0: Το παιδί, μια χαρά τα πήγε.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μια χαρά τα πήγε.
1: Όντως. Και επέδειξε και ήθος.
0: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν.
1: Έτσι. Αυτά από την Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Λοιπόν. Τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος στην Αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια, όταν η Χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Ναι. Λοιπόν, αυτά γράφει η Ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα λέει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 βιλιά, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και πολιτικά, πώς η Τουρκία εξυπηρετεί το βρώμικο σχεδίο της απόβασης 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την Μισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα για να φέρει στο προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political βεβαίως, που αυτή την εφημερίδα τη βρίσκεται στο mail σας. Δεν χρονοτριβούμε, σας το λέμε εκ των προτέρων ότι μάλλον θα ζητήσουμε από την κυρία Αντωνοπούλου να πάμε και μετά τις 7.30.
0: Λίγο όμως.
1: Λίγο όμως, μετά, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν,
1: κυρία Κασίμη.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, δάσκος σε την κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Αθηνών.
0: Λοιπόν, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι και στην ομάδα του οργανωτικού.
1: Στενή συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε πολλά πράγματα από εσάς, κυρία Αντωνοπούλου. Βεβαίως, εάν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Θα τα θέλει ο Παπαδάκης τώρα, όνομα, όλα.
1: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση απολύτως. Βεβαίως, επειδή είμαστε ρεαλιστές. Θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, εάν μου επιτρέπετε
0: ναι,
1: κυρία Κασίμη. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα στις 26 Μαΐου για να μπουν σε αυτό το όχημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα.
3: Καλημέρα κατά πρώτον, καλημέρα σας. Νομίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά το παρελθόν ποτέ. θέλω τι μαθαίνει πάντα για το μέλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει, είναι έτοιμο δηλαδή το ο νέος φορέας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία. Από εκεί και πέρα το πώς ακριβώς θα γίνει θα το μάθετε τη Τρίτη στις 8 στο Θησείο.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι ένας...
3: Πώς θα είναι οργανωμένο το κόμμα, τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα περιέχει. Αυτά θα γίνουν όλα γνωστά από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τον Αλέξη τον Τσίπρα, την Τρίτη, στις 26 του μήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, το γεγονός ότι περιμέναμε το κόμμα το Σεπτέμβριο. Μετά είχαμε πει ότι μπορεί να ήταν το καλοκαίρι. Μετά πήγαμε Ιούνιο. Γιατί έρχεται τόσο νωρίς?
3: Γιατί όπως είπε και ο πρώην πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο μάλλον θα ήταν αργά.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι επιτακτικές. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν διαρκή θεσμικό εξυλισμό, ο οποίος μόνο διωγγώνεται, μόνο ξύνεται, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικού δεσμού, είτε σε επίπεδο οικονομίας, έκανε τον πρώην πρωθυπουργό να θελήσει να φέρει τις εξελίξεις λίγο νωρίτερα. Είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ο μήνας κυριολεκτικά δεν βγαίνει και αυτό συνέχεια οξύνεται. Ο θεσμικός εξυλισμός από τον ΑΠΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές γίνεται ακόμα και χειρότερος. Είναι εξέλιξη οι οποίες μας έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα και έχουν αναγκάσανε. Νομίζω με τη θέληση του έχει αναγκάσει κανένας. Ήρθε πιο νωρίς το νέο εγχείρημα. Άλλωστε, το ότι οι δημοσιογράφοι το βάζαν προς Σεπτέμβρη δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σημείο.
1: Το σίγουρο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις της δημόσιας του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, το ίδιος σωστά, από το χαλάνδρι και... το τοποθέτησε τον Ιούνιο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει έρθει κάποια 24 ώρα. Ναι, όχι.
3: Έρχεται ο θεριστής. Ναι. Άρα στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι κάτι νωρίτερα. Ένας προγραμματισμός που είχε γίνει για το Σεπτέμβρη περίπου, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος στον Νίκο του Χατζη Νικολάου, αν θυμάμαι σωστά.
0: Σωστά
1: θυμάστε.
3: Ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί οι εξελίξεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, επαναλαμβάνω όμως και σε οικονομικό, κάνουν αναγκαία την απάντηση από πλευράς προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια απάντηση που πρέπει να είναι πλειοψηφική και κυβερνώσα. Δηλαδή να είναι κυβερνητική με την έννοια ότι να είναι ολοκληρωμένη, να είναι σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί πραγματικά να είναι πλειοψηφική ώστε να κερδίσει έδαφος μέσα στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
0: Και να δούμε και σε ποιους θα είναι ανοιχτές και σε ποιους κλειστές οι πόρτες, βεβαίως.
1: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λόγο θα πάμε και αμέσως μετά.
3: Σε
1: όλο τον κόσμο πλέον. Τώρα μας συγκεντρίζετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνοπούλου.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Οχ, τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow.

0: Generation EU. Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εξακολουθούμε να έχουμε απορίες πάρα πολλές και πάρα πολλά τα ερωτήματα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και στην ομάδα του οργανωτικού. Ναι. Αναπληρωμένη για το οργανωτικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χαρά μου που είμαι μαζί.
1: Λοιπόν, λέγαμε σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και σε ποιους κλειστές.
0: Ναι, και είπατε σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στα πολιτική οικολογία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός συνέχεια.

0: Μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτιστα, ξαναλέω, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγαμε παλαιότερα, τι δηλαδή κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος και στο Χαλάνδρη και χθες σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νεολαίας δίνει το παρόν δυναμικά με νέο κόσμο, νέα πρόσωπα, με νέους τρόπους, μπορώ να μας αφήσει να πω. Αυτό που έγινε χθες στο κεντρό της Αθήνας, 16 νέοι να πούν την εμπειρία τους, να σηκωθούν στο πόντιουμ, να μιλήσουν, να εκφράσουν με έναν τρόπο τη γενιά τους και τα δικά τους βιώματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Οι πόρτες είναι ανοιχτές και στους εν ενεργεία βουλευτές.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοεί και τη Νέα Αριστερά, ο Σπύρος. Όλους γενικά στους εν ενεργεία
1: βουλευτές. Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτα τους πολίτες.
2: Ναι.
1: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Είναι η κοινοβουλευτική παρουσία, ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους εν ενεργεία βουλευτές, παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί, πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει, ενώ ταυτόχρονα, την αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα, αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους.
0: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσει όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, τη νεολαία, μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο εννοώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε, αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να σπυρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έρχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλα ένα παλιό πράγμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά, Είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό
1: ενδιαφέρον.
2: Δεν διαφωνώ
1: μας,
2: για τα νέα παιδιά, αλλά έχει μας σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
1: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέει, είπε η Στεφανία.
0: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει κάποια στιγμή πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που τελικά δεν τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφοι είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
1: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
0: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον, δεν υπάρχει νομίζω συζήτηση για κάτι άλλο.
1: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβράμα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα. Φοβερός τύπος είμαι.
2: Είσαι.
1: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον.
2: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό, θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε

Κορτήκε σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ωραία.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο, ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 η ώρα το πρωί. Πού να το θυμάμαι τις 5 η ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις, με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Όχι. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν, 1978. 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω,
0: τσάμπα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Φυσικά και υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου σε σχέση με τη δυνατότητα λήψης δύο πλήρων συντάξεων, μία από ίδιο δικαίωμα και μία λόγω θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, με βάση τη σχετική εγκύκλιο τότε, είχε αναφερθεί ότι δεν μπορεί να χορηγείται, δεν μπορούν να χορηγούνται δύο ποσά εθνικών συντάξεων, εν τούτης πρέπει να γίνεται σόρευση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και αναδρομικά, όπως έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια,
0: ναι,
2: τότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο των 346 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να υπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
1: Ναι, διαβάζω πάντως εφημερίδες και στα Νέα και στην Απογευματινή ότι λέει δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το
2: είναι άλλο αυτό, ναι. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
1: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία, ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη, προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την Απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη
2: γύρατος
1: και τη σύνταξη χειρία. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η σόρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. Ένα και δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μία απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μία διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει
1: να κάνει.
2: Αυτό θα το δούμε εν καιρό εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα η Δούηροδοσυνδέο και το Πίδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μια διάταξη που να επιλύει το ζήτημα.
1: Ναι. Πάντως μόνο με μία διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό
2: σαφώς
1: που μας λέτε.
2: Σαφώς η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική κύκλο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξη, το ένα εξιδίου και το άλλο θανάτου.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
1: Αν υπάρχει επιστροφή ποσό.
2: Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί οι αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20.000 ευρώ, αν συνταξιούχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
1: για να δούμε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
2: Πολύ σημαντική. Ναι. Η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα, συνεπώς, αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν, Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηρή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Τη δεύτερη, όχι, όλα καλά. Το Σαπρανίδι βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδι.
0: Ναι. Λοιπόν. Είμαι ελεύθερος.
1: Λοιπόν,
0: αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σερβι.
14: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Ακλείο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχιά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουν.
2: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
3: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
4: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάθλα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μας τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες Τουρκός πρώτα μας φορά.

0: Την πατρίδα έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, νερό πόνα σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να την αναγνωρίσουμε. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Και 8 στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο Τρίφωνας, 8, σηκώνε το Τρίφωνας.
0: Σαλεύει, σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο Τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές, λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος, δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος, λέει, ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα, λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και η άσκηση νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
2: Φυσικά.
0: Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής έθνος συνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλη, έτσι λοιπόν Και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί τυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζος Μπέλι, το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο. Και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσών. Ζωνών, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
2: Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ιστοιχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται λέει να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ύμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει, λέει. Εμείς είμαστε και λάρτς. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000, λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν. Έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
0: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα, όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε, λέει, και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα, αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν ξαναλέω όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν, προφανώς από κάποια βλάβη, κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα, με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
2: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
0: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λίγο νωρίτερα.
0: Έρχεται.
2: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
0: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.
5: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια

0: έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
3: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
2: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το
3: ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
6: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
7: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

I'm so awake. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέντε λεπτά μετά τις 8.30 εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, για πλήρη ενημέρωση από το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Άρτας, στους 101,5. Και να στείλω πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και μας ακούνε στα FM, και βεβαίως στις φίλες και στους φίλους μας ακούν στο ίντερνετ, στο site μας 7meres.gr. Εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάρα πολύ μεγάλες καλημέρες. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας, με μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, 19 Μαΐου 2026, 19 Μαΐου γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου 1973, γράφουμε και εμείς έναν ακόμα χρόνο στο κοντέρ της ζωής μας, και ευχαριστώ προκαταβολικά για ευχές που ξεκίνησαν από το πρωί. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία συχνά αποκαλείται και γενοκτονία των Ελλήνων ή επίσης γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, ήταν το σφοδρό και εκτεταμένο κύμα σφαγών και συστηματική καταστροφή των γηγενών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου, αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και Ανατολικής Θράκης, που υποκινήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών κατά τη χρονική περίοδο 1914-1923. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σήμερα εορτάζεται, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το παρελθόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια σημερινή ημέρα με λίγο συννεφιά θα έλεγε κανείς, αλλά με καλή διάθεση, με καλές θερμοκρασίες. Μεθαύριο έχουμε την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου γιορτάζεται σε διάφορα χωριά, όχι μόνο της Άρτας, της Ηπείρου και όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη λιτάνευση της εικόνας στις Χαλκιάδες, τη Φιλοθέη δηλαδή. Και γενικώς αυτή η εβδομάδα σπάει λίγο για τα δεδομένα τα δικά μας στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε όμως να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης σήμερα, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, τι θέματα έχουμε. Έχουμε θέματα πάρα πολύ δυνατά θα έλεγε κανείς και ενδιαφέροντα. Πριν από λίγο μας ήρθε δελτίο τύπου από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία αναφέρει ότι στον οικισμό κάτω Μυρσίνη της Πρέβεζας απεγκλωβίστηκε άτομο το οποίο οδηγούσε με το αυτοκίνητό του και εξετράπη της πορείας. Ευτυχώς ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα πρώτα δείγματα, δεν φέρνει βαριά τραύματα. Εχθές όμως τρομάξαμε στην Άρτα, διότι παραλίγο να συμβεί μία τραγωδία που θα θύμιζε την τραγωδία του Νεοχωρίου πριν από καιρό, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά. Εχθές δύο 13χρονα εγκλωβίστηκαν μέσα στον Άραχθο, εκεί στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. Ήταν και η μέρα των μουσείων εχθές και πραγματικά θα ήταν μια θλιβερή είδηση. Έξω λοιπόν εκεί απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, δύο παιδιά δεν μπορούσαν να βγουν από το ποτάμι όπου βρέθηκαν προφανώς για να παίξουν. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας, η οποία επιχείρησε με 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η ελληνική αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ο ΔΔΕ προκειμένου να προχωρήσει εφόσον απαιτούνταν σε διακοπή λειτουργίας του φράγματος Πουρναρίου για λόγους ασφαλείας. Οι δύο ανήλικοι ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν τα δύο παιδιά στο ποταμό δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση των αρχών συνέβαλε στην ασφαλή απομάκρυνσή τους από το σημείο. Και να μεταφέρουμε εδώ ότι πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι γονείς, να προσέχουν όμως και τα παιδιά πάρα πολύ. Ο Άραχθος είναι ένας ποταμός προσβάσιμος στον οποιονδήποτε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ανεξαρτήτως αν έχει όγκο νερού ή πολύ περισσότερο χρειάζεται προσοχή για να μην μας ξεγελά όταν δεν έχει όγκο νερού και ο καθής από μας λέει πάμε να κάνουμε μια βόλτα ή πάμε να περπατήσουμε και να κάνουμε το χαβαλέ μας. Μην παίζετε με το ποτάμι, μην παίζετε με τον Άραχθο, διότι έχει αμαρτωλό παρελθόν όσον αφορά τραγωδίες που έχουν συμβεί.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ας ευχηθούμε ότι το πάθημα έγινε μάθημα για τους δύο 13χρονους και δεν θα ξαναπλησιάσουν τουλάχιστον τον άραχθο από μέσα. Δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή ο οριοθέτης του αράχθου θα φέρει και γενικότερα μια ασφάλεια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα πέριξ του αράχθου. Κάποια στιγμή ας τη δούμε αυτή την οριοθέτηση. Είχαμε πει ότι μέχρι έτσι τον Μάιο τώρα θα έχουμε τα ευχάριστα νέα. Αναμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα έρθουν. Ευχάριστα νέα όμως δεν ήρθαν για τη Δημοτική Αρχή εχθές, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ήρθαν, θα έλεγα, δυσάρεστα νέα για το Δήμο Αρταίων. Καλημέρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο Δήμος Άρτας, όπως γράψαμε και στο 7meres.gr, υπέπεσε σε μια μεγάλη επικοινωνιακή γκάφα. Ο Δήμος Αρταίων πριν από λίγες ημέρες εξέδωσε δελτίο τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, που αναφερόταν σε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για αγροτική οδοποιία. Δηλαδή θα έπαιρνε τα χρήματα αυτά μετά τις προτάσεις που έχει καταθέσει για να φτιάξει τους αγροτικούς δρόμους. Τα χρήματα τα οποία ανακοίνωσε ο Δήμος Αρταίων δεν είχαν εγκριθεί, όμως είχαν ενημερώσει οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ του Δήμου Αρταίων, ακόμα και κτηνοτρόφους, παραγωγούς, αγρότες, ότι μην ανησυχείτε, τις επόμενες ημέρες βάζουμε μπροστά τις μηχανές για να φτιάξουμε τους αγροτικούς δρόμους, διότι είναι στο μαύρο του στο χάλι, και γιατί και το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύσαμε φωτογραφίες που μας έστειλαν άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους στον κάμπο της Άρτας και οι οποίες φωτογραφίες μαρτυρούν σε ορισμένες περιοχές και σε ορισμένους δρόμους τα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Τσιρογιάννης, ρώτησε τον κύριο Σιαφάκα αν εγκρίθηκαν όλες οι υποβολές για ασφαλτώσεις αγροτικών δρόμων και οι πρώτες τέσσερις. Και ο κύριος Σιαφάκας απάντησε ναι, εγκρίθηκαν, είμαστε εντάξει, θα προχωρήσουμε. Και μάλιστα ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού, ο κύριος Ευαγγέλου, διατείνονταν ότι αν δεν το εγκριθεί πρόταση από τις τόσες που έχει κάνει, θα φτάσει στο σημείο να, βάλτε τρεις τελείες, παραιτηθεί. Έρχεται λοιπόν εχθές η ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο και η ανακοίνωση λέει ότι δυστυχώς για το Δήμο Αρταίων εγκρίθηκε μόνο μία πρόταση, η βελτίωση πρόσβασης με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Κόπηκαν τρία έργα συνολικού ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και έμειναν στις επιλαχούσες θέσεις λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Δύο έργα συνολικού ύψους 782.000 ευρώ απορρίφθηκαν εντελώς ως μη παραδεκτές, καθώς ο φάκελος της Άρτας δεν πληρούσε καν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Υπουργείου. Αντί λοιπόν για 1,7 εκατομμύρια που εξασφάλισε, σε εισαγωγικά η λέξη βάλτε την, ο Δήμος Αρταίων στα χαρτιά της επικοινωνίας που είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες, η Άρτα παίρνει τελικά μόνο 500.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χωριά, οι παραγωγικές περιοχές, όπου ο κύριος Σιαφάκας υποσχέθηκε ότι δεν θα μείνουν πίσω, μένουν προς το παρόν με την υπόσχεση, περιμένοντας τις επόμενες προσκλήσεις ή τη διαδικασία των ενστάσεων, αν και εφόσον διορθωθούν τα λάθη των τεχνικών υπηρεσιών. Το σίγουρο είναι ότι με αυτά τα χρήματα ο Δήμος Άρτας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους πτηνοτρόφους, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα διαμαρτυρόταν εντόνως και ακόμα διαμαρτύρονται για τον χάλι των δρόμων που υπάρχουν. Μάλιστα αρμόδια αντιδήμαρχοι είχαν κάνει αυτοψία και στους δρόμους που είναι οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι παραγωγοί, στους οποίους τις προηγούμενες ημέρες είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει άμεση αποκατάσταση των διαλυμένων δρόμων στον κάμπο της Άρτας. Σήμερα, κύριοι, στο Δήμο Αρταίων, τι θα πείτε όταν από τα 1.700.000 ευρώ παίρνετε μόνο 500.000 και τρία έργα απεντάσσονται
Τα δύο από αυτά, συνολικού ύψους 782.000 ευρώ, απορρίφθηκαν εντελώς ως μη παραδεκτές. Ο αγαπητός αντιδήμαρχος, ο κύριος Ευαγγέλου, αγαπητέ κύριε Ευαγγέλου, ποια είναι η άποψή σας για το τμήμα προγραμματισμού του Δήμου Αρταίων, για το πατατράκ το οποίο έπαθε και για τη σφαλιάρα την οποία υπέστη από τα αρμόδια Υπουργεία, διότι ο Δήμος Αρταίων δεν πληρούσε καν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Υπουργείου. Τι έχει να πει ο κύριος Ευαγγέλου πλέον ως υπεύθυνος προγραμματισμού του Δήμου για αυτή την μεγάλη γκάφα που υπέπεσε ο Δήμος Αρταίων, όπου ο κύριος Ευαγγέλου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με στόμφο ανακοίνωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Δήμος Αρταίων συγκεκριμένη πρόταση που έχει καταθέσει το συγκεκριμένο τμήμα προγραμματισμού. Γιατί αν γινόταν αυτό, δεν ξέρω αν το είπε χαριτολογώντας, θα ψάξω να βρω και το βίντεο, αλλά τόνισε ότι αν χαθεί μία πρόταση, μία θα απαραιτηθεί από τη θέση του. Και πλέον το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τα χρήματα τα οποία ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, το 1.700.000, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σιαφάκα, πώς θα τα καλύψετε για να φτιάξετε τους δρόμους που υποσχεθήκατε τις προηγούμενες ημέρες. Και υπήρχαν παράγοντες του Δήμου Αρταίων που επικοινώνησαν μαζί μας και μας τόνισαν ότι, κύριε Πίχα, να πείτε στο ραδιόφωνο ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα χρήματα για να φτιάξουμε τους δρόμους των ανθρώπων και έχουμε κάνει και αυτοψία. Και εμείς πιστεύουμε κάποιους από τους ανθρώπους του Δήμου Αρταίων, γιατί πραγματικά είναι μέσα στην καθημερινότητα και θέλουν το καλό των πτηνοτρόφων, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών, των αγροτών. Τώρα όμως, που τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, κύριοι, στο Δήμο Αρταίων, τι θα κάνετε, τι θα πείτε στον κάμπο της Άρτας που βουλιάζει κάθε μέρα από την ανυπαρξία και από την ανυποληψία που υπάρχει όσον αφορά τους δρόμους.

διότι εδώ υπάρχουν πραγματικότητες και δεν υπάρχουν φιέστες, δεν υπάρχει φιέστα πανηγυρισμών. Εδώ υπάρχει το ρινγκ της μάχης και ο Δήμος Αρταίων έχει πέσει στο καναβάτσο με 4 προτάσεις στις οποίες ανέμενε να εγκριθούν και έβγαλε και δελτίο τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, όπως έλεγε και μια ψυχή, για το Θεό εκεί στο Δήμο Αρταίων. Πώς τα καταφέρατε και βγήκατε και μπήκατε στη διαδικασία να βγάλετε δελτίο τύπου, να ανακοινώσετε ότι έχετε 1.700.000 ευρώ, ότι το έχετε πάρει, και εχθές να ανακοινώνετε από τα αρμόδια υπουργεία ότι παίρνετε μόνο 500.000 ευρώ. Τώρα, τα 3 έργα συνολικού ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ κόπηκαν και έμειναν στις επιλαχούσες θέσεις λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Αυτό έχει να κάνει από ό,τι ρώτησα, και αν αυτοί που μου απάντησαν γνωρίζουν όπως θεωρώ ότι γνωρίζουν τα πράγματα όπως έχουν, μου είπαν ότι προφανώς ο Δήμος Αρταίων άργησε να καταθέσει τις προτάσεις, οπότε τα χρήματα είχαν ήδη δοθεί σε δήμους και θα πάμε να σας πω ποιοι δήμοι τα πήρανε. Δήμος Κεντρικών Ζουμέρκων πήρε σχεδόν τα πάντα, για τον νομό Άρτας μιλάω. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, μπράβο στον κύριο Μίγδο, πήρε σχεδόν τα πάντα. Θα σας διαβάσω αναλυτικά τη λίστα με ποιοι δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά κάνανε εξαιρετική δουλειά, και εκτός από τα 3 έργα που είναι σε διαδικασία επιλαχούσης θέσης και άντε ότι μπορεί κάτι να πάρουμε από εκεί πέρα, τα 2 έργα συνολικού ύψους 782.000 ευρώ απορρίφθηκαν εντελώς ως μη παραδεκτές, λέει, προτάσεις, καθώς ο φάκελος της Άρτας δεν πληρούσε καν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Υπουργείου. Δηλαδή, κύριε Ευαγγέλου, σημαίνει αυτή η πρόταση, αν καταλαβαίνουμε σωστά, ότι δεν έγινε σωστή δουλειά από την υπηρεσία σας, από το τμήμα προγραμματισμού, από τις τεχνικές υπηρεσίες, γενικότερα από το φάκελο που καταθέσατε, ο οποίος προφανώς ήταν ελιπέστατος, γι' αυτό και δεν πήρατε τίποτα. Κύριοι στο Δήμο Αρταίων, καλές είναι οι φωτογραφίες, καλά είναι τα βίντεο, δεν λείπετε από καμία φιέστα, είτε είναι εντός Άρτας είτε εκτός. Καλά είναι να υπάρχετε παντού, αλλά κάντε λίγο κράτη επικοινωνιακή, γιατί πραγματικά δεν θα πω όλοι, αλλά οι περισσότεροι που είναι εκλεγμένοι στο Δήμο Αρταίων, υπάρχει και μια πολύ μικρή 3-4 ανθρώπων μειοψηφία η οποία απέχει. Οι υπόλοιποι όμως έχετε βουτήξει στην αλαζονία των θέσεων της εξουσίας και το έχετε κάνει μόλις περίπου 3 χρόνια μετά την ανάληψη της ευθύνης του Δήμου Αρταίων. Αυτό φαίνεται, αυτό λένε τα μηνύματα που έρχονται στο ραδιόφωνο και στο 7meres.gr, και στην ουσία αυτό φαίνεται και από την πράξη, από τη δουλειά την οποία γίνεται στο Δήμο Αρταίων προς διάφορες κατευθύνσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν ικανοποιούν το σύνολο των αρτινών πολιτών. Και μπορεί τα πρώτα 2 χρόνια να λέγαμε ότι ναι, να δώσουμε χρόνο, ναι, να δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή όμως που τα πράγματα ζωηρεύουν και δυσκολεύουν προς πάσα κατεύθυνση, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη προγραμματισμού, επικοινωνιακής διαχείρισης και ταυτόχρονα διοικητικής, εντός του πλαισίου του Δημαρχιακού Μεγάρου. Λέγαμε πριν από λίγο καιρό, ακόμα και στο γραφείο τύπου του Δήμου Αρταίων, όταν στέλνετε φωτογραφίες, μην μας στέλνετε 7 φωτογραφίες, 8 φωτογραφίες και στις 5 μέσα είναι οι αντιδήμαρχοι. Θέλουμε να δείξουμε ποια είναι η εκδήλωση η οποία γίνεται. Σε θεατρικό έργο, φωτογραφίες με αντιδημάρχους και το δήμαρχο.
σε εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων και όχι μόνο, πάντα σε όλες τις φωτογραφίες οι αντιδήμαρχοι μέσα. Σε αθλητικά γεγονότα, όλοι οι αντιδήμαρχοι μέσα. Σε ό,τι και αν γίνεται, είναι μέσα σε όλες τις φωτογραφίες. Έχετε τρελαθεί με τις φωτογραφίες πραγματικά? Μου λέει ο Κώστας, έχουν φωτογένεια τα παιδιά, λέει.

Λοιπόν, οπότε τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι μεγάλο το πατατράκ, μεγάλη, θα μου πεις, εντάξει, δεν έγινε κάτι. 4 προτάσεις είναι, χάθηκαν 3. Ναι, όταν χάνεις 1.200.000 ευρώ και όταν περιμένεις να πάρεις κάποιες από αυτές τις, από αυτά τα χρήματα ως επιλαχών δήμος που είσαι σε αυτές τις θέσεις και αν σου κάτσει, αλλά έχεις βγάλει ήδη δελτίο τύπου το οποίο πανηγυρίζεις για το 1.700.000 ευρώ, όταν έχεις πάει ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο και λες στην αντιπολίτευση ότι έχετε λάθος, εμείς το έχουμε το 1.700.000 ευρώ. Όταν βγαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και λέει ότι εγώ δεν θα χάσω ούτε μία πρόταση, αλλιώς θα παραιτηθώ, και χάνονται οι 3 προτάσεις από τις 4, δεν μπορεί να με το πεις πατατράκ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στο Δήμο που διαμαρτύρονται για αυτά τα οποία λέμε στο ραδιόφωνο, εντόνως κιόλας, και με τρόπους που δεν μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν γιατί εμείς δεν λέμε κάτι που δεν συμβαίνει. Τώρα, αν δεν θέλουν να ακούνε τα κακώς κείμενα, εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτιά, εμείς είμαστε εδώ για να παρουσιάζουμε τα κακώς κείμενα. Διότι δεν τα δημιουργούμε, τα δημιουργούν μόνοι τους. Και είναι πραγματικά πατατράκ για το Δήμο Αρταίων οι 3 από τις 4 προτάσεις να έχουν απορριφθεί για θέματα πάρα πολύ σοβαρά και για θέματα τα οποία, επαναλαμβάνω, μέχρι και εχθές, πριν έρθει το Ραβασάκι, ο Δήμος Αρταίων διατείνονταν ότι ξεκινάνε οι εργασίες στον κάμπο της Άρτας για να γίνουν οι δρόμοι. Τώρα, τι θα κάνετε με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, που δεν φτάνει ούτε σημαίες να αγοράσετε για τον κάμπο της Άρτας και για τους δρόμους τους αγροτικούς, για τους δρόμους που οδηγούν σε πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, σε χωράφια, για τους αγρότες, για τους παραγωγούς. Τι θα κάνετε, κύριε, στο Δήμο?

0: καλά, δεν μιλάμε για το Δήμο Νικολάου Σκουφά. 6 προτάσεις για αγροτική οδοποιία και βάζω στοίχημα. Όποιος το κερδίσει, πόσες απορρίφθηκαν, θα έχει, ρε παιδί μου, ένα καλό δώρο. Από τις 6 προτάσεις για αγροτική οδοποιία στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, απορρίφθηκαν οι 5, κύριοι. Μόνο η μία εγκρίθηκε. Έκλεισε το σκηνικό για τον κάμπο της Άρτας και για τους δρόμους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που πραγματικά είχε και αυτός πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για δύο δήμους οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Ο Δήμος Αρτίων και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, από τις 10 προτάσεις που κατέθεσαν, εγκρίθηκαν οι δύο. Να βγάλετε μαζί φωτογραφίες. Έχω κι άλλα νέα να σας πω για όλα όσα συνέβησαν εχθές και για το πατατράκ που έπαθαν κάποιοι δήμοι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δήμος Αρτέων. Ο Δήμος Αρτέων, ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ήπειρο, μάλλον υπέστη ένα από τα μεγαλύτερα πατατράκ όσον αφορά τη διαδικασία, γιατί ήταν και ο μοναδικός ο οποίος έτρεξε επικοινωνιακά να βγάλει δελτίο τύπου ότι εγκρίθηκαν 1.700.000 ευρώ και ότι ξεκινάει η οδοποιία, η αγροτική, το επόμενο διάστημα. Το πρωινό μαγκαζίνο προσφέρει βιομηχανία Γάλακτος με τα κορυφαία τυριά της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, εδώ, από την Άρτα, από την Άρτα της γεύσης. Πάμε για διαφημίσεις και επανέρχομαι σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλη την Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνισσα, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα στο Μενίδη, καλημέρα στην Κορονισία μας. Έχουμε και παρουσίαση μελέτης για την Κορονισία το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε αυτά. Καλημέρα στα Τζουμέρκα μας. Μπράβο στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη που πέτυχαν σχεδόν το απόλυτο να εγκριθούν πάρα πολλές προτάσεις. Να εγκριθούν οι προτάσεις τις οποίες υπέβαλαν και να πάρουν γενναία χρηματοδότηση. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε από το site μας, από το ίντερνετ 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο, μας ακούτε όπου και αν είστε, στη λέξη radio 101,5. Λέγαμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα για το πατατράκ του Δήμου Άρτας και στέκομαι στο Δήμο Αρταίων, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε βγάλει δελτίο τύπου το οποίο ανακοίνωνε ότι πήρε ο Δήμος Αρταίων 1.700.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία, για να φτιάξει τους δρόμους των ανθρώπων στον κάμπο, των ανθρώπων της καθημερινότητας. Και είχαμε βγει όλοι μας στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα site, για να πούμε ότι παιδιά, από 15 Μαΐου, από 20 Μαΐου και μετά, ο Δήμος Αρταίων ξεκινά τις εργασίες. Και πώς θα ξεκινήσει τις εργασίες ο Δήμος Αρταίων, όταν τα 500.000 ευρώ που πήρε φτάνουν, δεν φτάνουν για 5 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας, όταν κανονικά έπρεπε να φτάσουν για 25 χιλιόμετρα. Υπέβαλαν συνολικά 6 προτάσεις προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και πήραν 0,5 εκατομμύρια, δηλαδή 500.000. Άρα ο Δήμος Αρταίων, όπως μου λέει και ένας φίλος με μαθηματικό μυαλό, έχασαν 2 εκατομμύρια, δηλαδή θα μπορούσαν να φτιάξουν πάνω από 25 χιλιόμετρα και κατάφεραν να πάρουν χρηματοδότηση μόλις για 5. Από τις 5 προτάσεις του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη πήρε 2,7 εκατομμύρια. Από τις 5 προτάσεις των Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων πήρε 2,25 εκατομμύρια. Και το ζητούμενο είναι ότι δικαιολογίες που θα έρθουν προφανώς και δεν υπάρχουν, διότι εδώ μιλάμε για αξιολόγηση, μιλάμε για συγκριτική αξιολόγηση και μοριοδότηση, ανταγωνίζονται όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας και εγώ ρωτάω, τις 2 από τις 6 προτάσεις τις έχασαν λόγω του γεγονότος ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της πρόσκλησης? Δηλαδή δεν κοίταξαν τι υπέβαλαν? Κυρία Ευαγγέλου, τελικά φταίει η υπηρεσία? Φταίει ο τρόπος με τον οποίο καταθέσαμε τις προτάσεις? Φταίνε οι άνθρωποι που δουλεύουνε? Δηλαδή οι ευθύνες θα πέσουν στους υπαλλήλους ή θα πέσουν στους αρμόδιους που έχουν την ευθύνη? Οπότε θα πρέπει να αναζητηθούν και ευθύνες. Άλλες 3 προτάσεις κόπηκαν γιατί δεν έφτασαν τα χρήματα. Αν είχαν όμως πιο υψηλή βαθμολογία, θα έπαιρναν χρηματοδότηση όπως έγινε με τα Κεντρικά Τζουμέρκα και το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη που ήταν υψηλά στη βαθμολογία. Και το ερώτημα είναι, θα αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη? Τι θα γίνει στο Δήμο Αρταίων για αυτό το μεγάλο πατατράκ? Και τι θα πείτε στον κόσμο για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που δεν υπάρχει πλέον για να γίνουν οι δρόμοι? Θα περιμένουμε τις ενστάσεις και αν εγκριθούν να δούμε τι θα γίνει? Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Ο κύριος Ευαγγέλου έχει την απόλυτη ευθύνη ως αντιδήμαρχος προγραμματισμού. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων πρέπει να αναλάβει ευθύνες και προφανώς και ο κύριος Χιαφάκας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες στους ανθρώπους που έχουν τις σημαντικές θέσεις για το πατατράκ που υπέστη ο Δήμος Αρταίων.

Τώρα, ευθύνες έχει και ο κύριος Κοτσαρίνης, ο υπεύθυνος για την τεχνική υπηρεσία. Αγαπητέ αντιδήμαρχε, τι συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το απόλυτο πατατράκ για το Δήμο Αρταίων? Εσείς που είστε και ένας άνθρωπος έμπορος, γνωρίζετε τα προβλήματα του κάμπου, τι θα πείτε τώρα στους ανθρώπους που περίμεναν, τώρα που δεν είναι χειμώνας, τώρα που είναι η καλύτερη περίοδος για να μπαλώσουμε τους δρόμους, για να φτιάξουμε δρόμους? Τι θα πείτε στους πτηνοτρόφους, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες, στους παραγωγούς, καθώς τα χρήματα δεν υπάρχουν? Και μιας και αναφέραμε και τον κύριο Κοτσαρίνη, αγαπητέ αντιδήμαρχε, τι γίνεται με το έργο στους Κωστακιούς Άρτας? Σταμάτησε? Γιατί δεν προχωρά? Υπάρχει πρόβλημα? Δεν έχει βγει μια ανακοίνωση από το Δήμο Αρταίων? Μας στέλνουν μηνύματα οι κάτοικοι των Κωστακιών και ρωτάνε τι ακριβώς γίνεται με το έργο στους Κωστακιούς. Γιατί δεν προχωρά, γιατί έχει μείνει στάσιμο και γιατί, ενώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κιόλας και στο προπροηγούμενο αναφέρατε ότι θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, μέχρι στιγμής δεν γίνεται τίποτα στο έργο των Κωστακιών. Ένα έργο δηλαδή θα κάνουμε να το τελειώνουμε, αλλά γεφύρι της Άρτας? Καλά, δεν μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο που συνέβη χθες μέσα στο κέντρο της Άρτας, όπου πραγματικά έγινε ο απόλυτος χαμός. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν η χθεσινή ημέρα η πρώτη που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά γενικότερα για την οδοποιία, για τις προτάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τους Δήμους της Ηπείρου. Το τελικό ταμείο για την Ήπειρο δείχνει ότι στην περιοχή μας θα έρθουν 18,7 εκατομμύρια ευρώ για 38 έργα. Αυτά εγκρίνονται τα χρήματα και αυτά είναι τα έργα που εγκρίνονται. Χάνουμε όμως έργα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και 25 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατομμύρια ευρώ πετάχτηκαν εντελώς εκτός. Τα 8 έργα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ είναι επιλαχόντα έργα, τα οποία ας κάνουμε το σταυρό μας ότι μπορούμε να τα πάρουμε στην Ήπειρο. 25 έργα όμως είναι 13,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν τα παίρνουν οι Δήμοι της Ηπείρου, διότι δεν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Μπράβο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη που πέτυχε το απόλυτο, εγκρίνοντας 5 διαφορετικές προτάσεις. Πολύ καλές εγκρίσεις πέτυχε ο Δήμος Σουλίου, που έχει και τις γιορτές το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας, ο Δήμος Ζήτσας, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και τα πατατράκ τα πάθανε ο Δήμος Αρταίων, ο Δήμος Νικολάος Κουφά με 5 προτάσεις να απορρίπτονται από τις 6, ο Δήμος Μετσόβου που έχασε και αυτός 5 έργα, ο Δήμος Πάργας και ο Δήμος Πρέβεζας που υπέστησαν βαριές απώλειες, με το Δήμο Πρέβεζας πραγματικά να βλέπει να απορρίπτεται ακόμη και έργο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στον Οροπό. Το δικαίωμα της ένστασης είναι μέχρι τις 27 Μαΐου. Ας ελπίσουμε ότι ο Δήμος Άρτας στις ενστάσεις που θα κάνει θα μπορέσει τουλάχιστον να σώσει την παρτίδα με κάποια από τα έργα τα οποία είναι στο περιθώριο της ένστασης, για να μπορέσει να αντλήσει περισσότερα χρήματα. Διότι ιδάλλως θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα η αγροτική οδοποιία στο Δήμο Αρταίων. Πολύ σοβαρό.

Και βεβαίως τώρα, κύριοι στο Δήμο Αρταίων, πρέπει να βγάλετε και μία ανακοίνωση να ενημερώσετε γιατί υπέστη αυτό το πατατράκ, το οποίο πραγματικά, αν θεωρείτε ότι δεν είναι σοβαρό, τότε έχει πάψει και η σοβαρότητα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Πρέπει να ενημερώσετε τι προτίθεστε από εδώ και στο εξής να κάνετε, για να γνωρίζουν και οι άνθρωποι στον κάμπο, διότι από εχθές πραγματικά έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, που περίμεναν εν αγωνίως αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη να ξεκινήσουν οι εργασίες. Και ενημερώστε παρακαλώ τους κατοίκους στους Κωστακιούς τι ακριβώς γίνεται με το έργο, το οποίο τους έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις.

Η κυρία Τατιάνα Καλογιάννη επίσημα εξέφρασε για πρώτη φορά δημόσια το ενδιαφέρον της για να διεκδικήσει την περιφέρεια Ηπείρου. Δημοτική Σύμβουλος Ιωαννίνων και επικεφαλής της παράταξης Ιωάννινα 2023 και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου επί δύο θητείες με τον Αλέκο Καχρημάνη, μιλώντας χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Βήμα. Και στην ουσία ρωτήθηκε, όπως ήταν φυσιολογικό, για τις προθέσεις και τα πολιτικά της σχέδια και αν μέχρι σήμερα πολλοί έβλεπαν ως πιθανό αντίπαλό του για τέσσερις συνεχόμενες θητείες Περιφερειάρχη Ηπείρου έναν άλλο Καλογιάννη. Η πρώην Αντιπεριφερειάρχης ήρθε να διαψεύσει αυτά τα σενάρια εμέσως και να καταστήσει τον εαυτό της δυνάμει πόλο της κεντροδεξιάς στην Ήπειρο, για όσους πιστεύουν πως ο Αλέκος Καχρημάνης έχει κλείσει πλέον τον κύκλο του. Η κυρία Καλογιάννη συνέδεσε τις μελλοντικές αποφάσεις της με τις πολιτικές εξελίξεις που θα προκύψουν από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η επικεφαλής της παράταξης, η Ιωάννα 2023, και στα μέλη της παράταξής της προεβδομάδος στη συνεδρία της Ολομέλειας της Δημοτικής της Παράταξης. Το ερώτημα βέβαια των μελών και εκλεγμένων στελεχών της Δημοτικής Παράταξης αφορούσε τις προθέσεις της σε σχέση με μια νέα υποψηφιότητα για το Δήμο Ιωαννιτών στις εκλογές του 2028. Το νέο δεδομένο που προέκυψε ωστόσο από τη χθεσινή της συνέντευξη είναι πως την κυρία Καλογιάννη απασχολεί και η πιθανότητα επιστροφής της στην περιφέρεια Ηπείρου. Δεν την απασχολεί η κεντρική πολιτική σκηνή. Μέχρι στιγμής υπήρχε η πληροφορία ότι ενδέχεται να ενδιαφέρεται για την περιφέρεια Ηπείρου για υποψήφιος περιφερειάρχης ο κύριος Καλογιάννης, ο Σταύρος Καλογιάννης, πρώην υπουργός και ισχυρός παράγων της Ηπείρου. Τώρα βγαίνει χωρίς φλας η αδελφή του, η Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία δεν πέτυχε δύο διαδοχικές φορές να κερδίσει το Δήμο Ιωαννιτών, σκέφτεται όμως για την περιφέρεια Ηπείρου. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, δείχνει όμως τη δυναμική που θα μπορούσε να έχει η κυρία Καλογιάννη με την κατάκτηση του Δήμου Ιωαννιτών, πράγμα το οποίο δεν το κατάφερε. Και όλα αυτά χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε ποιες οι βουλέ του νυν περιφερειάρχη, του κυρίου Καχρημάνη. Ταυτόχρονα λέτε να έχουμε brand affair οικογενειακό, όπως είχαμε την περίοδο που η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να δηλώσει υποψήφια για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην στροφή χωρίς φλάσκι αυτός ο νυν Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποψήφιά του. Θα δούμε. Πάντως το πολιτικό σκηνικό ζεσταίνεται το επόμενο διάστημα.

Με ενημερώνει ο φίλος ο Κώστας και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι, κύριε Βαγγέλη, μου λέει, ο δρόμος από τη γέφυρα προς Κεραμάτες μόνο για μοτοκρός είναι. Εδώ και 20 μέρες τελείωσαν κάποια έργα υδρεύσεως και έμειναν ανοιχτές πληγές επικίνδυνες για την κυκλοφορία. Μιλάμε για σαμαράκια άκρος επικίνδυνα. Κύριοι, κοιτάξτε λίγο στην τεχνική υπηρεσία, στην πολεοδομία του Δήμου, δεν ξέρω που έγκυται η όλη κατάσταση. Το έργο από τη γέφυρα προς τους Κεραμάτες, το οποίο εδώ και 20 μέρες τελείωσαν τα έργα, αλλά έμειναν όμως αμανάτι οι καταστάσεις που υπάρχουν και η επικινδυνότητα που είναι σε αυτό το σημείο.

Την καλημέρα μου στον κάμπο της Άρτας, από τον οποίο έχω πάρα πολλά μηνύματα σήμερα και τα μηνύματα έρχονται για συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα έρχονται και φωτογραφίες στο email του 7meres.gr από δρόμους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα, τους οποίους τους έχουν καταγράψει στο Δήμο Αρταίων, τους γνωρίζουν. Το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει χρήμα και χρήμα δεν υπάρχει διότι δεν έχει γίνει σωστή οργάνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς υπέστη πατατράκο ο Δήμος Αρταίων από τις προτάσεις που είχε καταθέσει και από τις οποίες εγκρίθηκαν μόνο η μία για την οδοποιία στην περιοχή του Δήμου Αρταίων. Δηλαδή από 2,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνουμε 500.000, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον στην ένσταση που θα γίνει, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει, να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι ακόμα.

Τώρα, εκτός από όλα αυτά, για να το κλείσω εντελώς το θέμα, να μην ξαναεπιστρέψω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, εκεί στο Δήμο Αρταίων, ας κοιτάξουν λίγο ποιος ήταν, ποιανού φαϊνή ιδέα ήταν να βγει η δελτίο τύπου ανακοίνωσης του 1.700.000 ευρώ ότι πήρε ο Δήμος Αρταίων για αγροτική οδοποιία, ενώ δεν είχαν βγει οι εγκρίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά από επικοινωνία που έπεισε το Δήμαρχο Αρταίων να βγάλουν ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες πανηγυρίζοντας για το 1.700.000 ευρώ που ήταν να πάρουν στο σύνολο 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ανακοίνωσαν το 1.700 και τελικά πήραν τα 500 χιλιάρικα μόνο. Διότι και αυτός θα είναι υπόλογος. Πολύ περισσότερο βέβαια οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι έφτιαξαν τις προτάσεις, τις ενέκριναν και τις έστειλαν για έγκριση. Μας έβαλαν τα γυαλιά ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Μιλάω πάντα για τον νομό Άρτας.

9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από μακριά, καλημέρα στους φίλους στην Αθήνα, στους Σαρτινούς, καλημέρα στους φίλους που είναι στο εξωτερικό. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς του αστικού κτέλ Άρτας που μας μεταφέρουν καθημερινά με ασφάλεια. Καλημέρα και στους οδηγούς των ταξί της Άρτας.

Τώρα να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στη συνεδρίαση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, πριν από 3 ημέρες, ενέκρινε ένα προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν με αποκατάσταση οδικού δικτύου, μην μπερδευόμαστε, έχουν να κάνουν με οδικό δίκτυο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, στο Γρεκικό, επίγουσα αποκατάσταση κάτω και άνω Γρεκικού, γέφυρα Καλογύρου, συντήρηση του οδικού δικτύου Άρτας γέφυρας Καλογύρου, Φιλοθέη, άμεση αντιπλημμυρική προστασία, εθνική οδού Άρτας Τρικάλων. Υπάρχουν και νέες εγκρίσεις, πεδιάδα Άρτας, ενίσχυση και βελτίωση αντλιοστασίων, λιμνοθάλασσες, αποκατάσταση αναχωμάτων σε Λογαρίτσου Καλλιό, ορεινή Άρτα, αποκατάσταση βατότητας από κάτω Αθαμάνιος Βουργαρέλη και σημαντικά έργα για προσωρινή οδική διάβαση στα Μαρόθόρεμα και Καγκολάκαδο, εκεί όπου είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές κατά τις πλημμύρες.

μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα σοβαρά προβλήματα για το χωροταξικό, νέο χωροταξικό για τον τουρισμό στα Ιωάννινα, παρέμβαση των ξενοδόχων εκεί. Μιας και διαβάζω τα συγκεκριμένα θέματα στα site της Ηπείρου, τι γίνεται με το χωροταξικό, το πολεοδομικό χωροταξικό στο Δήμο Αρταίων που ήταν να συζητηθεί, που ήταν να έχουμε αποφάσεις, να γίνουν συνεδριάσεις. Έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο, είπαμε κάποια πράγματα, ποια είναι η επόμενη ημέρα, πώς θα διαμορφώσουμε την επόμενη ημέρα για το Δήμο Άρτας, για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται η όλη διαδικασία.

0: ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr, κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5 και συντονίζεστε όπου κι αν είστε. Έχουμε και διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου σήμερα. Έχει σημαντικά θέματα. Ενώ ακολουθεί μετά τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί είναι ένα σοβαρό θέμα, η τροποποίηση της μελέτης του έργου για την κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατόδρομων Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Το καλοκαίρι έρχεται η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τον Ε65. Στο 95% βρίσκεται η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε65 με το τελευταίο τμήμα από Καλαμπάκα έως Γρεβενά να παραδίδεται μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Δήμας, στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε η εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Απομένει το τελευταίο και τεχνικά δυσκολότερο βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χιλιόμετρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Ο κύριος Δήμας χαρακτήρισε τον Ε65 έργο κομβικής σημασίας για τη χώρα, επισημένοντας ότι θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της Ηπειρώτικης Ελλάδας. Τόνισε ότι ο αυτοκινητόδρομος θα συνδέει απευθείας τον άξονα Πάθε με την Εγνατία Οδό, ενώ θα ενώνει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος αναμένεται σε λιγότερο από 2 μήνες, δίνοντας πλήρη λειτουργικότητα στον οδικό άξονα. Και πραγματικά θα μπορούμε με άνεση να κάνουμε πολύ ωραίες διαδρομές προς τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και όλη την ευρύτερη περιοχή, εκεί όπου η έξοδος από την Εγνατία προς την Καλαμπάκα έκρυβε πάντα κινδύνους και ήταν μια περιοχή όπου ειδικά το χειμώνα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τη διασχίσεις. Τώρα για την Εγνατία Οδό, η ΓΕΚ Τέρνα ήταν η πρώτη φορά που στην ουσία πήρε θέση για τα έργα τα οποία γίνονται. Ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα προχωρήσουν τα έργα αναβάθμισης και επιστοποίησης κατηγορίας Ε των 69 από τις 73 σύραγγες του μεγάλου οδικού άξονα. Αυτό δήλωσε εντεταλμένος σύμβουλος του Ομίλου. Και στην πρώτη δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και 5 μήνες, ανέφερε ότι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού έγινε ομαλά, αλλά ο Όμιλος ανέλαβε ένα οδικό άξονα με πάρα πολλά προβλήματα. Έχει 73 σύραγγες μήκους 100 χιλιόμετρων και οι 69 από αυτές έχουν μήκος άνω των 500 μέτρων. Οπότε απαιτούνται τεχνικά έργα για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης και την αποφυγή ατυχημάτων. Και ανέφερε ότι η ΓΕΚ Τέρνα ξέρει από μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να γίνει να κάνουμε υπομονή. Ο ορίζοντας είναι το 2030, όπως υπογράμμισε, όπου η ΓΕΚ Τέρνα επενδύει συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ για την ανάταξη του κύριου άξονα και την αναβάθμιση των καθέτων οδών του. Αυτά για όσους δουλεύουν, για όσους μετακινούνται συχνά προς τη Βόρειο Ελλάδα και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη μονοδρόμηση που υπάρχει στην Εγνατία Οδό.

Τώρα, ο κακός χαμός γίνεται με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου με μία ανάρτηση εχθές με δύο παιδιά να κοιτάζουν ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το ένα παιδί είχε στη φανέλα το 26 και το άλλο το 5, 26 Πέμπτου δηλαδή. Ανακοινώνει νέα ανάρτηση με την ημερομηνία η οποία υπάρχει. Ξεκινάει να κάνει περιοδίες, να έρθει πιο κοντά με την νεολαία, να κάνει εξαγγελίες, να οργανώσει την επόμενη ημέρα. Νωρίτερα όμως η κυρία Καριστιανού έρχεται και αυτή να ανακοινώσει νέο κόμμα, όπως είχε ήδη προαναγγείλει, και όλα αυτά αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, η οποία είναι κομβικής σημασίας για το πολιτικό μέλλον. Τα αποκαλυπτήρια της κυρίας Καριστιανού έρχονται στις 21 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, και απομένει τελικά η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά αν θα δημιουργήσει και αυτός νέο κόμμα, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα πλέον του νέου πολιτικού σκηνικού που εμφανίζεται και το οποίο θα οδηγηθεί έτσι όπως είναι μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν μας επηρεάζουν τα νέα κόμματα, καθώς θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας θα συγκρουστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη και εκεί η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να κινηθεί διαφορετικά. Όσον αφορά για την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Γεωργιάδης δεν άργησε να βγει και να δηλώσει ότι έχει φιλορωσικό στοιχείο και αντιεμβολιαστικές τάσεις στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και καταλαβαίνετε πόσο ωραία θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες με διάφορες κοκορομαχίες στα δελτία ειδήσεων και στις πολιτικές εκπομπές. Η σύγκρουση Φάμελου-Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την μεγαλύτερη, ή μάλλον βαθαίνει την μεγαλύτερη κρίση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αποκαταβολή ιδρύσεώς του, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο την Κουμουνδούρο από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ Παπάς και Δούρου διεκδικούν ρόλο Κιανόκρανου. Ο εμφύλιος που μένεται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη δεν απειλεί μόνο την ήδη εύθραστη εσωκομματική ισορροπία της Κουμουνδούρου, δημιουργεί παράλληλα μια νέα πολιτική πραγματικότητα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση ασφαλείας, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης παζαριών ή ανακύκλωσης προσώπων και μηχανισμών του παρελθόντος. Βεβαίως ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θέλει να χρεωθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου εμφανίζονται στις τελευταίες ώρες ως οι βασικοί εκφραστές μιας γραμμής εσωτερικής αποκλιμάκωσης στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην διασπαστεί, να μην διαλυθεί εντελώς. Και όλα αυτά συνθέτουν το νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο τις επόμενες ημέρες στείνεται, και βεβαίως μεγάλο μερίδιο για την εκλογική μάχη, είτε του 2027 όπως έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός, είτε νωρίτερα, έχουν οι νέοι, λέει ο κύριος Τσίπρας, οι νέοι να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, και εκεί πέφτει ένα μεγάλο βάρος από τα κόμματα.

Εκτός από τα κόμματα, έχουμε και αθλητικά γεγονότα. Έχουμε μπροστά μας Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στην Αθήνα, το Final Four. Έχουμε τον χορό δισεκατομμυρίων γύρω από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έρχεται το καλοκαίρι. Έχουμε και τι δεν έχουμε.

Επειδή έρχεται για καλοκαιράκι, για όσους δεν έχετε αλλάξει ταυτότητες, να ξέρετε ότι μέχρι 3 Αυγούστου είναι η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, διότι πλησιάζει η ημερομηνία που οι μπλε ταυτότητες δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε. Οπότε κάντε το κουμάντο σας για να αλλάξετε ταυτότητα. Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ που καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς. Για τους πολύτεκνους το παράβολο είναι 5. Επιπλέον απαιτείται ένσημο στην ελληνική αστυνομία αξίας 50 λεπτών. Τα ΙΗ παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση στο αστυνομικό τμήμα. Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας οι πολίτες θα πρέπει να μεταβαίνουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Όλη η διαδικασία είναι εύκολη, θα έλεγα. Το μόνο που έχουμε όλοι μας να κάνουμε, όσοι δεν έχουμε βγάλει νέες ταυτότητες, να προβούμε στο ραντεβού που πρέπει να κλείσουμε για να εκδώσουμε νέα ταυτότητα.

Καλημέρα στην Πρέβεζα, εκεί όπου ο Δήμος Πρέβεζας τρολάρει πραγματικά τους γονείς και τα παιδιά που είχαν μείνει χωρίς κολυμβητήριο όλη αυτή την περίοδο. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Γεωργάκος, ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα το απόλυτο τρολάρισμα. Άθληση για όλους, λέει στο Δήμο Πρέβεζας. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε το πρόγραμμα Άθληση για όλους να αγκαλιάζεται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους δημότες της Πρέβεζας. Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου μας δίνουν τη δύναμη να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τις δράσεις μας με νέα τμήματα. Μέχρι εχθές ήταν κλειστό το κολυμπητήριο και δώσαμε μάχη από, και από αυτό εδώ το ραδιόφωνο και από το 7meres.gr και από πολλές παροτρύνσεις γονέων για όλα όσα συμβαίνουν στο κολυμπητήριο της Πρέβεζας, το οποίο πήρε αναβολές επί 2 μήνες γιατί είχε προβλήματα και γιατί ο κύριος Γεωργάκος έχει χάσει χρηματοδοτήσεις για το κολυμπητήριο. Τώρα φαίνεται να έχει πάρει, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί, το κολυμβητήριο της Πρέβεζας, το οποίο βρίσκεται στα μαύρα του τα χάλια, και σήμερα τρολάρει, πραγματικά δηλαδή, άθληση για όλους το Δήμο Πρέβεζας, λέει, και είναι πραγματικά, θα έλεγα, ντροπή για την αυτοδιοίκηση όταν έχει ένα κολυμβητήριο κλειστό, όταν έχουμε πλησιάσει στις πανελλήνιες εξετάσεις και υπάρχουν παιδιά τα οποία έπρεπε να προπονούνται ήδη στην πισίνα για να δώσουν εξετάσεις σε λίγες ημέρες και το κολυμβητήριο παρέμεινε κλειστό και σήμερα ο Δήμος Πρέβεζας βγάζει δελτίο τύπου το οποίο λέει άθληση για όλους στο Δήμο Πρέβεζας, ανοιχτή η πισίνα του κολυμβητηρίου, μεγάλη συμμετοχή λέει, ενώ ξεκίνησε χθες το κολυμβητήριο. Ντροπή. Πραγματικά μεγάλη ντροπή.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρωινού μας μαγκαζίνου. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρωινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Να προσέχουν τα παιδιά που παίζουν πέριξ του Αράχθου.

ευτυχώς που εχθές δεν είχαμε κάτι που εκτός από την κινητοποίηση. Ευτυχώς δεν είχαμε νέα τραγωδία.

ξεκίνησε και η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αρταίων, μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, με την επίσκεψη 164 μαθητών από δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου. Ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Μαΐου η καλοκαιρινή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αρταίων. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του πάρκου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με το Τμήμα Τροχέας Άρτας και τη Δημοτική Αστυνομία για θέματα οδικής ασφάλειας, σωστή συμπεριφορά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες. Σημαντική παρουσία, πολύ ωραίος ο τόπος εκεί και μακάρι να κρατηθεί έτσι και να υπάρχουν δράσεις συνεχώς. Μην ξεχνάτε, 19 Μαΐου σήμερα, ημέρα γενοκτονίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, γιατί βάζουμε και εμείς σήμερα ένα χρόνο ακόμα στο κοντέρ της ηλικίας. Αλλά κάθε χρόνο τέτοια ημέρα νιώθουμε ανανεωμένοι. Και όχι με το βάρος ενός ακόμη χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε διαδικασία ο μεγάλος διαγωνισμός μας. Αν θα μπείτε στο Facebook, στο 7 μέρες, θα δείτε ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός διαγωνισμός σε συνεργασία με την εταιρεία Arta Gas Χουλιάρας. Σας δίνουμε την δυνατότητα να κερδίσετε μια καταπληκτική ψισταριά υγραερίου, η οποία φαίνεται και στη φωτογραφία. Εκτός από την ομορφιά της, είναι και πολύ, θα έλεγα, εύκολη στη διαχείρισή της. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 29 Μαΐου, είναι ένα δώρο αξίας 300 ευρώ περίπου, δεν είναι φτηνό. Arta Gas Χουλιάρας. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, μπείτε στο 7meres.gr, στο Facebook, ακολουθήστε, κάντε follow εκεί που σας καθοδηγούν τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου, εδώ, στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Μην ξεχνάτε ότι η Steel, η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο, κλείνει έναν αιώνα ζωής, γιορτάζει τα 100 της χρόνια στο κατάστημα Le Mart, στην περιφερειακή οδό του Ευάγγελου Λέτσου, που είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος για τον ομό της Άρτας στη Steel. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δώσετε τα παλιά σας μηχανήματα και όποιας μάρκας κι αν είναι και να πάρετε νέα μηχανήματα, χορτοκοπτικά, οτιδήποτε αφορά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα και εξαιρετική έκθεση στο κατάστημα Le Mart στην περιφερειακή οδό του Ευάγγελου Λέτσου, όπου μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα γενέθλια που έχει η μεγάλη αυτή εταιρεία, η κορυφαία στον κόσμο, η Steel, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια, σας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να πάρετε μηχανήματα που θα σας κρατήσουν μια ζωή. Le Mart λοιπόν, Λέτσος Ευάγγελος, στην περιφερειακή οδό της Άρτας, εξαιρετική έκθεση με την κορυφαία εταιρεία στον κόσμο, την Steel, που γιορτάζει 100 χρόνια ζωής. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος και εννοείται εξαιρετικό σέρβις από τον κορυφαίο όλων, τον Τίνο. Αυτά για σήμερα, λίγο πριν τις 10. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, λίγο πριν τις 10, γυρίζουμε μικρόφωνο μετά τις διαφημίσεις στον Real FM. Έρχεται Νίκος Χατζηνικολάου από τον Βαγγέλη Πίχα που ήταν στο μικρόφωνο. Να περάσατε καλά σήμερα. Εμείς εδώ καθημερινά στο πρωινό μας μαγκαζίνο στις 8.30 το πρωί στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Καλημέρα στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, σε όλη την ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα και σε όλες και σε όλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο
και μας ακούτε όπου και αν είστε. Την καλημέρα μου.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αίθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Σημείωσε ότι το κόμμα θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λύρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές τσιράκια του Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο.

0: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
1: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία έχει δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει ο εισαγγελέας. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύλληψη 34χρονου στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Είχε αφήσει τα παιδιά του μόνα του στον δρόμο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του

Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδυμότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη, δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδυμότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψχύ ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και
Πάντα από τον ελεύθερο τύπο επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο-Κάρπαθο διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις, πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναπτυξιακός νόμος. Ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επικεφαλής Οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ. Δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων στις καταναλωτικές δαπάνες, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, αν υπάρχουν διαταραχές στις μαζοχές, στα νομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμέναμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή, είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην Ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία τελευταία και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της Ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η Ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν την ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή.
0: Θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα. Υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα. Θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά. Ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρτσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία, ο Κάρλος Αντελότη κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε για τον Νεϊμάρ. Θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, θέρμωση.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη Στέγης ή Ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη. Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χτες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρό λόγεις τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κανα γάμο, ωραίο γάμο νησιώτικο με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, ναι, είχες και τον Νίκο Παπά που τι ήθελα
0: ώρα,
1: να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν ήπια τίποτα.
1: Τίποτα. Όχι,
0: όχι. Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός λέει, εγώ το πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να
0: φαντάσεις. Το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, ναι. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε.
1: Μαζί.
0: Ένας
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι, ναι, ναι. Του.
0: Και υπήρχε,
1: ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά. Τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις. Και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, το Λιάτσο. Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ. Και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήτανε τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε
0: πάρα
1: δεν πολύ. Υπήρχαν τα πρέτα τώρα αυτά. Ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις έτσι. Μετά το 94, κάπου εκεί, πιο γρήγορα από τον Τσίπρα πάντως. Πιο γρήγορα. Ναι. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι θα γίνει?
1: Θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει.
0: Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιγμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε συντεταγμένα. Όχι ατάκτος.
0: Να πάρουμε αποφάσεις.
1: Ας πάρουμε αποφάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας. Καταρχήν, ο Τσίπρας θα μπορούσε. Κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους. Γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένας τώρα. Κυρίως αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με 1000 ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, αλλά παρεμπιπτόντως καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά.
1: Διάβασα τι είπε ο παπάς σε σένα,
0: ναι, ναι.
1: Ο οποίος σαν να λέει: παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει: Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει: εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας, ο Κώστας ο Τσιαλίκης, λέει: Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω πάει στο κεφάλι, έχω διαλύσει. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι.
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε
0: καταρχήν. Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
1: Λένιγκραντ.
0: Από την Αγία Πετρούπολη.
1: Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίσω γιατί υπάρχει ένα κόσμο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: ναι,
0: εντάξει, έτυχε okay. Και ήταν εκεί αυτή.
1: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του, όπου τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κύριος κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
0: Την νίκη. Την νίκη.
1: Την νίκη. Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
0: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη-Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
1: Ναι, είναι συνεργάτης.
0: Είναι συνεργάτης.
1: Νομίζω λέει.
0: Ναι, ένας δικηγόρος. Ένας δικηγόρος. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε
0: να
1: το
0: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη δισογκρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει από τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα το έχουμε. Θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει τα όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή ξασκοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου, να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Με αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
1: Ωραία, εσείς δηλαδή, αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μέσα στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή, εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία. Και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πώς, ενσωματωμένοι ή κατά μόνας, ενώ δεν θα θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα, όχι κύριο Τσίπρας. Πού θα αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ναι. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Με αυτή να το σκιοθεριστείς.
2: Ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μία αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που μπορεί να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει αυτό να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μία άνω τελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και

0: Μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ μεταστατμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το ΚΙΣΕΑ να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάξαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη μεταμόρφωση. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Μοτορόλα. Κοίτα. Αφού ακύρωσες εμένα από τις ερωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές. Εγώ δεν είπα σκληρές.
1: Όχι, είπες,
0: εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τι είμαι, Σαλονιού.
0: Όταν συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ειρήνη, συνάδελφοι.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι του Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Αγαπητέ Χρήστο, έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του... Θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό...
0: Δηλαδή μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα...
0: Εγώ ρωτώ. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό το Τσίπρα... Ή σπίτι πρέπει, μου λέτε, ή σπίτι
2: πρέπει
0: μου.
2: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς...
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς... αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυθεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα. Εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.

0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
0: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανοίξτε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
2: Μάλιστα. Σαφές.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
0: Καλημέρα. Μου παρέμεινε μη κατανοητό, όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Έχουμε
2: μια χαρά.
1: Απάντηση καθαρή.
2: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
1: Δεν έσπασε η στάμνα.
0: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί. Σε εγρήγορση η Αθήνα για την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
15: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους εννοώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι τι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλη εκεί και ενωμένη και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Ελλάδα.
2: Σας απασχολεί
1: ένα
2: ότι, κύριε Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και θετικό αυτό.
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα. Και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνεδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα, ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι για την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το αφήγημα που έχετε, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει: ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον ΙΝ δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός το ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός, είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δείγμα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
0: κυβερνήσει
1: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές, πού είναι ο πύχης? Είναι για παράδειγμα στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα, είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε κάποιον εκλογικό στόχο?
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν
1: αυτό
0: δεν σας τη δώσει...
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Τέλει, κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις ευρωπαϊκές εκλογές και για το 2030.
0: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Έτσι το εξέλαβα εγώ, αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά. Θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτοδύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάση. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score, από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου?
1: Θα σας απαντήσω, βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρλή, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το ΠΑΣΟΚ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κ. Ανδρουλάκη?
1: Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδία από τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος. Γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της, γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται, ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους, όπου. Τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπεται εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο, αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα, δηλαδή, υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίρλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μια περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μια βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού, ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί, επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας, να μην τα, για να κερδίζουμε χρόνο, να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρή.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Σε παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας και καλό μεσημέρι.
1: Οπα.
0: Πώς είστε?
1: Φουριόζο.
0: Όχι καλά.
1: Μάνο Φουριόζο.
0: Όχι. Χαλάρα.
1: Γιατί, παιδί μου, να μην είσαι φουριόζος?
0: Δεν είμαι φουριόζος, γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θέλουν μια χαλαρή αντιμετώπιση. Αν τα αντιμετωπίσεις φουριόζικα, το πιθανότερο είναι να κάνεις λάθος.
1: Προσεκτική. Step by step.
0: Ακριβώς. Από ποιο step θέλεις?
1: Step by step.
0: Θέλεις.
1: Step by step οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θες από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο πλάι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θες από ΣΥΡΙΖΑ. Θες από ελληνοτουρκικά, θέλεις από Νέα Δημοκρατία, από πού να το πιάσεις? Όπως και να έχει, πρέπει να δεις πάρα πολύ χαλαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση σου.
0: Ναι.
1: Αν και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, εντάξει, δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Να το δεις χαλαρά μαζί σου.
0: Ναι. Να το αντιμετωπίσεις, λες, χαλαρά.
1: Ναι, αλλιώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι χαλαρός, νομίζω.
0: Ενώ θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου όλες τις κουβέντες που κάναμε με όλους τους αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε πολιτικούς, μας έλεγαν ότι οι συστοιχίες στην Κάρπα θα πρέπει να μείνουν, οι δυνάμεις έξω την Κύπρο πρέπει να διατηρηθούν, δεν το συζητάμε αυτό, είναι δικαίωμά μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, είναι ελληνική επικράτεια κτλ. Τα θυμάσαι όλα.
1: Θυμάμαι τι λέγανε και ποιοι. Δεν το λέγανε, όλοι το λέγανε.
0: Όχι, οι περισσότεροι το έλεγαν.
1: Πολλοί το λέγανε, ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει ότι όχι, μόλις τελείωσε αυτό να τους πάρουμε πίσω.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά φοβάμαι, να μην διακόψω το συλλογισμό σου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι διότι οι άλλοι ήσανε πολύ vocal, δηλαδή πολύ ενθουσιώδεις. Τους πήγαμε, θα τους αφήσουμε εκεί. Οπότε ο άλλος, ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εγώ, ας πούμε, που σκεφτόμουν, αυτό πρέπει να το κρίνουν οι στρατιωτικοί.
0: Έχεις δίκιο. Να το διαχωρίσω τα δύο. Υπήρξαν αυτοί που έλεγαν ότι, παιδιά, μείνουν δεν μείνουν, δικαίωμά μας είναι και όποτε γουστάρουμε τους παίρνουμε, τους πάμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι θέλουμε, γιατί είναι ελληνική επικράτη. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν, εφόσον πήγαν, να μείνουν. Πρέπει να μείνουν. Έβαζαν το πρέπει να μείνουν. Έτσι. Είτε για τους πυράβλους, είτε για τις ναυτικές δυνάμεις έξω από την Κύπρο. Σήμερα βλέπω μια αντιμετώπιση επίσης από τον τύπο, η οποία είναι ψηλοδιακριτική, μπορώ να πω, μετά την απόφαση του Κισέα να πάρουμε πίσω τους Patriot και τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, δεν βλέπω κόσμο στα κάγκελα εκτός από συγκεκριμένες φωνές. Δηλαδή, στα κάγκελα βγήκε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς, καταλήγοντας να τους ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μάζη που έλεγε είναι δήλωση επαναχώρησης.
1: Εδώ ήμασταν με τον Μάζη.
0: Ναι.
1: Που έλεγε... Πριν λίγες μέρες. Ναι. Και είχε φροντίσει να πει ο άνθρωπος, το είχε προλάβει στην κουβέντα μας, ότι να μην είναι εκεί.
0: Πρόσεξε με όμως. Γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός? Θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα, λέω εγώ τώρα, στο δικό μου το μυαλό. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην τρελνόμαστε. Τους πήγαμε για το Ιράν, τους παίρνουμε πίσω, τελείως. Okay, έχει πέσει η ένταση προς το παρόν. Okay, αν χρειαστεί, για τους λόγους ενώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και οτιδήποτε άλλο, τους γυρίζουμε πίσω. Okay, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ όμως ο προβληματισμός είναι για το timing, για το χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι περνούν το νομοσχέδιο μονομερώς, το νομοσχέδιό τους επί της ουσίας για την εποπτεία του Αιγαίου, για τον έλεγχο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν σε προβληματίζει, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Και λες, τι γίνεται εδώ? Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον έφτασα σε μια, να κάνω μια προσέγγιση, να διερωτώ μάλλον και σου δίνω αμέσως το χρόνο σου για να μην πολυλογώ. Μήπως είναι κάτι άλλο, είναι κάποια διαπραγμάτευση, γιατί βάζω και τη δήλωση Γεραπετρίτη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βάζω τη χθεσινή δήλωση Γεραπετρίτη,
1: η οποία όμως,
0: ναι, ερωτηθείς για το θέμα του νομοσχεδίου του τουρκικού, απάντησε. Μέχρι στιγμής μιλάμε για διαρροές και δημοσιεύματα. Δεν μιλάμε για κάτι απτό από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέω, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, εντύμως και πολύ, πολύ ειλικρινά, μήπως ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης? Μην περάσετε το νομοσχέδιο να τα πάρουμε πίσω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι και εμείς το τελευταίο καιρό, και όχι τελευταίες εβδομάδες,
0: το τσιτώσαμε.
1: Το έχουμε γενικώς πάει, να μην πω τη λέξη τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά το έχουμε πάει κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άντε από εδώ οι θαλάσσιες ζώνες, άντε από εκεί οι επέκτες των χωρικών, άντε το ένα, άντε το άλλο, άντε ο διάδρομος, για τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια δύο φορές, τη μία λέγοντας Great Guy τον Μητσοτάκη, την άλλη δίνοντας συγχαρητήρια στον Παπασταύρου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, αλλά επί τούτου, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο Παπασταύρου στο αγαπημένο βεβαίως μέσο ενημέρωση του Τραμπ,
0: το Fox,
1: το Breitbart.
0: Το Breitbart.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά τα βλέπουν όλα αυτά, λογικό είναι. Εμένα θα σου πω τι μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει ότι επειδή εδώ έχουμε δημοκρατία και απέναντι δεν έχουν, εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, πέραν των ζητημάτων εθνικής σημασίας, όταν τα συζητάμε τα ζητήματα αυτά, να συντασσόμαστε όλοι σε μία φωνή. Άρα ακούω τον κύριο Μάζη που το λέει και το περίμενα, μας το είχε πει εδώ και περίμενα ότι θα το επαναλάβει σήμερα, που του δώσατε εσείς το βήμα και κάνατε λαμπρά. Αλλά μέσα μου έλεγα, παιδιά, αυτό δεν είναι ζήτημα των στρατιωτικών. Δεν είναι ζήτημα πώς θέλουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων να διατάσσουν τις δυνάμεις. Διότι αυτό ήταν μια εξτρά κίνηση. Δεν είναι η μόνιμη διάταξη. Okay. Ακούω βέβαια το συλλογισμό τον οποίο τον ανάπτυξες πολύ καλά.
0: Ως απορία.
1: Μα είναι λογικό. Θα πρότεινα να μην αρχίσουμε θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό έγινε έτσι. Γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Άλλωστε θα φανεί. Συμφωνούμε. Διότι αν ο Ερντογάν θελήσει να προχωρήσει, θα πρέπει να πάει στη Βουλή του.
0: Σύμφωνοι. Βέβαια, περνώντας το νομοσχέδιο, το τουρκικό, έστω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν το υποστηρίζω αυτό που είπα, το έβαλα στο τραπέζι ως μία σκέψη. Μία, σαν να είμαστε περισσότερο καφενειακή είναι η κουβέντα που κάνω και δεν έχω ούτε μία πληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά θέλω να πω, στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό ως προβληματισμός, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, περνάει το νομοσχέδιο. Εκεί ακούγονται οι φωνές ήδη, παιδιά, 12 ναυτικά μίλια τώρα.
1: Βεβαίως. Εδώ σε αυτήν την ωραία ώρα που είναι μεσημβρινή και ώρα περισκέψης, είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι παιδιά η κατάσταση είναι πολεμική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και αλαγκέρ κομ αλαγκέρ λένε οι Γάλλοι. Και δεν το λένε οι Γάλλοι έτσι, το λένε όλοι οι σοφοί που ασχολούνται με την πολιτική και τον πόλεμο, που όπως είπαμε είναι δύο διαφορετικές αλλά πολύ όμοιες εκφράσεις της ίδιας δουλειάς. Και θα κρατήσω από την απάντηση του Γεραπετρίτη, που ήταν μια πολύ καλή ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κουβαράς, προφανώς στο περιβάλλον των εξαιρετικά ενδιαφερουσών συζητήσεων που οργανώνει ο κύκλος ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, αν χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια επιθετική ενέργεια των Τούρκων και πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο, ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρεις τηλέφωνο? Ο Γεραπετρίτης. Με φόρα ιέρακος, έτσι, ιέρακας ήτανε, και επειδή είχε προηγηθεί χρονικά χθες η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία, δηλαδή η στρατιωτική σύσκεψη, και σίγουρο ο Γεραπετρίτης θα το είχε πει στο Μητσοτάκη, άρα πρέπει να εξέφραζε απολύτως το Μητσοτάκη, απάντησε: το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Μετά θα πάρουμε τηλέφωνο τους συμμάχους, τους φίλους, τους βήξε, τους δείξε. Αρχικώς στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στο Μητσοτάκη να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, όπως έκανε ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ώστε όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έχει να του πει και αυτό: το έκανα και εγώ αυτό που έκανε εσύ.
0: Θέλω να σου διαβάσω την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν από λίγο. Ίσως έχει νόημα, βάζει και μια άλλη οπτική. Καταρχάς λέει το εξής ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός: η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα Έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Βάζω την παράμετρο της έκτακτης σύγκλησης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Τι?
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Όχι, δεν βάζω. Βάζω στην κουβέντα, κρατάω
1: ναι,
0: και το υπόλοιπο το
1: περίπτωμα.
0: Το βάζω γιατί στο πλαίσιο διεθνοποίησης μιας μονομερούς ενέργειας της
1: Τουρκίας.
0: Αυτό που ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο. Γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκωθεί.
1: Λοιπόν,
0: με αυτό που γίνεται αυτήν την ώρα.
1: Ωραία. Συμφωνούμε.
0: Αν είναι
1: έκτακτη
0: σύγκληση Νότου Κορυφής ή είναι
1: αυτό
0: σταθερά γενικότερα, πρέπει
1: το
0: να
1: έχει αφήσει, όχι ως υπονοούμενο, αλλά το έχει αφήσει ότι είναι προφανώς κάτι που θα κάνουμε ο Μητσοτάκης και σωστά το έχει βάλει, διότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου πρέπει να ξέρεις και τι κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, διότι δεν μπορεί να το λέμε εμείς να το αναλύουμε δημοσιογραφικά, διότι οι Γερμανοί είπαν αυτό σήμερα, οι Ισπανοί το άλλο, οι Γάλλοι το τρίτο. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να φτιάξει και Ευρωπαϊκή Άμυνα και εξοπλίζονται όλοι να γίνουν αστακοί και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε. Όταν εμείς λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα για τους μετανάστες, τι θα βλέμε αν οι άλλοι, γιατί στον Εύρο η κατάσταση ήταν λίγο μπερδεμένη. Ήταν οι μετανάστες, από πίσω τους ήταν οι πράκτορες της ΜΙΤ, της τουρκικής. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι μεικτό. Εγώ εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί ήταν μεσάνυχτα που μας ήρθαν τα πρώτα νέα. Και με είχε... και ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της Γιάμαλη. Και το πρώτο ερώτημα, πολύ σωστά, η συνάδελφος είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Και μα την αλήθεια τα είχα λίγο χαμένα και λέω, κάτσε μέσα μου, παίρνω βαθιά ανάσα και λέω, η Ελλάς δέχεται επίθεση. Επίτηδες διατυπωμένο η Ελλάς. Όλοι καταλαβαίνουμε από παρτιδρογνωσία. Άρα ακούω τον Αντώνη Σαμαρά όταν το λέει αυτό και έχει, είναι ένα βήμα μπροστά ο Αντώνης. Είναι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή λέει, αν αυτό γίνει, που μάλλον πάει να γίνει, άκου να δεις Κυριακό, θα πρέπει να πας στους Ευρωπαίους και να τους βάλεις μπροστά στις ευθύνες τους. Το ακούω. Και είναι καλό να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν δεσμεύεται από τη γραμμή του κόμματος που είναι η γραμμή της κυβέρνησης που είναι αυτά. Άσε καμιά φωνή να λέει κάτι άλλο.
0: Εγώ το αφήνω εκτός αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Να ακούγεται και η άλλη φωνή.
1: Ναι, αλλά μπορείς και εσύ να το πεις.
0: Δεν το αντιμετωπίζω έτσι. Κοίταξε. Η κριτική που εγώ τουλάχιστον έχω ασκήσει στο δημόσιο λόγο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Κώστα Καραμαλή, οφειλώντας από μια συζήτηση που έχω κάνει με τον Παναγή Καλιατσάτο και έχω ειδωτήσει την ατάκα μου, γι' αυτό τον επικαλούμε, είναι ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς επικαλούνται μία ατζέντα την οποία δεν υπηρέτησαν ποτέ σε σχέση με τους Τούρκους, έτσι.
1: Λοιπόν, μου ακούγεται για Παναγή καλά.
0: Και έχει απόλυτο δίκιο, Παναγή. Θα το λέω
1: διαφορετικά.
0: Είναι κουμπώνει απολύτως. Δηλαδή, όταν έλεγαν δεν συζητούμε με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο, και μου απάντησε κάποια στιγμή ο Παναγής στον αέρα, μάνο, μιλάμε για μία ατζέντα, γιατί μιλάμε και οι δύο, και την οποία δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν ποτέ.
1: Ναι, βρε, αγάπη μου.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, εδώ τι γίνεται. Αν σε απέξω την άποψη Σαμαρά, αν σε απέξω την όποια άλλη άποψη ή την όποια υπόδειξη, παρένεση, κριτική ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που πάει να γίνει τώρα δεν πρέπει με κάποιο λόγο το να διεθνοποιηθεί, είναι, μου ακούγεται πολύ light, δεν πρέπει να καταγγελθεί με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Όπως και να έχει.
1: Απολύτως. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν όταν είσαι πρωθυπουργός κάνεις αλφα, όταν δεν είσαι πρωθυπουργός αλλά έχεις περάσει από αυτή τη θέση, πρέπει να λες και αυτό που δεν θα το έλεγες αν ήσουν πρωθυπουργός, για να υποστηρίξεις τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός εκεί που θα πάει, να τους πει των Ευρωπαίων, γιατί θα γίνει αυτό. Αν η Τουρκία το πάει, το τραβήξει κι άλλο, γιατί το τραβάει, έτσι. Όποιος κι ας είναι ο λόγος, σίγουρα, και αυτό το είπε επίσης καταλήλως και στη συζήτηση που έγινε χθες. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά την έχουμε βαρεθεί και αυτή την εξήγηση. Το κάνει, λέει, για εσωτερικούς λόγους. Το κάνει για εσωτερικούς. Αλλά αυτό που λέει ότι θα κάνει αν το κάνει, δεν είναι για εσωτερικούς λόγους, για εξωτερικούς λόγους είναι.
0: Σύμφωνα.
1: Και αφορά εμάς. Και όχι μόνο εμάς βέβαια. Εντάξει, μπορεί ο εύξηνος πόντος, μπορεί η Μαύρη Θάλασσα να είναι πολύ μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και δεν είναι καθόλου μακριά από τις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ και κυρίως της Κύπρου.
0: Εδώ γράφει όμως κάτι. Άκου την παρατηρήση αυτή, γιατί έχει προσπάθησα να δω τι έχει γίνει με τις δυνάμεις στην Κύπρο. Γιατί διαβάζω τώρα στα νέα. Παίρνουμε πίσω τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο. Θα φύγουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Άκου Κώστα, επειδή το γράφεις και καλά έκανες και το γράψεις και με τσίκλισες. Λέει, εμείς τα πήραμε τα δικά μας, ενώ οι Τούρκοι τα άφησαν στην Κύπρο. Για να μην υπερβάλλουμε κι εμείς, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Κώστα.
1: Αυτό μας είχε πει και ο Μαζανής, νομίζω αυτό.
0: Ναι. Τι μας είπες για την Πάφου, όχι δεν το ξέραμε.
1: Τι. Δεν είναι αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Όχι.
0: Ναι, okay, όχι.
1: Δηλαδή όλα αυτά είναι έτσι. Σχεδιασμοί, δεν είναι.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω. Πάντως για τα μαχητικά. Ενώ.
1: Εσύ λες για την Κύπρο,
0: η Patriot, ναι, για την Κύπρο λέω. Επειδή λέει ο Κώστας εδώ. Επειδή έχουν δυνάμεις και οι Τούρκοι έστειλαν. Λένε ότι, μου λέει ο Κώστας ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν φεύγουμε κι εμείς όμως ακόμα. Υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Έτσι.
1: Θα πάρουν.
0: Θα πάρουν σειρά. Οπότε προς το παρόν μένουν. Καλά έκανες όμως Κωνσταντίνε και έστειλες το μήνυμα και τσίκλισες.
1: Ναι, και είναι και μικρές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τώρα ότι η διάταξη των δυνάμεων είναι ζήτημα του επιτελείου. Mm-hmm. Αυτοί ξέρουν αν τα μαχητικά σου πρέπει να είναι που μεταξύ μας τώρα, μεταξύ Τανάγρας και Λίμνου. Επειδή εγώ τα βλέπω όταν είμαι στο εξοχικό, mm-hmm. που πάνε και σιγά. Και ήρεμα να μην μας ταράζουν πολύ. Όταν πηγαίνουν γρήγορα, δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Mm. Η απόσταση είναι μερικά λεπτά. Αν τα θέλει το επιτελείο εκεί, έχει την ευθύνη. Μένω σε αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στο στρατό, στο επιτελείο. Και είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία τι θέλει να πει και τι είπε χθες. Είπε ότι παιδιά, αν το πάτε για πόλεμο, θα έχετε πόλεμο.
0: Είναι πολιτική.
1: Πώς είπατε?
0: Η πρωτοβουλία είναι πολιτική. Θέλεις κάτι άλλο?
1: Όχι, απολύτως.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το επιτελείο αν δεν πάρει την εντολή.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το είχε συζητήσει, το επαναλαμβάνω για να το έχουν ακούσει άπατες, με τον Μητσοτάκη λίγο πριν, και προφανώς και παρουσία του διάδια και ολωνών, τι θα πει σε μια τέτοια, τι θα απαντούσε σε μια τέτοια ερώτηση, είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δοθεί απάντηση. Ότι παιδιά, αν θέλετε πόλεμο, θα πάρετε πόλεμο. Mm-hmm. Είμαστε, το επαναλαμβάνω επειδή τα λέγαμε και χθες και μπορεί σε ορισμένους φίλους να φάνηκε τραβηγμένο, mm-hmm. αλλά είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως. Και δεν καθόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα που, στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης για το πού βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και πού χειρότερα. Παντού πηγαίνουν χειρότερα, εκτός από έναν τομέα, στην άμυνα. Όπου οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση, κατά το ισοζύγιο, ότι κάτι γίνεται. Mm-hmm. Κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είναι και ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει μια τέτοια διαφορά, ότι κάτι καλό γίνεται.
0: Μάλιστα. Αλλαγή ημιώρου.
1: Και 25 μου είπε. Είναι και 24 και 15 και 16 και 17. Τώρα κλέβω το χρόνο για να σου πω το εξής. Θέλω τους πάντες και όλες τις καλές κυρίες, ιδίως τις κυρίες. Έχει στο Ελληνικός το δεύτερο θέμα, στο Ελληνικός.gr, το δεύτερο όπως λέμε εμείς παλιοί της εφημερίδας. Έχει ένα θέμα, τι προτείνει ο εισαγγελέας στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που τώρα πάει στο εφετείο. Τι προτείνει και πώς παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι και οι τέσσερις έμαθαν από τη Γρίβα ότι απειλείται η ζωή της και έκαναν ό,τι έκαναν και το δικαστήριο θα τους κρίνει γι' αυτό, τους παραπέμπει για κακούργημα. Υπάρχει ολόκληρο το κείμενο στο Ελληνικό.gr, καθίστε και διαβάστε το για να δείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει την προσπάθειά της, κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ που θα μπορούσες να διαβάσεις δημοσιογραφικό σε αυτή τη φάση για αυτή την υπόθεση που χάσαμε μια νέα γυναίκα.
0: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν

0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη ανατμήματα στον Κηφισό από Εγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας. Από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

στους 97,8. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.
1: Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας να πούμε και το εξής. Υπάρχει και η επικοινωνιακή διάσταση του θέματος στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επειδή πολύ σωστά είπες νωρίτερα ότι λέμε διαρκώς ότι ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά και για το εσωτερικό του, που εν μέρη είναι αλήθεια.
2: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό.
1: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό. Και οφείλω να πω ότι όλη η προηγούμενη περίοδος με τον Κίμωνα, με τις συστοιχίες με τα F-16, θυμίζω ότι όλοι οι δημοσκόποι έλεγαν ότι έγραψαν θετικά για την κυβέρνηση.
2: Σωστό.
1: Άρα, επειδή ήδη έχεις και μηνύματα ή παναχώρηση και τα λοιπά με όλες τις φωνές, αναρωτιέμαι αν αυτό θα γράψει αρνητικά για την κυβέρνηση. Όταν παίρνουμε πίσω.
2: Εντάξει. Και είναι και λογικό ότι οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αν δεν θέλουν να διαφοροποιούνται επισήμως στον υπερθετικό βαθμό, όπου μπορούν να ρίξουν μια ξυλιά, ειδικά στα επιτυχημένα τμήματα της κυβερνητικής πολιτικής, θα το κάνουν, έτσι.
1: Ναι.
2: Είπαμε, έχουμε δημοκρατία στην από εδώ μεριά.
1: Ναι.
2: Να. Πάντως η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αλλά νομίζω ότι και η κριτική, την άκουσα με προσοχή παρατήρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, η σχέση του οποίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν μείνει σε κάποιο τηλεφώνημα πριν από πάνω από ένα χρόνο και βάλε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν είναι καλό το να μην μιλάνε οι άνθρωποι. Η κριτική παρατήρηση είναι αν υπάρχει ή αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές ηγέτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί απευθείας με τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει και μπορεί να το κάνει και ο Ερντογάν θα τον ακούσει. Γιατί πέρασαν από το εκείνο, πώς το είχε πει ο Ερντογάν, «Ει Μητσοτάκης» για τα λοιπά, πέρασαν από αυτό σε άλλη φάση.
1: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό θα το ορίσει ο ελληνικός λαός και όχι ο Ερντογάν.
2: Τι, ξαναπέστε αυτό.
1: Θεωρώ ότι θα υπάρξει, αλλά θα οριστεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον Ερντογάν.
2: Ναι, βεβαίως. Το ποιος θα είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, γιατί σε πολεμική, είπες, βρισκόμαστε, πώς το είπες, σε πόλεμη κατάσταση.
2: Ναι.
1: Πού να δεις το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έλα μωρέ και εσύ τώρα αμέσως.
1: Ας τους ανθρώπους. Κάτι χειρότερα από τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον σε μια πολύ πολύ ψύχρεμη και λογική φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Χαίρετε κύριε Ξανθόπουλο.
1: Καλό σας μεσημέρι κύριε Ξανθόπουλο.
3: Καλό μεσημέρι κύριε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, να το λέμε έτσι.
1: Σωστό. Νόμιζα ότι θα αμφισβητούσατε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την περιφέρεια.
2: Και εγώ τρόμαξα, Θεόφιλο, προς τιμή τρόμαξα.
1: Έτσι όπως το είπατε, λέω ότι Τσάμπ θα το πετάξει.
3: Δίνετε την ευκαιρία να πω ότι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Παπαγιαννάκης, τελευταίος θα κλείσω την πόρτα. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους των Δραμηνών και θα τηρήσω την εντολή τους και μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου θα μείνω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν συζητιέται.
2: Δεν θα το λέμε.

0: Με Real FM, Ράδιο ΣΥΡΙΖΑ θα το λέμε σε λίγο.
1: Όχι, εγώ...
0: Γιατί περνάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας μετά τον άλλον και κάνουν αυτή τη δήλωση.
2: Α, ωραίο, καλό αυτό.
1: Δεν νομίζω. Με συγχωρείς, έχεις ακούσει από πολλούς αυτή τη δήλωση. Γιατί οφείλω να πω και αυτό πήγα να στυλιτεύσω, ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένας από τους λίγους που ακούγεται στο δημόσιο λόγο να κάνει μια τέτοια πολύ πολύ καθαρή δήλωση.
0: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οι ψηφοφόροι, ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν.
1: Άρα λοιπόν εγώ διαφωνώ μαζί σου, οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν δημόσια, δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στάση.
0: Ο Γιαννούλης πριν από λίγο μιλώντας εδώ πάλι είπε περίπου το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το θέμα κύριε Ξανθόπουλε τώρα? Υπάρχει κανείς που να σας λέει ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε μαζί μου, κοιτάξτε να παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε μία πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη συνεδρία, που είναι συνεδριακή, και την έχουμε επιβεβαιώσει και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέμε, κανένας μόνος του δεν μπορεί. Χρειάζεται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε 5 άξονες για να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στον αντίποδα αυτόν που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με το κράτος δικαίου, είτε με την οικονομία, είτε με την ακρίβεια, είτε με τα καρτέλ, και να πούμε στους πολίτες είμαστε εδώ, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που παραμένει στο τραπέζι. Δεν αντιλαμβάνομαι την προϋπόθεση για να πάμε σε ένα άλλο κόμμα να πρέπει να απεκδηθούμε, να εγκαταλείψουμε την ιδιότητά μας αυτή. Αλλά και να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο, γιατί φυτεύετε χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ειδικά με τον κύριο Παπαπαναγιώτη, έχουμε κοινέ διαδρομές από τα νιάτα μας. Mm-hmm. Αν εγώ παραιτηθώ για να προσχωρήσω στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Πάβωνα, ένας βουλευτής της αριστεράς, διαγράφεται η διαδρομή μου από το Ρίγα Φεραίου της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, και τι, αποδίδομαι στην πολιτική κονίστρα ως άμωμος και άσπυλος, ξεκινώντας από μηδενική βάση? Το αντίθετο. Παραμένω ένας άνθρωπος διαποτισμένος από τις αριστερές ιδέες, πεισμένος για την ορθότητα της επιλογής μου, και επομένως δεν καταλαβαίνω έχει αυτή η
0: κύριε Ξανθόπουλε. Σε λίγο καιρό έχει ανοίξει η προεκλογική καμπάνια, σε λίγο καιρό θα φτιαχτούν και ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
0: Ένας βουλευτής έχει στο μυαλό του σε ποιο ψηφοδέλτιο θα είμαι, διότι δεν θα είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο του σχηματισμού που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα στο οποίο είστε τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ίδιο, θα είναι άλλα ψηφοδέλτια.
2: Και τι σημασία έχει αυτό?
0: Εκτός αν ξέρετε κάτι να μας διαφωτίσετε από αυτού.
2: Όχι, κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό, αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
0: Ναι.
2: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
1: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς... καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής, και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε. Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτό θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
1: Σας δώσω συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Αυτό σας δηλαδή, λέω.
1: Δεν έχει καταγραφεί ως
2: μια... αφού δεν έχει γίνει καν η αρχή κινήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή από πού, πώς να μετρηθεί αυτό το πράγμα, αφού ο καθένας είναι μόνος του.
1: Επειδή είπατε ότι φαίνεται. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε και συμφωνώ, αλλά επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αντίπαλος, αυτή η σύνθεση, να το πω έτσι.
2: Ναι,
1: και σας λέω στον αντίλογο ότι δεν φαίνεται.
2: Ναι, δια της εισάτοπων απαγωγής. Okay, καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις δεν φαίνεται ικανή να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευελπιστείτε ότι είναι η μόνη
2: λέμε
1: περίπτωση.
2: Λέμε ότι άρα καταλήγει ότι η συνένωση των δυνάμεων θα δώσει μια όθεση τέτοια που θα καταστήσει νικηφόρο το εγχείρημα.
0: Ναι. Εγώ τώρα να το βάλω λίγο διαφορετικά και ελπίζω να μην είναι μπερδεμένη η σκέψη μου, κύριε Ξανθόπουλε, είναι ότι αν ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες μέρες, 26 του μήνα, θα ανακοινώσει το κόμμα που θέλει να φτιάξει, αν σας απευθύνει μία πρόσκληση, εσάς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε μαζί του, είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην απευθύνει καμία πρόσκληση. Όμως ο Πολάκης δεν είπε αυτό. Ο Πολάκης είπε να συγκληθούμε και να απαντήσουμε στον Τσίπρα και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σου.
2: Όχι.
0: Ούτε αυτό είπε ο Πολάκης. Πώς το κατάλαβα λάθος?
2: Μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν είμαστε μαζί σου. Η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει για να μην... πώς να το πω, για να μην γίνομαι και μην ερμηνεύω αυθεντικά τον Παύλο και τον οποιοδήποτε άλλο, όποια πρόταση υπάρχει να μπει συλλογικά και να συζητηθεί. Ούτε και η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα πέρασε από καταστατικό όργανο. Είναι μια προσωπική άποψη την οποία εξέφρασε ο Δημήτρης και
0: καλά, ο Δημήτρης με το βάρος των 60 χρόνων στο κίνημα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει άποψη.
2: Μαζί σας τώρα φύγετε και ευαίσθητος χόρδες. Εγώ με τον Δημήτρη είμαστε μαζί
0: ξέρουμε.
2: Ο Δημήτρης είναι από το προδικτατορικό, από τον Ρήγα της παρανομίας. Εγώ είμαι
0: γι' αυτό είπα 60.
2: Εντάξει,
0: σε εμάς τα έλεγα 50.
2: Το καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου είναι πολύ στενή και προσωπική και φιλική. Αλλά η άποψη που εξέφρασε είναι μια προσωπική του άποψη. Και καλά έκανε και την εξέφρασε, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέω ότι ο καθένας, αν έχει μια άποψη, όποια άποψη έχει, θα τη συζητήσουμε στα όργανα και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Προς το παρόν όμως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σας λέω.
0: Άρα διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη?
2: Όχι, τον Πολάκη τον διέγραψε ο Φάμελος. Διότι καταρχάς, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, πώς να σου το πω, δεοντολογίας. Ο Παύλος δεν τα προσέχει πολύ αυτά, αλλά εμένα με επηρεάζουν. Όντας μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Έτσι. Συνονοείσαι, λέει, Σοκράτη, μου δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Χατζησοκράτη, θα να το δούμε κάπως κτλ. Ένα. Δεύτερον, διαγράφει όμως, γιατί είχε μία. Η απόλυξη της ανάρτησής του ήταν, πώς να πούμε, προσβλητική, ότι mm-hmm. ο πρόεδρος ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική που είναι κόντρα, έχει δική του ατζέντα και είναι κόντρα στη συλλογική απόφαση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αλλά θέλω να πω και κάτι για να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι ασμένος. Έτσι. Mm-hmm. Διαγραφές mm-hmm. δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Να το πούμε και αυτό mm-hmm. για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ισχύει και ειδικά αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν λέμε κι εμείς αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Δεν, εσείς το ξέρετε αυτό. Εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι, επειδή όση ώρα σας ακούω είναι προσπαθώ να συνθέσω, να προσθέσω, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε μέσω δια της πρόσθεσης να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, δηλαδή 5 από εδώ, 3 από εκεί, 5 παραπέρα. Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, γιατί μέχρι στιγμής φαντάζομαι τελικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ, ή να πλαγιοκοπήσετε και το ΠΑΣΟΚ, να το πω διαφορετικά και να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε Ξανθόπουλε. Αλλά δεν φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το κομμάτι.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς με ρωτάτε. Το τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όπου εμείς... Τσίπρας, δεν προσπαθώ να προβοκάρω την κουβέντα.
2: Όχι, όχι.
1: Θα είναι κοινή η καθοδό σας, αυτό λέω, ότι μια συμπόρευση, μια...
2: Αν είμαστε λοιπόν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ, πού κολλάει?
1: Κολλάει στο ότι έχετε ζητήσει συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και προφανέστατα στοχεύετε στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην κέντρο αριστερά.
2: βεβαίως. Κοιτάξτε, άλλωστε δεν ξεχνάμε εμείς ειδικά που είμαστε από τα πέτρινα χρόνια ότι η μεγάλη άνθηση άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
1: Συμφωνούμε. Έτσι είναι.
2: Εξ επιφυτήσεως. Κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι προφανές ότι επιζητούμε και ανθρώπους που διατέλεσαν, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ να έρθουν να μας ψηφίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτή είναι η αντίφαση.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή λέει να μην με πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, χλωμό.
1: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι επιλογή του. Προφανές είναι ότι δεν θέτει θέμα αυτοδυναμίας. Αλλά δεν λέει ότι, όντας εγώ πρόεδρος με μία ψήφο διαφορά, θα ζητήσω συνεργασία με τον Ιφλή, με τον Παπαδημητρίου, με τον Ξανθόπουλο. Και αυτό φαίνεται η αδυναμία του η πολιτική. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μια πιο ευέλικτη τακτική. Και λέει: βάζω ζήτημα αυτοδυναμίας, αλλά αν ο λαός δεν μου δώσει, θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Και τους τελειώνει, ας πούμε.
1: Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο τώρα, κύριε Ξανθόπουλο, το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι έχει αιμορραγήσει προς τα εσάς, μόνο σας το είπατε. Και καλά κάνετε, γιατί έτσι είναι. Του έφυγε πολλοί κόσμος, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πει θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έλα μωρέ, αφού θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πάω εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: δηλαδή έχει μια λογική.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει μια λογική περιχαράκωσης του χώρου. Αλλά αυτές οι λογικές δεν βοηθάνε στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αναδεικνύω την αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ. Που λέει με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε
3: κύριε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας μας φέρνει, να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας.
4: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί. Σε εγρήγορση η Αθήνα για την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
8: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
7: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
8: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα Μαρία, δώστο. Καλώς ήρθες Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλω να δω πώς θα φύγεις.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε. Τι γίνεται?
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Σαμαλίας και σε σταδίο Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάλιρο. Mm-hmm. Στο κόκκινο η Ομηρίδου Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα καθημερινά μας χάλια. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι. Γεια.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να πούμε ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για έκφραση, επικοινωνία και εξερεύνηση. Μαζί όμως έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα και πού μπορούν να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και βοήθεια για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω κι εγώ κάτι. Επειδή η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα, η Σιάμο είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 έχει πρωτοπορία στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη και ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν και προσήλωση στη λεπτομέρεια από τη Σιάμο για να εξασφαλίζετε την καθημερινή σας ηρεμία. Μια επένδυση ζωής.
0: Αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητά ο εισαγγελέας.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Manchester City μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, θα είναι ο αντικαταστάτης του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog.
4: Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Μάνο Νιφλή.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα από αυτά που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά βγήκε σήμερα η σχετική στατιστική από την αρχή και έχει το ενδιαφέρον της. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το μήνα Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Ο Ιανουάριος είναι κρύος μήνας, είναι χειμώνας. Αλλά παρά τα αυτά, είχαμε επισκέπτες σε μουσεία 240.000.
1: Ναι.
0: Ήταν αυξημένη από πέρυσι τον ίδιο μήνα κατά 2,6%. Καλό. Και φυσικά τη μεγάλη αύξηση την έχει, μεγάλη αύξηση έχει, συνεχόμενη αύξηση θα έλεγα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Τη μεγάλη αύξηση την έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Παλάτι των Υποτών, το οποίο υπολειτουργούσε όμως, άρα
1: ναι.
0: Το Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Η Στατιστική Υπηρεσία την κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι με βάση τα εισιτήρια που κόβει.
1: Επειδή σου χρωστώ μια αμφισβήτηση έρευνας, ας την αμφισβητήσω κι εγώ την
0: έρευνα. Για φτιάξε μου και το ακουστικό να σε ακούω. Γιατί ξαφνικά σε ακούω. Α, τώρα σε ακούω.
1: Οφείλω να αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα αυτή με τη σειρά μου. Να σου πω ότι ένας βασικός παράγοντας που δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές οι έρευνες είναι τα σχολεία που πηγαίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι. Σωστά το παρατηρείς, αλλά έχει από κάτω τα πληρωμένα και τα μη πληρωμένα.
1: Πληρωμένα είναι το...
0: Τι?
1: Το σχολείο είναι πληρωμένα.
0: Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν οι γονείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Που είναι είτε κάποιες μέρες που είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά πίστευω ότι εκεί μέσα θα είναι και τα σχολεία.
1: Όχι. Πληρώνουν τα σχολεία.
0: Λοιπόν. Και συνεχίζω εγώ. Συνεχίζει εσύ τις αμφισβητήσεις σου, αλλά εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 26 τα μουσεία κατά τον Ιανουάριο εισέπραξαν 1.839.000 για τους ανθρώπους που τα επισκέφτηκαν. Οι αρχαιολογικοί χώροι 4 εκατομμύρια. Ενώ πέρσι είχαν εισπράξει οι αρχαιολογικοί χώροι 1.900.000. Γιατί? Προφανώς γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Επέδρασε αυτό κάπως? Προφανώς επέδρασε, διότι οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων μειώθηκαν κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έλα ρε, ενδιαφέροντα στοιχεία είναι. Πάει κόσμος στα μουσεία, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε μόνο οι τουρίστες.
1: Έχουμε πάρα πολλά μουσεία στη χώρα. Είναι δεδομένο, έχουμε υπέροχα μουσεία. Κάποια στιγμή έχει, αν θέλουμε να τα ανοίξουμε το θέμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επενδύεται από τα έσοδα αυτά και με ποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε και μεγάλους καυγάδες με τα δημοπρατήρια και με τα δημοπρατήρια λέω, με τα εκθετήρια.
0: Με τα εκθετήρια, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ενδιαφέρον είναι αυτό ως στοιχείο.
0: Ναι, ναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ το ότι αυξήθηκαν αισθητά οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού, που το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου.
1: Εξαιρετικό.
0: Έχω επισκεφτεί πολλά μουσεία, γιατί έχω και μια τρέλα με αυτό. Όπου πηγαίνω και έχει μουσείο, μπουμ μέσα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, παιδιά, είναι, μιλάμε...
1: Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εγώ θεωρώ εξίσου ενδιαφέρον το υπόγειο του Εθνικού Μουσείου.
0: Γιατί είναι άλλο μουσείο.
1: Έχει εκθέματα τα οποία δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έχω κατέβει και έχει συγκλονιστικά εκθέματα. Τα οποία είναι στιβεγμένα.
0: Στιβεγμένα.
1: Ή ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Για κανένα λόγο δεν είναι πεταμένα. Όταν λέω στιβεγμένα, είναι γιατί
0: δεν έχουν το χώρο του. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι συγκλονιστικά.
0: Παλιότερα είχα διατυπώσει την άποψη δημοσίως και φαντάζεσαι τι άκουσα, ότι πρέπει να πάρουν και το διπλανό κτίριο, να πάρουν δηλαδή και να το συνδέσουν υπογείως, όπως κάνουν στα, πολύ συχνά σε τέτοιες ειδικές περιστάσεις, ώστε να πάρουν το διπλανό κτίριο, να το κάνουν και αυτό, να το ενσωματώσουν στο αρχαιολογικό, ώστε να αποκτήσουν χώρο. Τι?
1: Για ποιο κτίριο μιλάς?
0: Του Πολυτεχνείου. Και φαντάζεσαι τι άκουσα?
1: Όχι, αυτό αποτελούσε και μια πρόταση, όχι για την επέκταση του Εθνικού Μουσείου, αποτελούσε πρόταση νομίζω της περιόδου Μπακογιάννη, την, να μεταφερθούν οι σχολές που στεγάζονται στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνιούπολη, και να δημιουργηθεί μουσιακός χώρος του Πολυτεχνείου, να γίνει μουσιακός χώρος όχι ως επέκταση του Εθνικού Μουσείου όπως το λες εσύ τώρα, αλλά να μετατραπεί σε μουσείο.
0: Ναι, στο Πολυτεχνείο τι έχει μείνει? Μόνο η σχολή γίνει, πώς λέγεται, η αίθουσα γίνει. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν σχέδιο, που είναι φοβερά παιδιά και τρομερά ενδιαφέρον, μόνο αυτοί πηγαίνουν εκεί. Όλοι οι άλλοι πηγαίνουν επάνω. Στη...
1: Δεν είναι άξιοι, εννοώ, θέλω να πω ότι απλώς έχει έναν. Ως κτίριο ιδιαίτερου συμβολισμού θα μπορούσα. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που είναι επίσης σοβαρή, ότι θα πρέπει να παραμείνει χρήσιμη και χρηστική. Έτσι. Δηλαδή, ίσως έχει έτσι και μεγαλύτερη αξία. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θες να μάθεις τη χρήσιμη πληροφορία, όχι.
1: Βέβαια, θέλω.
0: 110 στρογγυλό.
1: Εντάξει,
0: 110 στρογγυλό.
1: Με την αναβολή της επίθεσης δεν είχε τίποτα καλό.
0: Όχι. Ναι, έγινε κάτι καλό, γιατί είχε περάσει 110, είχε πάει και 112 και η αναβολή το κρατάει εκεί στα 110. Είπαμε, οι αγορές δεν βιάζονται πλέον να κάνουν τεράστιες αυξήσεις, ούτε βεβαίως αντιστοίχως
1: μεγάλες μειώσεις. Δεν είναι ότι οι αγορές δεν βιάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις, εμείς βιαζόμαστε να γίνονται μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα κάνει πολύ καιρό, μου φαίνεται, για να το δούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές μας σχολές και είναι μαζί μας με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων, την οποία δεν ξεχνούμε.
1: 107 ευτυχώς. Χρόνια, έτσι.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και πολύ πολύ λεπτομερές. Και μία φορά λοιπόν ήμουνα με τον κύριο Παπαφλωράτο, αγαπητέ Μάνο, και του λέω, το γράψατε αυτό γιατί είστε πόντιος. Και μου λέει, όχι βέβαια. Καλά τα θυμάμαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, όχι βέβαια.
2: Αρκεί να είσαι Έλληνας, δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο μου πήρε 29 χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω τα στοιχεία το 92 και εξεδάθη το 2021.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: φοβερό είναι.
0: Μα γι' αυτό λέω, γιατί αυτά συζητάγαμε με τον κύριο Παπαφλωράτο, και στο μυαλό μου φτιάχτηκε η εντύπωση ότι, επειδή τον έβλεπα και παντού όπου υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που θα φώναζες να σου μιλήσει για αυτό το θέμα, καταφέραμε να είμαστε μία από τις, όχι και πάρα πολλές χώρες, αλλά πάντως να έχουμε στο ημερολόγιο μας μια μέρα να θυμόμαστε ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και όχι απλώς διωγμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι επιτυχία. 5 είναι όλες και όλες οι χώρες στον πλανήτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπάρχουν και αρκετά τοπικά κοινοβούλια. 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα προς συζήτηση με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζενμπακ. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Δεκέμβριο του 2024 που ο Μιλόν πήγε εκεί για να ενημερώσει για την γενοκτονία τους ευρωβουλευτές, τους δικούς μας. Ήρθαν όχι από όλα τα κόμματα, βέβαια. Κάποιοι δεν μας έκαναν την τιμή. Αλλά ενημερώσαμε και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και την αγγλική έκδοση του βιβλίου στους υπολείπους ευρωβουλευτές για να τους ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τουλάχιστον ένα ψήφισμα. Διότι είναι ένα θέμα εθνικό. Σε εθνικά θέματα δεν φοράμε φανέλα κόκκινη, πράσινη, μπλε. Και αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι λέει μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον 353.000, αν και πλέον τα νούμερα πάνε πάνω από 400.000, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί τα θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, που ήταν μεσούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν δύσκολο εκεί να έχουμε πληροφόρηση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
2: Αν το αναλογιστεί κανεί 400.000 θύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτοί πέθαναν με αργό, με βασανιστικό τρόπο σε εξαιρετικές πορείες του πουθενά, στα βάθη της Ανατολίας, μέσα σε ναούς κλεισμένοι, ναούς τους οποίους περιπολούσαν μετά οι Τούρκοι και έκαιγαν τον ναό και όσους ήταν μέσα. Τα παιδιά στην Κερασούντα, έχουμε ξένες μαρτυρίες, έτσι, Αμερικανίδων νοσηλευτριών, που τα κατεβάσανε μέχρι 2 ετών κάτω στα βράχια της πόλης και τα εξερνώνουν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Ήταν φοβερές μαρτυρίες. Λοιπόν, αν αυτά είχαν συμβεί με εμάς ως θύτες, θα είχε αναδειχθεί παγκοσμίως. Είναι ντροπή μας εμείς να έχουμε τέτοια θύματα, μια τέτοια πληγή στο σώμα του ελληνισμού και να μην την αδεικνύουμε. Ναι. Και το λέω εγώ που έχω ορίσει από τη Μικρασία, που και εκεί είχαμε άλλο φοβερό. Στη Σμύρνη, που να θυμίσω στους ακροατές σας, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε ακραίος, ότι κάθε επέτειο της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην πόλη και πετάνε τα καρπούζια. Και τώρα, και πέξε έγινε. Στη Μπροκυμαία, για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Ναι. Αυτό γίνεται ακόμα. Δηλαδή, φτάσαμε στον 21ο αιώνα, λέμε να υπάρχουν τουλάχιστον σχέσεις μεταξύ, αν όχι φιλικές σχέσεις, καλής γειτονίας μεταξύ των δύο λαών, και να βάλουν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι. Πάντως να πούμε και το εξής, κύριε Πόφλωρατε, ότι ναι μεν εμείς ζητούμε, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα γενικότερα για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνώριση η γενοκτονία. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα που τίθεται είναι αν εμείς εδώ στην Ελλάδα, όχι απλά αν τιμούμε την ημέρα, αν διδασκόμαστε, αν αυτήν την ιστορία την οποία περιγράφεται, αν τη διδασκόμαστε, αν μιλάμε για αυτή, αν πέρα από το σχολείο τέλος πάντων υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές με ρωτούν σπουδαστές, γιατί έχω τιμή να κάνω το μάθημα σε κάποιες στρατιωτικές σχολές. Τώρα έμαθα ότι ο υπουργός θα το βάλει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με ρωτάνε, μου λέει, και η καθηγητά λέει, μα γιατί τόσες λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία? Και του στέλνω το ερώτημα. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε χίλιους ανθρώπους, δεν λέω για νέους ανθρώπους, γενικά, πόσοι λέτε θα το γνωρίζουν?
1: Λοιπόν, όχι πολύ, σίγουρα φταίμε, πολύ.
2: Σίγουρα όχι πολύ. Φταίμε λοιπόν εμείς πρώτα απ' όλα που δεν διδάσκουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Και σύντομα φοβούμαι ότι θα ξεχαστεί και θα μείνει μόνο στους ποντίους, αλλά είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό. Πηγαίναμε, εγώ έχω πάει στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, και ερχόταν λίγοι και πόντιοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του εθνικού χρέους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς διδάσκουμε την ιστορία? Δηλαδή, όταν άλλοι λαοί, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά πριν από 4 χρόνια, το θυμάμαι, την ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας στην Άντια. Είναι πολύ λυπή, ξέρετε. Ξέρετε, δήλωσε. Σήμερα, γιατί τιμούμε αυτήν την ημέρα? Γιατί είναι η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απεβιβάστη με λίγους συνεργάτες πάνω στα βόρεια παράλια του Ξηρού Πόντου και ξεκίνησε να οργανώνει τις ανταρκτικές ομάδες.
1: Σαμσούντα.
2: Μπράβο, Σαμσούντα. Τι είπε? Τιμούμε, λέει, με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 13η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, δημοκρατική εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ήτανε και ο Κεμάλ πρέπει να ήταν και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που αναγνώρισε το νέο καθεστώς του Λένιν και των υπολείπων.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είχε πείσει το Λένιν ότι διεξεράγει αντιυμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος εναντίον των Δυτικών που είχαν χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στην Ουκρανική εκστρατεία το 1919. Τον είχε πείσει μέχρι που, και αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, απεδείχθη ότι η κεμαλική αντιπροσωπεία στη Μόσχα λειτουργούσε υπέρ των Άγγλων. Και συνελήφθησαν όλοι και διεκόψαν τις σχέσεις. Αλλά ήδη είχε χθεί τόσος χρυσός από τη Ρωσία στην κεμαλική Τουρκία, που για 2 χρόνια η μισθή των αξιωματικών του Κεμάλ πληγόντα σε ρούβια.
1: Ναι.
2: Τα έχω γράψει αυτό σε ένα άλλο
1: βιβλίο.
2: Είναι συγκλονιστικό. Όπλα πυρομαχικά, όχι βεβαίως μόνο Σοβιετική, και Γάλλοι και Ιταλοί, για να τα λέμε όλα. Αλλά οι Σοβιετικοί ήταν κοντά και ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλουν όπλα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει τον Ανατολικό Πόντο.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι έγινε? Ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, σηκώθηκαν και έφυγαν, του παρακολουθούν οι Πόντοι να αφήσουν τα όπλα. Άφησαν ελάχιστα όπλα.
1: Οι πόντοι ήταν κυνηγημένοι από παντού.
2: Ναι.
1: Κυριολεκτικώς από παντού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό και για όσους μας ακούνε πρέπει να τα ξέρουμε. Πότε ονομάζουμε ένα τέτοιο μαζικό φωνικό γενοκτονία?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια, θέλετε, δεν έχω τη λέξη αμφισβήτηση, αλλά μια συζήτηση. Εντάξει, ήταν έγκλημα, λέει, αλλά όχι γενοκτονία κτλ. Ο ΙΕ, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει επισήμως τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε κάτι, ήταν και ένας από τους βασικούς κατηγορητές όμως στη δίκη της Νιρεμβέργης. Η γενοκτονία, λοιπόν, αποτελεί κάθε μία από τις 5 πράξεις. Αν είναι μία εξ αυτών, είναι γενοκτονία. Στην περίπτωση των ποντίων έχουμε και τους 5 όγκους. Γι' αυτό λέμε είναι 100% γενοκτονία. Πρώτον, δολοφονία των μελών μιας εθνωτικής ομάδας. Έχουμε. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Και εδώ έχουμε. Είχαμε κροτηριασμούς, είχαμε απίστευτα εγκλήματα. Τρίτον, η εθελουσία επιβολή στην ομάδα συνδικών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ημερική φυσική εξόντωσή της. Σας το είπα, πορείες προς το πουθενά στα ανατολικά και στον δρόμο πέγαινε πέθαιναν σαν τις μύγες. Τέταρτον, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων, και εδώ έχουμε άπειρα παραδείγματα που ξεκίνιαζαν οι τσέπες τις γυναίκες των ποντίων και περνούσαν μέσα από την ξεφολόχη τα αγέννητα βρέφη, ή τα μικρά παιδιά μου, που έλεγε την ιστορία αυτή ο κ. Κυριάκος Τηλιδιαγίδης, που είναι πρόεδρος των ποντίων Γλυφάδας, και έτσι ήταν, αυτό συνέβη στην οικογένειά του, στον αδελφό του παππού του. Σώθηκε ο παππούς του και έτσι γεννήθηκε ο ίδιος, αλλά ο αδελφός του παππού ήταν στην Κούνια και πέρασε ο τσέτης στην ξεφολόχη μέσα από το μωρό. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο να υπάρχει αυτή η αναγνώριση και μαζί με τις στις Βεξέλλες. Πέμπτον, η βίαιη μεταφορά των παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε λοιπόν και τις πέντε προϋποθέσεις. Ενώ λέει ο ΙΕ ότι αργεί η μία. Άρα είναι γενοκτονία. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Ράφελ Λέμπκιν, ένας πολωνοεβραίος δικηγόρος, προσπαθώντας να βρει μια λέξη για τα εγκλήματα φοβερά που γινόταν εις βάρος των Εβραίων από τους Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ναι. Και τον είχε απασχολήσει πολύ το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, ναι, δηλαδή υπήρχαν άλλα θύματα. Δυστυχώς, ενώ οι Αρμένοι είναι πάρα πολύ δραστηριοί και μπράβο τους, και αυτοί έχουν 1,5 εκατομμύρια θύματα στη γενοκτονία, εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι δεν ξέρω τώρα, εγώ γυρίζω πάλι στα ιστορικά δεδομένα, την περίοδο αυτή. Και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό. Το ελληνικό κράτος είχε άλλες δουλειές, ασχολείται με άλλα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι όλοι όσοι ήρθαν από την Ανατολή έφεραν ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν δύσκολο να μιλήσουν.
1: Έτσι.
2: Εγώ που είχα γιαγιά από τη Σμύρνη, έμαθα πολύ αργά, όσο έφτασα τα 20, ότι ήταν από τη Σμύρνη. Δεν μιλούσαν ποτέ. Ήταν ένα συλλογικό τραύμα. Τι να πούνε οι άνθρωποι, ότι ήταν κύριοι και άρχοντες στα σπίτια τους, ότι ήταν εδώ πέρα και οι περισσότεροι ήταν σπαρακουπόλεις. Όσοι δεν ήταν στις σκηνές.
1: Όχι, κυρίως μιλώ κατά την πραγματοποίηση της γενοκτονίας.
2: Όταν έγινε η γενοκτονία, γεννήθηκαν κάποιες ελάχιστες απόπειρες. Είχαμε δύο φορές το 1921 που βομβάρδισε το ναυτικό μας τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και σταμάτησαν για λίγο οι Κεμαλικοί. Έγιναν κάποιες, αλλά ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ υπήρχε ολόκληρο πλοίο γεμάτο με όπλα που είχαν αγοράσει οι Πόντοι στον Πειραιά και δεν το άφησε.
1: Ναι.
2: Το 1920 η κυβέρνηση τότε να φύγει, ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν το κυνήγησε το θέμα στην αρχή, μετά κατάλαβε τι έγινε και είπε στον Μητροπολίτη εκεί, τον Χρήσανθο, που ήταν ο αρχιεπίσκοπος που αρνήθηκε να παραδώσει την Αθήνα στους Γερμανούς μετά τρεις φορές. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και του λέει: σας δίνω το OK να πάτε έξω και να με διαψεύσετε. Αλλά όπως ξέρετε, στην διπλωματία το παίρνει το timing.
1: Έτσι,
2: η ευκαιρία χάθηκε 19-20.
0: Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν. Έχει γράψει, νομίζω, ο Καζαντζάκης, ο οποίος
2: πήγε. Έχουν γραφεί πολλά.
0: Ναι. Αλλά εγώ για πρώτη φορά θυμάμαι να μαθαίνω για τους Πόντιους από αυτό το βιβλίο του Καζαντζάκη, πριν από ατελείωτα χρόνια.
2: Υπάρχουν και καλό είναι κανείς να αρχίσει και να κλείνει και με την Τοπιολαγιά, που είναι φοβερή των Ποντίων. Έχουν γραφεί θεατρικά έργα στην Ποντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι ένας πλούτος που φοβάμαι θα χαθεί. Και αυτό δεν πάμε να το επιτρέψουμε. Και κάτι το οποίο έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρετε ποιος μας κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να μιλήσουμε? Ένας βορειοϊπηρώτης, ο κύριος Μπελέρης. Διότι είχε την αίσθηση ότι Πόντος, Βόρεια Ήπειρος, και αυτή ήταν για δυνάμει τη Χότζα. Όσοι ξέρουμε, ο Χότζα τους έκτισε ζωντανούς τους βορειοϊπηρώτες. Έτσι, και τους έδινε από ένα ανοιχτό σημείο την τροφή για να μένουν ζωντανοί. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος είπε: ελάτε να μιλήσετε για τους Ποντίους. Και αυτό μου αρέσει, ότι και τώρα η εκδήλωση που γίνεται σήμερα είναι με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων υποβουλευτών και μπράβο τους και των Κυπρίων.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Liverpool με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, καταχτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης αφήνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Τοπικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Δύο αεροσκάφη Μοιράζ θα αντικαταστήσουν τις ιστοιχίες Πάτριοτ στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους για επιχειρησιακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ασιούτ της Αιγύπτου, όταν ένα 48χρονος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών σε σταθμό λεωφορείων. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και στο λιμάνι του Πειραιά.

στους 97,8. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Άλυμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, ρωτάει εδώ ο χιλίαρχος, λέει, δεν χαίρεσε ρε Μάνο που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα και αυτό οφείλεται και στα δημοτικά και σε όποια σχολεία. Αντιθέτως, δεν συζητάμε. Απλώς λέω, επειδή χρησιμοποιείται ως κυρίως τουριστικό στοιχείο, ότι δεν πρόκειται μόνο από εκεί. Το απόλυτα θετικό είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης, εδώ, μια και το αναφέρεις, εδώ ονοματίζουμε μάλλον εκπαιδευτικές εκδρομές, κάτι πάρτι που φεύγουν για πάνε όλη αυτή τη φάμπρικα που έχει ανοίξει. Με διάφορους τύπους που χαρτζηλικώνονται και να οργανώνουν εκδρομές των σχολείων και τις ονοματίζουν εκπαιδευτικές. Αυτές τουλάχιστον είναι αμιγώς εκπαιδευτικές εκδρομές και μπράβο που τις κάνουν. Κάτι άλλες, κάτι σε κάτι ταξίδια που κάνουν για να πέφτουν τα 800 και τα χιλιάρια και καλά είναι εκπαιδευτικές.
1: Ξέρεις, ρωτάς νεότερους ανθρώπους από εμάς, Μάνο, και τους λες, έχεις πάει, ξέρω εγώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, πρέπει να έχω πάει με το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω σε όλους ότι ειλικρινά βρείτε μια μέρα που να μην έχει, ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πολύ συγχνωστό, είναι τεράστια επιτυχία του, αλλά βρείτε μια μέρα και πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Μόνοι σας, με τον φίλο σας, τη φίλη σας, άλλους φίλους, τα παιδιά σας όσοι έχετε. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι μία από τις καλύτερες διασκεδάσεις που μπορείς να κάνεις. Και θα κάνεις και κάτι άλλο μέσα στη μέρα σου, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει κυρίως με τις συντάξεις χειρίας, αλλά έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, ανέκυψαν σήμερα το πρωί. Και μπορούμε να θέσουμε στον κύριο Μπούρλε το ερώτημα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλε,

0: τον εργατολόγο και γνωστό εργατολόγο και δικηγόρο. Κύριε Μπουρλή, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: να τελειώσουμε με τη χειρία.
0: Βέβαια, το βασικό θέμα της ημέρας αυτό είναι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι έκανε ακριβώς και δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση, κύριε Μπουρλό.
2: Λοιπόν, να το πω με δύο λόγια έτσι για να είναι απόλυτα κατανοητό. Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Εξ αρχής, στις περιπτώσεις που κάποιος έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, από τη δουλειά του, από την επιχείρησή του...
1: Και... Ανταποδοτική δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Εξ αρχής,
1: ναι.
2: Κάποιος που έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε μία δικιά του, από τη δουλειά που είχε κάνει και μία σύνταξη χειρίας, εξ αρχής και στις δύο συντάξεις αυτές απαιτείται το ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Και στις δύο συντάξεις αυτές.
1: Mm-hmm.
2: Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλειος είπε το εξής: κακώς δίνουμε στις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων από δικό του και από δικαίωμα λόγω χειρίας, κακώς δίνουμε δύο εθνικές συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξη που παίρνουν,
1: mm-hmm.
2: μέχρι να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Κατά τις εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία συζητούμε,
1: mm-hmm.
2: η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα της δεύτερης εθνικής σύνταξης και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και μία εθνική και μία ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείται μέχρι τώρα και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές
1: mm-hmm.
2: που ήδη παίρνουν σύνταξη, αλλά και με αυτούς
0: τώρα,
2: οι οποίοι πρόκειται να πάρουν.
0: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρίας. Τελειώνει εκεί.
1: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή, όμως.
0: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή.
1: Mm-hmm.
2: Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα του τι γίνεται στη συντάξη χειρίας μετά πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
0: Σωστό. Οπότε αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα ανθυγιεινά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων του ιατρικού κλάδου, του νοσοκομιακού κλάδου, διασώστες και εκαβίτες μπαίνουν στα βαράκια θηγινά. Το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξανασυζητηθεί.
2: Και δίκαιο.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο που θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις, προανήγγειλε νομοσχέδιο για την ισότητα στο μισθολόγιο, για την ισότητα στους μισθούς.
1: Γυναικών.
0: Δηλαδή είπε, πρόσεξε, δεν είναι μόνο γυναικών. Είναι επειδή καταγράφεται το γεγονός ότι γυναίκες αμείβονται σε πολλές περιπτώσεις χειρότερα από άνδρες σε κάποιες δουλειές. Εδώ θα έρθει ένα νομοσχέδιο ισότητας του μισθού, που επί της ουσίας όμως θα εποπτεύει ή θα απαγορεύει στον εργοδότη να κάνει μια επιλογή, γιατί η ισότητα για τους, στους μισθούς δεν προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες. Θα είναι αντίστοιχο και τους άντρες. Αν εγώ και η Μαρία Ψάλτη είμαστε σε μια δουλειά και έχει αποφασίσει, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ, αν η Μαρία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παίρνει πολύ περισσότερο από μένα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τη Μαρία περισσότερα χρήματα. Το ίδιο βέβαια αντιστοίχως και κυρίως για τον άνδρα στη γυναίκα.
1: Βεβαίως, ο κανόνας συνήθως είναι οι γυναίκες που πληρώνονται χαμηλότερα.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα. Μα εξ αυτού, από αυτό ξεκινάει.
1: Ναι, και είναι και περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Αλλά υπάρχει ζήτημα. Θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Μπούλη, αν θεωρείτε και εσείς ότι θα γύρει ζητήματα.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο που το λέτε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε αυτές καθεαυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Καλά, προφανώς.
2: Ποια θα είναι η στόχευση, τι ακριβώς πάμε να καλύψουμε, κατά πόσο θα είναι συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα, έτσι, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση των αποδοχών και της εργασίας. Σαφώς όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει παράπλευρα ζητήματα.
0: Βέβαια. Και πολλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι έστω ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας σε ένα κατάστημα, είναι δύο οι ταμείες, έχει γίνει προσωπική διαπραγμάτευση του καθενός, δηλαδή δεν είναι με τον κατώτατο μισθό και οι δύο, και ένας από τους δύο παίρνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει γιατί έδωσε στον Ιφλή και όχι στον Παπαδημητρίου περισσότερα χρήματα, γιατί και αν το συνδέει με κάτι. Π.χ. θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Μπούρλος. Ότι αυτός μου εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Π.χ. λέω εγώ.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Ή είναι πιο επικοινωνιακός, ή τον θέλω γιατί αυτό. Πρέπει να τα αποδείξει όμως.
1: Γιατί έτσι θέλω.
0: Το έτσι θέλω δεν υπάρχει όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε το, να υπάρχει μια ισότητα, ας πούμε, ως αρχή. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν το απορρίπτει κανείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι επιμέρους παράμετροι μπορούν να προσδιορίσουν και το μέχρι ποιου σημείου και σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρχει ισότητα. Αλλά καταρχήν ως αρχή είναι σωστή.
1: Στο δημόσιο ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι, κύριε Παπαδημητρίου, αλλιώς τα πράγματα και η κατάσταση. Ναι, εντάξει, ισχύει με κάποια...
1: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό κάποτε δεν το είχαμε, ναι. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε. Άρα το θέμα είναι περισσότερο τώρα στην πραγματική ζωή, έξω, στην αγορά που λέμε.
2: Ναι.
1: Πώς μπορείς να το κατοχυρώσεις αυτό, γιατί η δυσκολία είναι αυτή, όπως την περιέγραψε ο Μάνος Διφλής. Ναι. Πώς θα εξηγήσεις εσύ στον εργοδότη και ο εργοδότης εσένα, αν είσαι επιθεώρηση εργασίας, ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά και κοινή η απόδοση, άρα πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός.
2: Ή πώς θα εξηγήσει τη διαφοροποίηση.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα είναι οι ρυθμίσεις, αλλά τη διαφοροποίηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την εξηγήσει, να την αιτιολογήσει. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Μακάρι πάντως, επανέρχομαι στο προηγούμενο, να δούμε με υποφελή τρόπο. Πάντως να πω το εξής. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ασφαλιστικό έχουν γίνει με δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που παίρνει κάποιος δύο συντάξεις. Δεν έχουν γίνει με μία εθνική σύνταξη. Απλώς είναι μια παράμετρος στην οποία την επισημαίνω.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπούρλε.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Real FM. Πούπι,
3: Φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί? Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting οργανώνουν, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη για το δημογραφικό ζήτημα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, και ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα, ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα demographico.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και να μπορέσετε να έρθετε, να συμμετάσχετε και να μάθετε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Ελβιάλ. Λες παράθυρο και σκέφτεσαι άνοιξε κλείσε. Τι άλλο να κάνεις πια? Ό,τι ήταν να εξελιχθεί, εξελίχθηκε. Κι όμως η Ελβιάλ φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. Ελβιάλ Window ID. Μια ακόμη καινοτομία από την Ελβιάλ. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
0: Έτσι είναι, το ίντερνετ είναι παντού και είναι και στην καθημερινότητα των εφήβων, και ο ψηφιακός κόσμος χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη την κατάλληλη στιγμή. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, T-O-Z-Y, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά εφήβους που κινούνται online να έχουν πάντοτε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ενότητα κόσμος που ενημερώνει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν οι νέοι τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ελεύθερα, συνδέονται στην γραμμή υποστήριξη αν χρειαστεί, Ελίζα, το 10454. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε εφαρμογές, στο App Store και στο Play Store, και βεβαίως στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να συμφιθούμε καλό μεσημέρι, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσοπάνη, ο οποίος ενημερώνει για το Brent 107,6.
0: Έπεσε το Brent και δεν το είδα.
1: 107,6 ενημερώνει για
0: Τσοπάνη. Μάνο, μη με απασχολεί, σε παρακαλώ, την ώρα που πέφτει το Brent.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Real FM.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των...
11: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Υπουργείων Αναργύρων ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στον σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η 4η συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Αλεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών, να αντιδράσει δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε, του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βόρειο-ανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα κερδίζουμε χρόνο απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός σκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια, η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την Βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτινσα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθανε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
7: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής. Την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μόναχο γιος ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν λέει έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί τα θύματα του. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση? Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει, αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς? Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά?
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
7: δηλαδή,
0: Θεοδόση.
7: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
0: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους τρεις, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων. Ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους τρεις κατηγορούμενους, και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνάνε 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
1: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
9: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμπτούν, προτείνει να παραπεμπτούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Δεν είναι ταξί, ναι.
9: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
10: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα ιδανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή θεωρητική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντα, Μπουντάντι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Brown που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσιτσά.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, οι περαστικοί εντόπισαν 2 παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
12: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί. Και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
1: Άρα
12: τώρα,
1: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο τη σχολή.
12: Ναι, ναι, βεβαίως. Μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα. Μετά από 1/4 η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο των 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του, αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων, οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα
1: πρέπει να επιληφθούν.
12: θα επιληφθούν. Παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
1: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
13: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάλιρο, τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
18: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για

0: την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. Και εκεί.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπε, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στην συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνική συντάξη.
1: Βασιζόμενη στον παλαιό.

0: Δευτερονόμου Κατρούγκαλου.
1: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης κυρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
3: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
4: Ακριβώς, με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
3: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
4: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιάς-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά από Ραφίνα προς Νάξο το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
5: Το Διοικητικό σας ο Αρμόδιος Επίτροπος ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδο το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
4: Από Πειράγια Σαντορίνη το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
3: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς, έβλογα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
4: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο. Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
0: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
6: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν. Και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
7: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 43%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκτόσεις πράξεων φόρων και προστιμών, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών.
3: Σύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
8: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα, τονίζει ο Σάσα Βεζέκοφ, για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις πάω για τη συμμετοχή. Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή, και τώρα θυμάμαι στις παλιές Media Mate, τουλάχιστον εγώ, σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
0: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και πού αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες?
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
0: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ηπείρου από τα 2.000 και μέτρα και πάνω. Και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέψεις, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4. Θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
3: Και στο ενικός.gr, πολιτική προστασία για την οσμή. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη. Οι έρευνες συνεχίζονται.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
18: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
17: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
18: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
22: Πάμε!
23: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
26: Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Όπως καταλαβαίνεις, επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Βέβαια. Show
0: must go on. Το αγαπημένο τραγούδι, το show must go on, Queen, η θρυλική Queen, οι βασιλιάδες για μένα, ο Freddie Mercury. Καλά, εντάξει, φτάνει η Eurovision, του χρόνου
1: νομίζω,
0: πάλι.
1: Νομίζω, ναι, του χρόνου πάλι, εντάξει. Μπαγκαράγκα και τέλος.
0: Φτάνει η μπαγκαράγκα, ωραία.
1: Ναι, μπαγκαράγκα,
0: φέρτο, okay, σπάστο, κάντο, δείξτο,
1: ναι, τελειώσαμε με αυτά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα, έτσι.

0: Υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει σήμερα όμως, Νίκο.
1: Ο καιρός.
0: Βλέπω έξω το παράθυρο, τι μουντάδα είναι αυτή.
1: Στο είχα πει. Στο είχα πει ότι από σήμερα μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, για να μην σπώ στο τέλος του μήνα, θα είναι άστατος, θα είναι έτσι, θα ξεκινάει ανοιξιάτικος, κράτα το πρωινό. Το πρωινό ήλιο και το πρωινό γαλάζιο.
0: Όχι, τώρα όμως έχουμε αυτό.
1: Βγάλετε φωτογραφία να το βλέπεις.
0: Ναι, το πρωί. Δηλαδή, γιατί αυτό δεν θέλω να το βγάλω φωτογραφία να το βλέπω. Το βλέπω τώρα από το παράθυρο.
1: Ετοιμάσου να βρέξει σε λίγο. Οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον λένε ότι σήμερα θα βρέξει το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα. Υπηρετικά και Αιγαίο.
0: Λάσπη ή κανονική.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Εντάξει, ευτυχώς. Πάλι καλά.
1: Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Θα είναι έτσι, αλλά λίγο πιο ήπια. Πέμπτη Παρασκευή, φουλ βροχή το απόγευμα και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο το ίδιο, όχι φουλ, αλλά θα έχει. Και από Δευτέρα δεν είναι καθαρή η πρόγνωση, κάπως έτσι πάει και άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φτάσουμε τέλος Μαΐου.
0: Άρα τέλος Μαΐου με βροχούλες και τέτοιο άστατο καιρό.
1: Κοίταξε, Μάιο έχουμε, δεν έχουμε Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπως το συζήταγα χθες και με κάτι φίλους και λέγανε ότι γενικώς. Λέγαμε για τον καιρό, ότι μάλλον μας επηρεάζει που είναι έτσι.
1: Περίμενε.
0: Ξέρεις, δεν με έχουμε τίποτα... τις καλές μας γιατί είναι φταίει και ο καιρός.
1: Περίμενε, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, αν είχε τώρα ζέστη 35 βαθμούς, έχει 27.
0: Θα σου λέγα ζεσταίνομαι, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Από τώρα τι θα κάνουμε τον ήλιο και τον
0: Άγιο. Έχει ένα δίκιο σε αυτό.
1: Έχει δροσίσει, λες τώρα. Έχει
0: δίκιο,
1: λοιπόν,
0: Νίκο, έχει δίκιο.
1: Λάσκα, είσαι παρακαλώ. Πάρε τηλέφωνο. Τι τριψήφιο παίρνει για τον καιρό.
0: Αυτό. Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο,
1: ωραία,
0: είναι το θέμα όμως.
1: Περίμενε, καταρχήν, μήπως θα σηκώσει ο Μητσοτάκης το τριψήφιο.
0: Να δούμε ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Περίμενε. Για να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, πάρε 3 το πρωί.
0: Αυτό.
1: Το πρωί. Λοιπόν, όταν το σηκώσει, πες του, εγώ δεν παίρνω για πόλεμο. Παίρνω για τον καιρό. Θέλω σε παρακαλώ, επειδή η Λουκία πέφτει ψυχολογικά.
0: Αυτό.
1: Ήλιο κάθε απόγευμα και μάζευε τα σύννεφα και φύγε.
0: Παρακαλώ πολύ, εντάξει κύριε Λάσκαρη. Θα βγάλει το χατήρι. Ευχαριστώ, Λάσκαρη.
1: Το τριψήφιο ποιο είναι το Μητσοτάκη, ξέρεις.
0: Όχι, εσύ. Τι.
1: Μα δεν έχει αριθμό, βρε Λουκία. Το πορτοκαλί είναι. Το σηκώνει ο άλλος και μιλάει. Παίρνει και αριθμό.
0: Μη θυμηθώ τώρα μια παλιά ιστορία που έλεγε τι να πάρω.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Κοντεύει να τελειώσει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Και είμαστε εδώ στο Real FM 97,8. Ένα συννεφιασμένο έτσι μουντό απόγευμα. Όχι όσο ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο θα το θέλαμε. Είμαστε εδώ με το θερμόμετρο στην Ελλάδα να μην είναι πουθενά πάνω από τους 27 βαθμούς. Να σου πω πώς έχει τώρα
0: λογική. Όμως, μπορεί ο καιρός να είναι έτσι, αλλά έξω έχει ζέστη.
1: Όταν ξεκινάμε, κοιτάζω πια δύο αριθμούς. Θα σου πω πρώτα τον έναν. Είναι οι θερμοκρασίες. Έχουμε αυτή την ώρα στη λίδα Φθιώτιδας 27,7. Ορεστιάδα 26,9. Παραλία Άσπρο Πύργου κοντά 26,8. Κομοτηνή 26,8. Και Εύρος 26,7. Και Σέρες 26,6. Άρα δεν είναι στην Κρήτη. Είναι στα υπηρετικά οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Η Κρήτη σήμερα είναι πιο. Γιατί.
1: Δεν τη βλέπω εδώ.
0: Δεν τη βλέπεις στις υψηλές. Άρα εντάξει. Αλλά... θα είναι αλλιώς.
1: Και βλέπω και ένα, συγγνώμη, μέγιστες ρηπές ανέμου, Οξιά Καρδίτσας, 200, λάθος ήταν αυτό, δεν μπορεί. 210 χιλιόμετρων, θα είχαμε νεκρούς εκεί. Λάθος, δεν έχει τόσο
0: αρασία. Κάτι είναι.
1: Λοιπόν, ο ένας αριθμός που βλέπω είναι αυτός. Ο άλλος αριθμός είναι το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: διότι
0: λέγε.
1: Διότι αυτό είναι, ναι, είναι...
0: σήμερα πόσο.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Είναι στα 100, θα σου πω, 10,61 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε και τα μπρος πίσω του Τραμπ.
1: Πρόσεξε
0: που μία
1: τώρα.
0: Θα χτυπήσει, μία δεν θα χτυπήσει, μία μετά το πήρε πίσω, άλλαξε γνώμη.
1: Θεωρούμε αυτονόητο. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 110 δολάρια.
0: Ναι, πλέον το έχουμε συνηθίσει ότι είναι πάνω
1: ήταν
0: από 100.
1: 58. 2, 5, 10, 2, 8, 16, παραλίγο να έχουμε διπλή τιμή από το Μάρτιο.
0: Είδε σε πόσο λίγο καιρό θεωρούμε πράγματα αυτονόητα και σταματάμε να δίνουμε. Όχι, δεν εμείς δίνουμε εδώ και το λέμε κάθε μέρα. Αλλά ότι έχει σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο, το βαρέλι πάνω από τα 100, λοιπόν, αυτό δεν είναι κανονικότητα.
1: Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Τσακίρη και με τον κύριο Κορκίδη στο Open, θα του έχουμε τις επόμενες μέρες. Και δεν θυμάμαι πόσο κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Mm-hmm. Πόσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πόσο πέφτει η ανάπτυξη. Ανά 10 δολάρια.
0: Ανά 10 δολάρια.
1: Και μου λέει ο κ. Τσακίρης, ότι που είναι κορυφαίος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και εδώ στο Real FM, στα ενεργειακά, ότι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε δραματική επιδείνωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Mm. Με τον Τραμπ να είναι το βράδυ θα χτυπήσω, αύριο κάνω πίσω, δεν αυτό, το πολεμικό κλίμα παραμένει. Τα στενά τορμούς είναι κλειστά από τον Απρίλιο. Εάν παραμείνει αυτή η κατάσταση και τον Ιούνιο, πάμε σε δραματικές καταστάσεις. Πάμε δηλαδή στο τέλος συγκεκριμένου τύπου ενεργειακών αποθεμάτων όπως η κυροζήνη. Πάμε σε συνεχείς ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις. Σου λέω και χθες για σενάρια στα 180.
0: Και βλέπουμε ότι δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Θυμάσαι χθες που είπες για τη Μελώνη ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν έχουμε ζητήσει ρητά διαφυγής εμείς. Λοιπόν, 180 δολάρια το βαρέλι μελέτες και 200 μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο το καλοκαίρι, ενώ με τη ζήτηση και με την προσφορά. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις, μου έλεγε και ο Τσακίρης, ότι δεν σημαίνει ότι αν μια εγκατάσταση πετρελαίου έχει 100, είναι αναλώσιμο και το 100, σταματάει σε ένα σημείο ασφαλείας, άρα είναι αναλώσιμο το 70 για παράδειγμα. Επομένως, θα κινδυνεύσουμε και με κυροζήνη και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τον Τραμπ να παιδιαρίζει. Διότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά.
0: Χθες το απόγευμα. Είπες την κατάλληλη λέξη, πραγματικά, να παιδιαρίζει.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ξαφνικά το πετρέλαιο πέφτει. Λένε οι Ιρανοί, δέχονται οι Αμερικανοί την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και εγώ, μπα, πότε έγινε αυτό? Δηλώνει ο Τραμπ, έχω βαρεθεί να μου υπόσχονται οι Ιρανοί ότι θα απαντήσουν θετικά και μετά να λένε σε όλα όχι, είναι τρελή. Και τα πετάω στα σκουπίδια. Είμαστε λοιπόν στις προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι περίμενε χθες το βράδυ την απάντηση. Εάν δεν είναι θετική, θα γίνει χαμός. Και πήγε στο Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ετοιμάσου για τα χειρότερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις που λέει ο Χέξεθ στην κάμερα. Λοιπόν, και ξαφνικά στις 11 το βράδυ, μαθαίνουμε από μία ανάρτηση του Τραμπ ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει πάλι σήμερα τον πόλεμο. Και τον πήραν και τηλέφωνο. Οι τρεις Άραβες ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμιράτων. Περίμενε, μιλάμε, είμαστε κοντά σε καλή συμφωνία με πάγωμα των πυρηνικών του Ιράν και θα επανέλθουμε. Και λέει ο Τραμπ, αν δεν, θα γίνει. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, Λουκιά? Αν δεν θα γίνει.
0: Έχουμε σταματήσει. Σε λίγο, λίγο θα σταματήσουμε να δίνουμε σημασία εντελώς σε όλα αυτά. Είναι σαν το. Δεν ξέρεις να πιστέψεις.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο. Πρώτον, δεν επρόκειτο ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα. Καμία περίπτωση. Έφτασε σήμερα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι βγάζουμε ένα συμπέρασμα αυτή την ιστορία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο ακούγοντας τον Νετανιάχου.
0: Τον Νετανιάχου. Τον έσυρε σε αυτό τον πόλεμο, ναι, ξεκάθαρα.
1: Και τώρα προσπαθεί να τον τελειώσει μέσω των Αράβων ηγετών.
0: Ναι, και δεν μπορεί.
1: Χωρών που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από το Ιράν, θα σου πω εγώ. Δηλαδή το Ιράν κάθε μέρα, σήμερα ανέβασε ένα καταπληκτικό βίντεο για τον Τραμπ που τον τρολάρει με Lego. Όλη την ημέρα AI ο Τραμπ. AI, ναι, και, AI και το Ιράν. Τον κοροϊδεύουν, το απαντάνε, κάνουν επίδειξη ισχύως. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου, και μάλιστα έλεγε σήμερα το CNN, ότι είχε ανασκληρωθεί το Ιράν παντού. Πυράβλους, εγκαταστάσεις.
0: Άρα μπορεί να συνεχίσει αυτή την ιστορία για πολύ καιρό ακόμα, αν θέλει.
1: Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι έχω ισοπεδώσει το Ιράν, έχει χάσει το 100%.
0: Δεν φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται ισοπεδωμένο.
1: Ο Τραμπ το ξέρει. Ψάχνει τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι αραβικές χώρες πιέζουν ασφυκτικά ότι καταστρέφονται
0: γιατί
1: οικονομικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι η οικονομία του.
0: Δεν είναι η οικονομία του, ο τουρισμός.
1: Ποιος θα πάει στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι
0: που πήγαινε και δίνανε. Ούτε καν αυτοί οι προορισμοί, και όχι μόνο εκεί. Και γιατί ήταν οι προορισμοί αυτοί, ήταν και ως κομβικό σημείο για να πας και σε άλλα μέρη.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή περνούσες μέσω Κατάρ, μέσω Ντόχα, μέσω Αμπουντάμπι. Βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας και σήμερα ως τις 5. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Η Ζογκλέρ, κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Φυσικά.
1: Που φροντίζει τα πάντα με φοβερό, με φοβερή δεξιοτεχνία. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Δέσποινα Καλοκαίρι.
0: Και περιμένουμε βέβαια να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ να μας κάνετε παρέα στο studio@papakirialfm.gr. Εδώ μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, θα έχουμε εκλεκτή παρέα σήμερα τον κύριο Χατζηβασίλειο, τον κύριο Κιουλάκα και τον κύριο Ζαμπάρα. Τους δύο πρώτους θα τους ρωτήσουμε, αλλά κυρίως τον κύριο Χατζηβασίλειο, γιατί τον κύριο Κιουλάκα θα ρωτήσουμε και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Για το κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας.
0: Το κύριο Χατζηβασίλειο.
1: Ναι, το προλάβαμε χθες, αλλά όχι σε όλη τη διάσταση. Η Ελλάδα λοιπόν το αποφάσισε να αποσύρει από την Κάρπαθο και τη Θράκη τους Πάτριοτ.
0: Τους Πάτριοτ, τους οποίους είχαμε στείλει να πούμε όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Ιράν και τον πόλεμο.
1: Ναι, να σε ρωτήσω,
0: και αποφάσισε να τους αντικαταστήσει με ένα ζεύγος μοιράς.
1: Σήμερα το πάνω, αυτό χθες.
0: Ναι, σήμερα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, ο πόλεμος τελείωσε?
0: Όχι. Όχι.
1: Αφού είχαμε πει για τον πόλεμο.
0: Όχι.
1: Και άμα ξαναρχίσει σήμερα, δηλαδή, θα ξαναρχίσει.
0: Εμείς γιατί τα απομακρύνουμε?
1: Το Κισαία αποφασίζει χθες το μεσημέρι να αποσυρθούν οι Patriot και το βράδυ λέει ο Τραμπ, ήμουν έτοιμος σήμερα να ξεκινήσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Άρα, ο πόλεμος
1: να μου πεις
0: δεν έχει
1: γιατί
0: τελειώσει. Έλατε.
1: Αν δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, τότε γιατί μπήκαν? Αν σχετίζονται, τότε γιατί βγήκαν, θα ρωτήσω εγώ. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Και εγώ ρωτώ, η εικόνα που δίνουμε στους Τούρκους, που τόσο καιρό είναι, δεν φανταζόμαστε να κρατήσετε τους Πάτριους στη Θράκη και στην Κάρπαθο.
0: Βέβαια.
1: Τους παίρνουμε πίσω.
0: Και
1: δεν είναι
0: πότε,
1: η εικόνα να τους κάνουμε το χατήρι.
0: Φυσικά και πότε, όταν η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο αυτή τη στιγμή.
1: Α, την ατζέντα, ετοιμάζει το νόμο για την Γαλάζια
0: αυτό
1: Πατρίδα.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ετοιμάζει αυτό το νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα που έχουν βγει, σιγά σιγά βγαίνουν και οι λεπτομέρειες. Και φαίνεται ότι. Λοιπόν, 14 άρθρα.
1: Θα σου πω μερικά σημεία του νόμου, ανεξάρτητα από την ατζέντα, τα οποία είναι σοκαριστικά, γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε σήμερα έκτακτη σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει ή μάλλον φροντίζει να περιβληθούν με νομοθετικό μανδύα όλες οι ανυπόστατες προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πρώτον,
0: να.
1: Τα 6 μίλια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε 12 θανετία πολέμου είναι προς το παρόν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Μπαίνουν μέσα. Ένα. Δύο. Η γνωστή Γαλάζια Πατρίδα, ότι ό,τι είναι γαλάζιο είναι δικό μας, τα σύνορα της καρδιάς μας, μπαίνει στο νόμο αυτό σε πρώτη φάση με 152 νησιά και βραχονησίδες ανάμεσά τους. Το ξέρεις ότι είναι το Αγαθονήσι.
0: Ναι, τα λέγαμε.
1: Ότι είναι ψέρημος. Όχι, τα λέγαμε.
0: Για το Αγαθονήσι και την ψέρημο, για τα ψαρά λέγαμε χθες.
1: Τα ψαρά δεν είναι. Είναι το Αγαθονήσι.
0: Τα ψαρά μας τα αφήνουν, μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν νησιά και βραχονησίδες, τα οποία τόσο καιρό χαρακτήριζαν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες, δηλαδή αμφισβητούμενης κυριαρχίας, ενώ είναι σαφές ότι έχουμε πλήρη κυριαρχία στα νησιά αυτά, βάζουν μέσα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και λένε αυτά τα 152 είναι σε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ψέρους του Αγαθονήσι είναι σε ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Πάμε παρακάτω. Βάζουν σχολιαστές στα ελεγχόμενα από εκείνους μέσα ενημέρωσης.
0: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πούν το εξής απίθανο. Mm. Έχουμε, λέει, 152 νησιά και την πολύ σπρώχνη, τώρα με τον νόμο θα γίνουν δικά μας. Επειδή οι Έλληνες τα ποιμήνουν ότι είναι δικά τους, θα τα εξοπλίσουν. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τους δώσουμε ένα τελεσίγραφο 48 ωρών να πάρουν πίσω τα όπλα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ θα βάλουμε πάνω τουρκική σημαία. Άκου να δεις, είναι ο κάμερα αυτό.
0: Ναι.
1: Το δείχνει στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Αφού βάλουμε σημαία και δεν ακούσουν και αφήσουν τις δυνάμεις εκεί, λένε οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά, θα τα περικυκλώσουμε. Μετά θα πάμε να συλλάβουμε τους Έλληνες, να στείλουμε ένα τάγμα εκεί με στρατιωτικές δυνάμεις και να κάνουμε πόλεμο.
0: Και όλα αυτά θα είναι νομοθετημένα.
1: Πόλεμο.
0: Και θα
1: καλά,
0: είναι...
1: Δεν μπορεί να είναι νομοθετημένα.
0: Όχι, αυτά δεν θα είναι νομοθετημένα.
1: Με βάση τον νόμο,
0: με βάση τον νόμο τον ερμηνεύουν έτσι τον νόμο.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι αστείο. Είναι για πάρα πολύ ανησυχία, Λουκία, όταν βγαίνουν στην κρατική τηλεόραση.
0: Ναι, το θέμα είναι
1: και
0: εδώ
1: θα ανησυχούμε, στην ψέρημο,
0: ανησυχούμε εδώ και σε τι βαθμό ανησυχούμε.
1: Περίμενε. Ταυτόχρονα, άλλοι σχολιαστές, για να τελειώσω την αφήγηση,
0: ναι,
1: λένε σε πρώτη φάση 152 νησιά, σε δεύτερη 500 με 600. Σοβαρά. Έχει το Αιγαίο 600 νησιά.
0: Ναι, και επίσης σε αναλυτές...
1: 600 νησιά που θα μπουν σε ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
0: Και επίσης πως με αυτό το νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: ο Ερντογάν θα μπορεί να κηρύξει περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, απαχώρηση της αλληλείας, όλα αυτά.
1: Όχι, δεν θα μπορεί, Λουκία.
0: Έτσι λένε, έτσι λένε
1: οι αναλυτές.
0: Εγώ έχω
1: δει με τα μάτια μου τον άνθρωπο που έδωσε τη συνέντευξη από την επιτροπή που θα φτιάξει τον νόμο, που λέει ότι ο Ερντογάν με δική του πρωτοβουλία, με τον νόμο αυτό, θα ανακηρύσει μονομερώς αποκλειστικές οικονομικές ζώνες μέχρι 200 μίλια ως,
0: ναι,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί, θα, το έχουν πει, θα το κάνει. Ναι. Θα κηρύσει η ΑΟΣ, δεν ανακηρύσσονται μονομερώς, συνομολογούνται
0: μεταξύ,
1: μεταξύ
0: κρατών,
1: κρατών.
0: Κρατών.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Θα έχετε ένας νόμος που θα λέει, αυτή η θάλασσα είναι δικιά μου, πρόσεξε, όχι χωρικά ύδατα, ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, έτσι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Χωρικά ύδατα λέει ότι εμείς 6 μίλια, και επαναλαμβάνοντας την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και εκείνη όσο θέλει ο πρόεδρος. Δεν λέει 7, 8, 9, 10. Όπως εκτιμά, όπου εκτιμά ο πρόεδρος μας. Mm. Συγγνώμη. Αυτός ο νόμος.
0: Και η γεωγραφία της καρδιάς του.
1: Της καρδιάς του, ναι, ναι, και τα πλοία της καρδιάς του. Πρόσκεψε
0: όλα της καρδιάς του.
1: Ήταν εύλογο, επειδή πανηγυρίζουν από το πρωί οι Τούρκοι, ότι εμείς το ζητήσαμε και το έκανε η Ελλάδα και αποσύρει τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τη Θράκη, να πανηγυρίσουν και να πούν υποχώρησε η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, και λέει ότι έχει βαρεθεί να διαβάζει δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Αλλά από την άλλη, τι σημαίνει έχει βαρεθεί να τα διαβάζει, αφού πανηγυρίζουν και λένε ότι υποχωρήσαμε.
1: Υποχωρήσαμε.
0: Είναι μια αλήθεια αυτή.
1: Εάν σου βάλω επιπροσθέτως ότι την ίδια ώρα που ανακοινώναμε ότι παίρνουν τους Πάτριοτς από την Κάρπαθο, η Γερμανία ανακοίνωνε ότι αντικαθιστούν την Αμερικανική δύναμη στην Τουρκία και στέλνουν δικούς τους Πάτριοτ, 150 στρατιώτες και άλλη δύναμη στην Τουρκία ή Γερμανία. Φαντάζεσαι αυτό. Στην Τουρκία η Γερμανία θέλει Πάτριοτ και στρατιωτική δύναμη.
0: Και εμείς τους δικούς μας τους παίρνουμε από την Κάρπαθο. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Για αυτό το λόγο τους στείλαμε.
1: Δεύτερο. Πότε το ανακοίνωσαν αυτόν οι Γερμανοί? Με τον Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Να είναι τάτσι μιτσικότσι με τον Γερμανό ομολογό του, να συμφωνούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την άμυνα της περιοχής, να συμφωνεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθεί το αίτημα της Τουρκίας να μπει στο safe. Και το μόνο θέμα στο οποίο πάλι καλά τις αντιρρήσεις είναι η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εκεί λέει υπάρχουν όροι που δεν πληρούνται πάλι καλά. Άρα η Γερμανία θέλει την Τουρκία στον αμυντικό βραχίωνα της Ευρώπης, την ενισχύει, τη στέλνει πυράβλους Patriot, 150 στρατιώτες και εμείς σε απάντηση αποσύρουμε τους Patriot. Δεν το καταλαβαίνω, Λουκία μου, συγγνώμη.
0: Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα θέματα αυτά, να μας πει και την άποψη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή,
1: λοιπόν,
0: πάνω σε αυτό.
1: Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χτύπησε για Μητσοτάκη, χτύπησε για τους Πάτριοτ.
0: Ναι, χτύπησε γιατί ο κύριος Σαμαράς στα εθνικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και την έχει δείξει αυτή την ευαισθησία του.
1: Λοιπόν.
0: Πολάκης.
1: Επίσης υπάρχει θέμα με τη δύναμη της Κρήτης. Εκεί είχαμε στείλει, σου θυμίζω, δύο ζεύγια F-16 ή 4, δεν θυμάμαι. Είχαμε δύο φρεγάτες, αφήσαμε τη μία. Είχαμε τον κείμενο, τον πήραμε πίσω, αφήσαμε μια φρεγάτα. Η φρεγάτα θα μείνει. Τα F-16 νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις να αποσυρθούν. Το ερώτημα είναι, η Τουρκία έχουμε διασφαλίσει ότι θα αποσυρθεί τα δικά της?
0: Όχι.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Θα
0: ρώταγα ρωτήσουμε και χθες, το είχα έτσι μία απορία.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Γενικώς, την έχω αυτή την απορία.
1: Λοιπόν, λέει, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημοτικό και Κύπρο. Δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς σε βάθος δεκαετιών. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής, Ευρωπαίοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Πρόσεξε, εδώ ο κύριος Σαμαράς σημειώνει στη δήλωσή του ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι. Στην ουσία, είναι αυτό που σου λέω, νόμος για την γαλάζια πατρίδα, είναι το κάζους μπέλι νούμερο 2. Στην ουσία, τι κάνει η Τουρκία? Διεκδικεί τα δικά μας δικαιώματα.
0: Και αυτό το «ας ξυπνήσουμε επιτέλους» είναι πάρα πολύ, είναι μια φράση πολύ έτσι που περιγράφει όλο αυτό το οποίο ζούμε και περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους?
1: Τώρα, χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου μίλησε με τον Γιώργο Κουβαρά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης για πρώτη φορά είπε ότι, βεβαίως μίλησε και μονομερείς ενέργειες. Έτσι, της Τουρκίας, που δεν εδράζονται, δεν έχουν καμία νομική βάση. Απ' την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν νομική βάση σε λίγο, εφόσον θα γίνει νομοσχέδιο.
1: Όχι. Δεν μπορεί να νομοθετήσω τι να είναι. Δεν μπορώ εγώ να νομοθετήσω ότι είναι δικό μου το σπίτι σου και να έχει νομική
0: βάση. Όχι σε σχέση με εμάς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Όπως και να
0: αυτό
1: το γράψουν, είναι ανυπόστατο ότι δεν μπορεί να νομοθετήσει αρλούμπες. Λουκί, αυτό, συγγνώμη, δεν γίνεται να νομοθετεί ότι έχει κυριαρχία σε κάτι που έχει κυριαρχία ο γείτονα. Δεν καταλαμβάνονται θαλάσσιες εκτάσεις με νόμο, αλίμονο. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που και ο Γεραπετρίτης, το είδα πολύ προσεκτικά. Για πρώτη φορά και είναι πολύ ήπιος και πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του. Μιλάει για τον κίνδυνο αναβάθμισης της έντασης στο Αιγαίο. Mm. Δηλαδή, τον κίνδυνο να ανέβει το θερμόμετρο.
0: Yeah.
1: Και εγώ ρωτούσα το πρωί το στρατηγό Καμπουρίδη, που ήταν μάλιστα στην άσκηση που τρέχει τώρα στο Αιγαίο και την παρακολούθησε πάνω πολεμικό πλοίο. Και αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι έτσι όπως πάμε, είναι με τους ναυάρχους και τους κυβερνήτες να έχουν νόμο στα χέρια τους όταν γίνει αυτό που περιέγραφε καταπληκτικά η Real News την Κυριακή. Δηλαδή, εκτός από το σημείο Αστυπάλαι Ασκό, έχουμε άλλα 6 σημεία που θα γίνει πόντιση οπτικών ινών. Εκεί, αύριο μεθαύριο, θα πάμε ξανά. Θα πάει η Τουρκία πυραβλάκα του, θα πει φύγετε. Θα πάει η φρεγάτα, θα πει δεν φεύγω. Αν υπάρχει νόμο, δεν θα φύγει η πυραβλάκα του. Θα πει παιδιά.
0: Αυτό θέλω να
1: έχω
0: σου πω.
1: Νόμο
0: αυτό
1: εδώ
0: εννοούσα πριν.
1: Όπα.
0: Ότι άμα γίνει νόμο, θα αρχίσουμε και θα λέμε έχω τον νόμο εδώ.
1: Εδώ λοιπόν, και μου είπε, είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε επεισόδια.
0: Mm.
1: Να πάμε σε συγκρούσεις.
0: Και αυτό που λέει η πρώτη βιβλία.
1: Δεν θα φύγουμε.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, εμένα μου ανησυχεί.
1: Από
0: τα πλέον επίσημα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών να λέει πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ως παραδοχή.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είπε: έχουμε διαρροές και δημοσιεύματα. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μονομερής ενέργεια της Τουρκίας. Δεν έχει αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Επέμεινε ότι η πολιτική αποκλιμάκωση δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για να ενισχύσει άμυνα και συμμαχίες. Και λέει ότι μέσα στην τελευταία τριετία μειώθηκαν σημαντικά οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και μεταναστευτικές ροές. Εδώ δεν ξέρω τι στοιχεία κοιτάζει ο Υπουργός. Γιατί όσα βρήκα εδώ από το ΓΕΘΑ δείχνουν ότι έχουμε το χειρότερο μήνα πλευράς θαλασσίων παραβιάσεων. Νομίζω ότι το έχει αποκαλύψει η Real News.
0: Ναι.
1: Πάνω από 700. Ο προηγούμενος ήταν ο Αύγουστος του 20 με την επακούμβηση. Και από πλευράς παραβιάσεων στον αέρα είμαστε σε πολύ κακό σημείο, το χειρότερο πάλι από τότε, με εκατοντάδες παραβιάσεις από την αρχή του χρόνου, ενώ το 24 ξέρεις πώς είχαμε, Λουκία. Τώρα είμαστε το πρώτο πεντάμινο σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Πώς είχαμε το 24 όλο το χρόνο?
0: Το 24 είχαμε λιγότερες, νομίζω.
1: Είχαμε μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Είχαμε μηδέν, γιατί είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα έχουμε αποχαιρετήσει τα ήρεμα νερά.
0: Τα έχουμε αποχαιρετήσει και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο, νομίζω, επιχειρησιακό αυτή τη στιγμή. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο εύκολα για ήρεμα νερά.
1: Τώρα, δύο λόγια για το πολιτικό σκηνικό. Αύριο η Μαρία Καριστιανού.
0: Αύριο, ναι, Μαρία Καριστιανού.
1: Μεθαύριο,
0: 21. 26 η Αλέξη Τσίπρας.
1: Χθες το βράδυ είδα την εκδήλωση για να το μοντάρω για την τηλεόραση. Ήταν με νέους. Σε ένα αμερικάνικο στήσιμο, στη μέση και γύρω-γύρω κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε: ανοίγω πανιά, σας περιμένω την άλλη Τρίτη 8 το βράδυ στο Θησείο, άρα και ανακοινώνει το κόμμα.
0: Είδαμε τα χρώματα, είναι πορτοκαλί, μπλε.
1: Το ερώτημα είναι: ποιοι θα πάνε, ο κύριος Ζαμπάρας θα είναι μαζί μας σε λίγο. Το ερώτημα είναι: ποιοι και πώς θα πάνε. Διότι ο κύριος Φάμελος επέμεινε στην στρατηγική που έχει χαράξει, που βρίσκεται αντίθετα τον κύριο Πολάκη και άλλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
0: Και θέλω να μας εξηγήσει ο κύριος Ζαμπάρας και αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως τα στελέχη μόνο σε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ ρωτάω γενικώς όλες αυτές τις μέρες. Καθαρή απάντηση δεν έχω πάρει.
1: Τι κατάλαβες, ε?
0: Καθαρή απάντηση όχι, δεν έχω
1: πάρει. Είδα τον κύριο Πολάκη επίσημα, γιατί ο Κοτζιά χθες το βράδυ στην Παλίνη και είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο και να είναι και Βαρουφάκης μέσα και το προοδευτικό Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Πολάκης.
0: Είπε ο κύριος Πολάκης. Και η Ανταρσία λέει μέσα.
1: Ναι, όλοι. Μένει να πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμερος λέει ότι δεν δικαιούται η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την.
2: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού προς Καλλιρόης. Αναφορές για δυσάρεστη οσμή καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής με την πυροσβεστική να δέχεται κλίσεις κυρίως από τα νότια προάστια. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τρεις Ευγενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολλές φορές. Ναι. Δεν έδινα να τη λέει. Οι διεθνείς συνθήκες, συνθήκες Λοζάνης, επομένως υπάρχουν αυστηροί κανόνες από τη μια ακτή ως την άλλη. Πού μπορείς να έχεις χωρικά ύδατα, πού μπορείς να έχεις υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, πώς την ορίζεις.
1: Και αυτά είναι θεσμοθετημένα ανάμεσα στα γειτονικά κράτη. Δεν είναι μόνο μέρος.
0: Εμείς δεν έχουμε χαράξει ΑΟΣ, δεν έχουμε συνομολογήσει ΑΟΣ, ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Κύπρο, για παράδειγμα. Προσπαθούμε τώρα με τη Λιβύη. Με την Αίγυπτο έχουμε ένα κομμάτι, όχι πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το τι και πώς μπορείς να κάνεις δεν αυθαιρετείς, υπάρχουν πλαίσια. Δεν βγαίνεις στον δρόμο, δεν μπορείς να πεις το κόκκινο, το περνάω γιατί δεν μου αρέσει το κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, κυρία Κάντζου.
1: Λοιπόν, όλοι μας μπερδεύουν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε, εγώ Γκάτσου, το πρωί είναι η Κάντζου.
0: Εντάξει, σας βλέπω, λέει με Φερετζέ πάντως.
1: Με Φερετζέ, ναι. Όχι, δεν θέλει, δεν μου πάει.
0: Ο Γιώργος λέει, το τηλέφωνο που του και χτυπάει το 24ωρο στο Μαξίμου το σηκώνει κανείς. Δεν έμεινε κανείς. Το τριψήφιο που λέγαμε. Ο Μιχάλης λέει, η απόσυρση των Πάτριων είναι το Πάτριο ότι είναι αισχρή ταπεινωτική. Υποχώρηση εν μέσω του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς υποχωρούμε. Έχει δίκιο. Εγώ το είπα πριν για τον Μιχάλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χειρότερη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος. Νίκο, πάρε την καραμπίνα. Πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Είστε μαζί μα.
1: Άντε, σας βλέπω να φεύγετε.
0: Σώθηκες. Ο Χρήστος ξέρει πάρα πολλά. Θα φωνάξω έναν ειδικό, γιατί εγώ μιλάω στην τύχη. Οι Patriot μπήκαν με εντολή ΝΑΤΟ και τώρα είπε το ΝΑΤΟ να τους μεταφέρουμε στη βάση τους. Άντε, μάθε πρώτα και μετά μίλα. Σε ό,τι Χρήστο. Το ΝΑΤΟ δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι το ΝΑΤΟ είπε. Είπε ότι οι επιτελείς του Πενταγώνου το έκριναν έτσι. Και ο Ιωαννίδης το ίδιο είπε. Επίσης, αν είναι να τους πάρουμε εμείς η Τουρκία, γιατί τους στέλνουν οι Γερμανοί Patriot, μπορώ να ρωτήσω, Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Πώς γίνεται, πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Και επειδή μιλούσαμε πριν για ελλείψεις λόγω του πολέμου, ο Τζον από την Αμερική μας στέλνει, άκουγα λέει CNN, υπάρχει πρόβλημα με τα λάθη για τα αυτοκίνητα. Λένε αυτοί που τα πουλάνε.
1: Α, φαντάσου να έχουμε και με τα αυτοκίνητα
0: πάρα
1: θέμα.
0: Πάρα πολλά προϊόντα.
1: Να θέλουμε να αλλάξουμε λάδια και να μην μπορούμε.
0: Μου έλεγαν για μια συγκεκριμένη κρέμα ξερίσματος που είναι από γνωστή εταιρεία έτσι, για ευαίσθητα δέρματα. Αυτή έχει εξαφανιστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, διότι τα υλικά αυτά έρχονται με πλοίο από εκείνη την περιοχή.
1: Ναι, και περνάνε από τα στενά του Ορμούς, να υποθέσω.
0: Οι πρώτες ύλες δεν έρχονται.
1: Ναι, δεν έρχονται. Άρα δεν μπορούν να τις κάνουν.
0: Και με την Κίνα έχουμε πρόβλημα και με τα ναύλα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα που δεν φανταζόμαστε. Ναι. Συνδέονται με αυτό.
1: Και μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και να εκτοξευθούν.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο, αυτό είναι σωστό που λες.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του τέτοια περίοδο.
1: Ναι, βουλευτής ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε
0: Ζαμπάρα, καλησπέρα σα.
1: Είστε
0: γεννάει.
1: Όλοι. Είστε θαραλέοι όμω, βγαίνετε.
0: Εγώ θα ρωτάω. Δεν ξέρω εσεί τι θα απαντάτε.
1: Ακριβώ.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, έχετε καταλάβει, λέει σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά που τα λέμε σήμερα.
0: Και εμά, σα εκτιμούμε και η Λουκιά και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Είστε από του εξαιρετικού βουλευτέ του Κοινοβουλίου με ήθο, αξιοπρεπή, καταρτισμένο, άρα είναι η χαρά μα να συνομιλούμε. Λοιπόν, είπε ο κύριο Φάμελο σήμερα στην ΕΤ και το έχω μπροστά μου για το πώ θα γίνει. Αφήστε τον κύριο Πολάκη, πώ θα γίνει η προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, αποδοκιμάζω την πρόταση Χατζησοκράτη που πυροδότησε την ανάρτηση Πολάκη. Απαράδεκτη, λέει. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση ή αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση που αλλάζει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Ούτε περιουσιακά στοιχεία θα δώσουμε, ούτε τίποτα. Δεν κάνουμε πολιτική για τι καρέκλε. Ωραία, του λένε. Πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα υποψήφιο σχήμα και ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα εκφραστεί με ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Τον ρωτούν. Τσίπρας, λέει, στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να έχει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να συγκλίνουμε επίγειη ενωτική διέξοδος. Σημαντική πρωτοβουλία Τσίπρα, πρέπει να έχουμε ενιαία προοδευτική έκφραση. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω.
1: Και εγώ
0: τι
1: το
0: θα
1: ίδιο.
0: Πει ενιαία προοδευτική έκφραση. Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε αν σας θέλει. Έχει βάλει την πρώτη φορά τους μισούς στον εξώστη. Άρα ένα το ζητούμενο. Δύο. Έχει πει να πάτε ένας-ένας παρετούμενοι παραδίδοντας τις έδρες. Και εκεί περιμένουμε. Δεν έχει πει ποτέ ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κατέβει σε ένα μέτωπο ή μια μορφή συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πόσο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει συνεργασία με κάποιον που ίδιος δεν θέλει. Ή δεν ξέρουμε αν θέλει.
2: Εγώ καταλαβαίνω καταρχάς αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυστοκία στην κατανόηση της μιας πλευράς σε σχέση με την άλλη.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως αναγνωρίζω ταυτόχρονα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάλη.

0: Μητσού, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια, όχι τώρα με αφορμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από πιο πριν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να συνεργαστούν, να κατεβάσουν κοινές προτάσεις, ενίο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, αυτά όλα κύριε Ζαμπάρα τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα νέα. Νέα δεδομένα
2: για
1: τώρα.
2: Για να τελειώσει ο κύριος Ζαμπάρας.
0: Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι καινούργια και το κάλεσμα αυτό δεν είναι καινούργιο. Και η αιμονή, αν θέλετε, η επιμονή μάλλον είναι η καλύτερη λέξη, στην προσπάθεια αυτή δεν είναι άκυρη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να φύγει η παρούσα κυβέρνηση και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αντιλαμβάνουμε ταυτόχρονα αυτό που λέτε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το σχεδιασμό του, είναι θεμητός. Αναγνωρίζω, αν θέλετε, την ανάγκη του κόσμου να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, και είμαι σε αυτούς που το λένε κιόλας. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η συγκρότηση ενός αντίπαλου, ανταγωνιστικού δέους που θα δημιουργήσει και τους όρους μιας προοπτικής.
1: Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όμως, κύριε Ζαμπάρα, μισό λεπτό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, ένα λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα τίτλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ως ΣΥΡΙΖΑ μέρος ενός ψηφοδελτίου στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα ΤΑΔΕ. Πρακτικά προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και θα θέλαμε να μας ξεμπερδέψετε.
0: Καλά κάνετε. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό θέλω να πω. Λέω ότι η επιδίωξη, έτσι όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Αγκάτσου, έχουμε και νέα δεδομένα. Έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, προφανώς με πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, αυτό το Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι ακριβώς μετά από αυτή την ημέρα, μετά την 26η Μαΐου, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορώ να το προδικάσω, ούτε μπορώ να εκτιμήσω το πώς θα γίνει. Εγώ όμως σας λέω ότι, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας στο να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή. Θα μου πείτε τώρα, ο καθένας μόνος, συλλογικά? Εγώ είμαι με τις συλλογικές, αν θέλετε, αποφάσεις και κινήσεις. Πείτε μου
2: τι να πω. Ερώτηση. Αυτή η συνεργασία, μέτωπο, συμπόρευση, όπως θέλετε πείτε το, θα περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο, προσέξτε πώς θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο, τον Αλέξη Τσίπρα? Ναι.
0: Προφανώς.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα.
2: Ωραία. Αν αποφασίσουμε η Λουκία και εγώ να πάμε κάπου, να πάμε απόψε για καφέ, πρέπει να συνεννοηθούμε ή μπορεί και να συνεννοηθούμε τυχαία στο καφέ?
0: Μπράβο.
2: Περιμένετε. Αν εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τη Λουκία ή η Λουκία με μένα, η Λουκία θέλει να πάει μαζί μου, εγώ με τη Λουκία, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας, υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε ποτέ να πάμε για καφέ? Όχι.
0: Όχι.
2: Εκτός να συνεννοηθούμε τυχαία. Ωραία. Άρα πώς μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσους μήνες για συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει σηκώσει ο κύριος Φάμελος, τώρα δεν μιλάω για ξένο, τον κύριο Τσίπρα που ήταν ο αρχηγός του, να του πάρει τηλέφωνο, του πει: Αλέξη, τι σκέφτεσαι? Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να σπάει τηλέφωνο. Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο. Πώς θα συναντηθείτε? Κάπου, κάποτε. Αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο.
0: Εύλογο είναι αυτό που λέτε, κύριε Τραβελάκη. Και νομίζω ότι το αδιέξοδο, όταν είμαστε στο και πέντε μιας διαδικασίας, φαίνεται πιο όρατο, δυστυχώς. Αλλά για να μην έρθουμε σε αδιέξοδο, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι ένας βουλευτής.
2: Άρα ο αρχηγός μιλάει στα κουτουρού. Δηλαδή λέει να κάνουμε κάτι κάποτε με τον Τσίπρα, τον οποίο δεν έχω μιλήσει και δεν ξέρω αν μας θέλει. Πώς μπορεί να πείσει και πώς προχωράει και διαγράφει τον κύριο Πολάκη ο κύριος Φάμελος, που τι είπε? Είπε ο Χατζησοκράτης κάτι. Έχει πει κάποιος κάθε μέρα 10, λένε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος δεν απαντάει. Όταν τον
1: είχα
2: καλέσει.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν ήταν ο μόνος.
2: Βέβαια. Ο κύριος Παπάς προχθές τον είχαμε στο Όπεν. Όταν είχα καλέσει τον κύριο Φάμελο στο Όπεν, εξεμάνει όταν επέμενα να ρωτώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα γίνει, χωρίς να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, εγώ σέβομαι τον κύριο Φάμελο, θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός. Θεωρώ ότι έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες που δεν κρατιούνται και αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν οδηγεί πουθενά. Σας το λέω ειλικρινά. Πείτε μου.
0: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς να περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Εγώ ήμουν πάντα της λογικής, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να φανερώσει το πρόγραμμά του, να βγει στον κόσμο, να παρουσιάσει νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, να
1: βγει μπροστά. Το θέμα μας δεν είναι τι θα κάνει όμως ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κύριε Ζαμπάρα, είναι τι θα κάνετε κι εσείς.
0: Το βηματισμό του, έτσι. Εμείς,
1: δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χθες ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του κόμματός σας, μου είπε στο Κόντρα ότι μέχρι τον έχει, εκλέξει ο λαός της Δράμας, μέχρι τις εκλογές θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα σήμερα.
2: Κλείσε την πόρτα.
1: Ναι, άκουγα σήμερα, νομίζω, τον κύριο Γιαννούλη το πρωί ήταν στον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω είπε κάτι ανάλογο. Είναι και θέμα τι θα κάνει και ο καθένας από εσάς.
0: Προφανώς, αλλά προφανώς.
1: Εσείς τι προτίθεστε
0: θέμα,
1: να κάνετε, ας πούμε.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι
1: εσείς τι προτίθεστε να. Πώς δεν ενδιαφέρει. Διότι αν από τους τόσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Ζαμπάρα. Αν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι μισοί και παραπάνω, τα τρία τέταρτα πουν, εμείς θα εξαρτητοποιηθούμε, παραδείγματος χάρη, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει αρκετό κομμάτι της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
2: Εσείς,
1: ας πούμε, τι προτίθεστε να κάνετε.
0: Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ αυτής της πολυπόθητης πολιτικής αλλαγής που ζητάει η κοινωνία.
1: Από, ΣΥΡΙΖΑ ή από το νέο κόμμα Τσίπρα ή θα ανεξαρτητοποιηθείτε. Τι θα κάνετε.
0: Δεν βάζω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, κύριε Αγκάτσου, να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, εγώ κάποιοι έχουν τοποθετηθεί, γι' αυτό σας το λέω.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε το νέο εγχείρημα να βγει. Ωραία. Όταν θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απτό, με πρόγραμμα, με στελέχη, με παρέμβαση στην κοινωνία, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε.
1: Άρα το αφήνετε ανοιχτό. Άρα το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθείτε.
0: Ακούστε με λίγο. Και εκεί νομίζω ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος στο τι πρωτοβουλίες θα πάρει εφόσον στο τέλος της ημέρας υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και υπάρχει μια οντότητα, δηλαδή εμφανίζεται, παρεμβαίνει, βγαίνει στα κανάλια, στην κοινωνία, περπατάει στον δρόμο κτλ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα κρυφτεί κανένας από εμάς, αλλά ξαναλέω ότι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι συντελείται στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τοποθετείται στον κεντροαριστερό χώρο και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή είπατε στην αρχή ποιο είναι το τριψήφιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, 0-0-0 είναι το τριψήφιο. Έχει αδειάσει η κλεψίδρα. Έχει τελειώσει ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβέρνησης. Εάν λοιπόν εμείς δεν σταθούμε σοβαροί, εάν δεν σταθούμε σε μια λογική συσπήρωσης, βρείτε όποια λέξη θέλετε, αλλά εγώ είμαι σε μια λογική να πάω εκεί που θεωρώ ότι θα συμβάλλω, όχι ως βουλευτής, μπορεί να μην είμαι βουλευτής, να είμαι ένας απλός πολίτης, να συμβάλλω στο να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή προφανώς παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ετωλοκαρνανία, πριν από λίγο μιλούσαμε αρκετό κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, μετά τις 26, κύριε Ζαμπάρα.
0: Ο κόσμος, κύριε Αγκάτσου, έχει μια βασική αγωνία. Και σας το λέω εντελώς ειλικρινά. Δεν κάνω τρίπλα, δεν αποφεύγω να απαντήσω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Τον ενδιαφέρει όμως ενδεχομένως να δει από εμάς μια σοβαρή στάση και μια προσέγγιση συσπήρωσης δυνάμεων, όχι κατακερματισμού. Δηλαδή, με ρωτούσε χθες ο κύριος Τραβελάκης στο Όπεν για την διαμάχη Φάμελου Πολάκη, για τη διαγραφή Πολάκη. Πραγματικά, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένο περιστατικό η διαγραφή του Παύλου.
1: Ναι, αλλά μήπως βλέπουμε ακόμη μία φορά άλλο ένα επεισόδιο της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και του σπαραγμού του εσωτερικού, κύριε Ζαμπάρα. Μήπως βλέπουμε ακόμα ένα επεισόδιο.
0: Προσπαθώ να σας πω ότι δυστυχώς παράγουμε αρνητικές ειδήσεις από ότι μπορεί ο κόσμος, η κοινωνία, η σύντροφή μας,
1: ναι, και ποιος φταίει γι' αυτό όμως,
0: να μεταβολήσει. Άρα εμείς πρέπει να δημιουργούμε, να γεννάμε
1: για ακόμη μια φορά
0: θετικές ειδήσεις. Κυρία Κάτσου, θετικές ειδήσεις. Οι θετικές ειδήσεις έχουν να κάνουν με την ενότητα.
1: Ναι, δεν το κάνετε όμως αυτό, κύριε Ζαμπάρα, αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, κάποιοι το κάνουμε.
2: Να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από το τι μπορείτε να πείτε δημόσια, έχετε καταλήξει τι θα κάνετε ως Μίλτος Ζαμπάρας?
0: Κοιτάξτε, δεν θα.
2: Δεν είπα να πείτε. Μην πείτε δημόσια. Έχετε καταλήξει, ναι ή όχι.
0: Έχω καταλήξει γιατί δεν έχω ρωτήσει κανέναν, ούτε την οικογένειά μου. Η συνείδησή μου έχει απαντήσει εξ αρχής. Έχω καταλήξει.
2: Σε αυτή την απόφαση δηλαδή που θα πάρετε, θα ακολουθήσετε τυφλά την κομματική γραμμή ή αν, μην πείτε τι, ή αν δεν σας οδηγεί σε μία ορατή διέξοδο, θα κάνετε ό,τι λέει η συνείδησή σας.
0: Ξαναλέω ότι πάντα λειτουργώ με βάση τη συνείδησή μου, κύριε Καραπελάκη.
2: Άρα, επειδή στο ίδιο μικροσχήμα του ρεπορτάζ μου, την ίδια απάντηση μου δίνουν όλοι, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μου έχει πει θα κάνω ό,τι πει το κόμμα. Οι περισσότεροι μου λένε θα κάνω ό,τι πει η συνείδησή μου και ό,τι επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από βουλευτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι επιτάσσει. Σωστά, και είναι τίμιο αυτό που λέτε και δίκαιο η συνείδησή σας, από τους ψηφοφόρους έχετε εκλεγεί. Ό,τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον και θα το κάνετε αυτό μη έχοντας μιλήσει ακόμα με τον κύριο Τσίπρα που ενδεχομένως να πάτε και μη έχοντας αποκρισταλώσει τι θέλει το κόμμα σας.
0: Περιμένετε γιατί βάλετε πολλά και κουβέντα. Όχι, εγώ δεν το βλέπω ως αδιέξοδο. Η συνείδηση είναι πολύ βασικό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ βασικό ζήτημα.
2: Και σας θυμάμαι,
0: επειδή όμως αναφερθήκατε στο κόμμα, θέλω να είμαι καθαρός. Mm-hmm. Εμείς, κύριε Στραβελάκη, είμαστε κάποιοι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές, που παραμείναμε, τιμήσαμε, δεν υποστήλαμε τη σημαία και μετά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, όλη αυτή την υπαλληνοδία που ακολούθησε στο ΣΥΡΙΖΑ, μείναμε στο κόμμα, δώσαμε τη μάχη, σταθήκαμε όρθιοι, δηλαδή, πώς να το πω έτσι, ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα διτός, δεν αναιρεί το ένα το άλλο, δεν απεμπολίσαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, δεν υπονοώ κάτι για τους συντρόφους που αποχώρησαν, εντάξει, αλλά okay, μπορεί και να το υπονοεί ένας κόσμος.
1: Ναι, αν τώρα όμως αποχωρήσουν κάποιοι από εσάς, θα ισχύει δηλαδή το ίδιο.
0: Ποιο?
1: Κύριε Ζαμπάρα, αυτό που λέτε για τους συντρόφους σας που αποχώρησαν ας πούμε επί προεδρίας Κασελάκη παραδείγματος χάρη, για αυτούς που θα αποχωρήσουν τώρα, αν αποχωρήσουν, θα ισχύει το ίδιο αυτό που λέτε, ότι απεμπόλησαν τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος και τα λοιπά, γιατί και τώρα μπορεί να το δούμε μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να το δούμε, δεν είναι...
0: Τώρα, περιμένετε, αλλά αν κάποιος βγαίνει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει την έδρα και την πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι, όχι, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ για το
1: ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Δεν είναι τίμιο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι τίμιο. Έτσι και εγώ έχω πέσει και θύμα ανθρώπου που ψήφισα στις ευρωεκλογές και πήρε την ψήφο μου και την πήγε στον Ανδρουλάκη. Αν ήταν πάντως, εγώ, κύριε Κάθρα, στον Ανδρουλάκη, θα είχα πάει.
2: Εγώ κλείνοντας για να βάλω ένα τίτλο, καταγράφοντας τη διαδρομή και τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ και τις 7-8 διασπάσεις από τα μνημόνια και μετά, από το 2015 και μετά, Λαφασάνης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα, και φτάνοντας στη σημερινή συγκυρία που έφυγε ο Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος, σας άφησε πίσω, άρχισε να κάνει περιοδίες για βιβλίο και καταλήξατε εσείς να σκέπτεστε τι θα κάνετε, θα έβαζα ένα τίτλο σε εσάς, όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όποιοι έχετε μείνει, Survivor.
0: Εντάξει, μπορεί ο τίτλος αυτός.
1: Έτσι, για να το διασκεδάσουμε και λίγο.
0: Βεβαίως, πάντα. Γιατί ένα πέρασμα κάνουμε, κυρία Κάτσου, από αυτή τη ζωή. Τουλάχιστον να το κάνουμε με αξιοπρέπεια σοβαρότητα και να το διασκεδάσουμε όταν χρειάζεται.
2: Αλλά
0: να πω κάτι. Επειδή η λέξη που αναφέρατε μπορεί να αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Εγώ θα σας το έλεγα λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι από το 23 και μετά. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, πραγματικά το λέω, το πιστεύω. Και
2: είναι
0: δεν είναι αιχμή.
1: Είναι το special edition.
0: Αλλά είναι πολλά τα λάθη και οι ευθύνες και δεν αφορούν μόνο ένα πρόσωπο. Έτσι.
2: Κύριε Ζαμπάρα, ήταν εξαιρετική η συνομιλία μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.
2: Σας
1: πιέσαμε λίγο, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Πολιτικά.
2: Εγώ υπογραμμίζω το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να'στε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ένα ειδικό ποδήλατο και να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Έλα, ντρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
24: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
26: Την Πέμπτη,
0: Τρίτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: χρειάζεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλή.
7: Η ώρα είναι... 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια. Βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κηρύσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Συνεχίζει στον πάγκο του Άρη και για την αγωνιστική περίοδο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Να χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκιά, συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με έχεις αφήσει ανενημέρωτο στα βασικά θέματα.
1: Στα βασικά
0: της
1: θέματα, βέβαια.
0: Καταρχήν δεν μου έχεις πει από πού είναι αυτή η ΟΣΜΗ.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Είναι
1: πρώτα αερίνο,
0: κάτι άλλο.
1: Πρέπει να το
0: είναι.
1: Δούμε. Εδώ περιμένουμε όλοι να το δούμε. Εδώ
0: είναι περιμένουμε. Εξωγήινη και
1: εξωγήινη. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα σημαντικότερο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγε αυτή την Ιρανή, την κούκλα.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Με το χαστούκι.
1: Θυμάμαι και τι είχε πει για τους Γάλλους, όλα τα θυμάμαι.
0: Ναι, για το χαστούκι της Μπριζίτ που λέει το έδωσε. Επειδή
1: είδε
0: στο κινητό μήνυμα, όπα λέει αυτή, πώς τολμάς, χρά πάρτι.
1: Πάρτι, έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι, λέει η Μπριζίτ εγώ. Εγώ δεν.
1: Την μπούφλα γι' αυτό την έφαγε δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτό που καλύπτεται στο βιβλίο. Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι. Εν κάπου πρέσκ παρφέ, δηλαδή περίπου
1: τέλειο. Να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν τέλεια ζευγάρια. Ναι, δεν είναι μόνο το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.
0: Αυτό είναι η best seller στη Γαλλία, του δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίφ, ο οποίος εξετάζει τη σχέση του Μακρόν με την. Κατά πολύ. Τώρα είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω, συγγνώμη.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Μεγαλύτερη του την Μπριζίτ. Λοιπόν, το ίδιο βιβλίο. Έχει και άλλη αποκάλυψη, η οποία σου ξέφυγε, Λουκία. Σου είπα να διαβάσει και να μου πει.
1: Θέλω να το πάρω το διαβάστο βιβλίο και θα σου λέω κάθε μέρα και από μία αποκάλυψη.
0: Λοιπόν, στο
1: Έλιζε. Θα το ρίξουμε στο γαλλικό κουτσομπολιό.
0: Στο Έλιζε υπήρχε μία άλλη κούκλα. Μία νεαρή γυναίκα. Η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με το ψευδώνυμο Σεχραζάν.
1: Σεχραζάν.
0: Φίλες και μία νύχτες.
1: Τι είναι τούτο.
0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη.
1: Δεν τη λέγανε έτσι, είναι ψευδόνυμο.
0: Προσπαθούσε, λέει, να αποκτήσει εξουσία χρησιμοποιώντας τη γοητεία της για να τη βάλει κάπου μακρό στο Ελιζέ.
1: Μάλιστα. Και αυτή τι έκανε, τι δουλειά έκανε εκεί μέσα.
0: Ο Ταρντίφ, λέει αυτός ο δημοσιογράφος, ότι η Μπριζίτ είχε πολύ αυστηρό έλεγχο. Λέει, έλα εδώ, αυτή δεν μου.
1: Τη ελέγχει όλε.
0: Φοράει κοντά φορέματα έξω.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο Ελιζέ από εδώ και πέρα θα μπαίνουν μόνο άντρες.
0: Περίμενε. Στο τελικό στάδιο η συνέντευξη για να μπει κάποιος δίπλα στο Μακρόν
1: περνάει από την Μπριζίτ. Άντρες από εδώ και πέρα.
0: Ο δημοσιογράφος λέει όταν την είδε
1: την έκοψε.
0: Ζήτησε και φωτογραφία και είπε αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ωραία.
0: Είπε,
1: θα ήταν ωραία και νέα.
0: Θα κάνω. Λέει το κοιτάει και λέει αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Άρα καταλαβαίνεις τώρα, face control από την Μπριζίτ στο Ελιζέ.
0: Εδώ.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι
0: θα
1: γίνεται.
0: Κάτι θα ξέρει όμως η Μπριζίτ. Κάτι θα ξέρει.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Τώρα το τι είναι αυτή, την έχει και φωτογραφία λέει και λέει αυτή, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνεις στο Instagram και βλέπεις.
1: Και βλέπεις και άλλες φωτογραφίες.
0: Όπα λέει αυτή.
1: Βλέπεις φωτογραφίες από διακοπές. Βλέπεις φωτογραφίες από άλλες στιγμές.
0: Αν βλέπεις στο Instagram φωτογραφίες που είναι η 47-46 με μαγιό, λες αντίο.
1: Αυτό λες αντίο.
0: Διότι να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να σου πω, η Μπριζίτ ανησυχεί τώρα. Εγώ καταλαβαίνω μια ανησυχία.
0: Περίμενε. Αν πας να πιάσεις δουλειά στο Ελιζέ, μπορεί να έχει social media που να είναι με μαγιό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν
0: έχω
1: γίνεται.
0: Στο Instagram ακόμη δύο φωτογραφίες στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι φαντάζεσαι.
1: Άμα αρχίσει να βάζει με μαγιό, θα ανησυχώ.
0: Θα ανησυχήσω. Θα το πετάξω με το σκουπίδι.
1: Θα ανησυχήσω.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο η Μπριζίτ. Εγώ δικαιώνω την Μπριζίτ.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η Μπριζίτ κάθεται λίγο σαν αμένα κάρβουνα τον τελευταίο καιρό. Εγώ την είχα ότι ήταν σίγουρη, ότι είχε μια αυτοπεποίθηση.
0: Σίγουρη με το Μακρόν.
1: Ότι είχε μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Την είχα σε αυτή την κατηγορία γυναικών. Των γυναικών που δεν ζηλεύουν. Δεν ψάχνουν κινητά.
0: Περίμενε. Εσύ γυναίκα, εγώ είμαι άντρας.
1: Ναι.
0: Μπορεί μια γυναίκα να είναι πάντα 100 ή ποτέ 100% σίγουρο
1: και
0: να είναι
1: άντρα. Όχι, όχι. Και δεν πρέπει κιόλας.
0: Μπορεί.
1: Όχι.
0: Πού να ξέρει.
1: Όχι, πού να ξέρει.
0: Λέει ο άλλος,
1: απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
0: Άμα
1: θες να το κάνεις, το κάνεις. Όσο και να ψάχνεις τα τηλέφωνα και τα τέτοια. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Ή του
1: θέλει. Ό,τι θέλει κάνει ακριβώς. Δεν πάει να ψάχνει τηλέφωνο, να κάνει τον detective, να μην κοιμάσαι τις νύχτες.
0: Λοιπόν,
1: άμα θέλει να το κάνει, το κάνει.
0: Πρέπει να κανονίσω μια συνέντευξη για αυτό το σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα, ναι.
0: Διότι μιλάμε
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Θα κάνουμε και μια τέτοια
0: για τους
1: Πάτριοτς.
0: Μιλάμε για την Τουρκία, για την Γαλάζια Πατρίδα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για
1: και
0: τον Πολάκη.
1: Για την Μπριζίτ.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γκυλέκα μαζί μας.
0: Καλησπέρα
1: σας. Είμαστε στην ίδια εκπομπή. Μην ανησυχείτε, κύριε Γκυλέκα.
2: Να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Δόξα τω Θεώ, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, κύριε Γκυλέκα. Άρα, λοιπόν, υπουργός Εσωτερικών, υπουργός Μακεδονίας Τράκης και συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας, υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα ανάποδα. Ούτε από Σαμαρά, ούτε από Δένδια, ούτε από Τσίπρα, ούτε από Πολάκη. Εσάς σας φάνηκε καλό και λογικό να αποσύρουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από τη Θράκη? Και το ρωτώ αυτό διότι η κυβέρνηση επικαλείται επιχειρησιακούς λόγους. Αλλά το κάνει σε μια στιγμή που οι Γερμανοί έστελαν Πάτριοτ για να ενισχύσουν την Τουρκία και στρατιωτική δύναμη, σε μια στιγμή που ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Και όταν ρωτήσαμε γιατί μπήκαν οι Πάτριοτ, είπαν για τον πόλεμο. Άρα, πώς επιχειρησιακά κρίνεται ότι παίρνουμε πίσω Πάτριοτ και στέλνουμε κάτι μοιράζ, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται? Διότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν και λένε «Α, έκανε πίσω η Ελλάδα, ζητούσαμε να πάρουν τους Πάτριοτ και τους πήραν, άρα και γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι και Πάτριοτ εμείς πίσω».
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο,
0: θα
2: το πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και ως δημοσιογράφος, συνάδελφό σας στη δημοσιογραφία, αλίμονα αν δεν τα βάζατε. Με συγχωρείτε που το λέω, δηλαδή με την έννοια ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω όμως απλώς το εξής. Επειδή εγώ, όχι εσείς πολύ καλά κάνετε και τα βάζετε, εγώ δεν θέλω να παίζω τον αρχιστράτηγο στο δημόσιο διάλογο λέγοντας τι γίνεται. Θέλω να πω ότι την ώρα που πανηγυρίζει η Τουρκία, ακόμη η Τουρκία περιμένει να αναβαθμίσει τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16. Εμείς έχουμε τα 24 Ραφάλ, τα οποία πετάνε με τα ελληνικά χρώματα στους ελληνικούς ουρανούς. Έχουμε αναβαθμίσει κοντά στα 60 F-16 σε επίπεδο Viper, ενώ η Τουρκία ακόμη περιμένει.
0: Τι σχέση έχει αυτό, κύριε Τουλάχιστον, αυτό που σας
2: ρωτήσατε? Σε σχέση με αυτό το οποίο ρωτάνε κάποιοι.
1: Ότι πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι, δηλαδή, με αυτή τη λογική, κύριε Γκιουλέκα.
2: Αλλά ότι το τι κρίνει το Γενικό Επιτελείο και η στρατιωτική ηγεσία του τόπου ως σκόπιμο, εάν δηλαδή στέλνει τα μοιράζ στην Κάρπαθο αντί για τους Πάτριους.
0: Κύριε Γκιουλέκα, θα σας απαντήσω με ποδοσφαιρικούς όρους ως πρώην αθλητικός συντάκτης. Σαν να σας ρωτάω γιατί έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός και να μου απαντάτε. Ο πρόεδρος έχει ενισχύσει την ομάδα με 42 παίκτες, έχουμε την καλύτερη. Εγώ ρώτησα γιατί φάγαμε γκολ.
2: Δεν φάγαμε καθόλου.
0: Πώς? Πήραν πίσω τους Πάτριοτ την ώρα που μας έχουν τη γαλάζια πατρίδα, το πιο προκλητικό νόμο μετά τη μεταπολίτευση που έχει φέρει ποτέ ο Ερντογάν.
1: Και επίσης, κύριε Γκιουλέκα, έχουμε και μία παραδοχή.
0: Πρέπει να απαντήσει ένα Λουκία.
2: Θα σας παρακαλέσω λίγο. Κοιτάξτε, ναι, η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται με βάση τι κάνει η Τουρκία και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα προσδιορίζει τη στάση της με βάση τα δικά της εθνικά συμφέροντα.
0: Άρα.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ερώτημα που εσείς ευλόγως έχετε θέσει, ή θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα φέρεται ενδοτικά, που δεν φέρεται σε καμία περίπτωση ενδοτικά, ή θα πρέπει να πούμε ότι οι λόγοι στρατηγικοί, που ασφαλώς τους ξέρει η στρατηγική ηγεσία του τόπου, αλλά δεν μπορούν τώρα να γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης από μη ειδικούς, όπως είμαι εγώ, εννοώ μη ειδικός, έτσι, δεν μπορούμε να το πούμε. Εάν δεν είχαν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που σας έλεγα λοιπόν, οι εξοπλισμοί, η αύξηση της ισχύως της πατρίδας μας, πράγματι θα άκουγα εύλογα ότι μήπως η Ελλάδα, ξέρετε,
1: σύνδεται. Ναι, αλλά κύριε Γκιουλέκα, εμείς αποσύραμε.
2: Αλλά αν κανείς το συνδέει αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα με αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, η οποία μονομερός μας έχει συνηθίσει πολλές φορές να θέτει ζητήματα μονομερός, αλλά αυτά δεν έχουν από την δική μας πλευρά.
1: Ωραία. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ, κύριε Γκιουλέκα, ακούστε με λίγο. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Από την άλλη, δεν έχουν κάνει το ίδιο και οι Τούρκοι στα F-16 που είχαν στείλει στα κατεχόμενα. Ο πόλεμος εντωμεταξύ, για τον οποίο στείλαμε τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, δεν έχει ακόμα τελειώσει. Άρα, με αυτή τη λογική, γιατί αποσύραμε τους Πάτριοτ? Και επίσης, να τελειώσω και με κάτι άλλο. Με ανησυχεί ιδιαιτέρως αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες δημοσίως, ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Είναι η πρώτη είναι φορά που το ακούμε αυτό.
2: Ασφάλω.
1: Και αυτό μας ανησυχεί όλους.
2: Και αυτό συνδέεται με αυτά που είπατε προηγουμένως, που ετοιμάζει η Άγκυρα, να περάσει δηλαδή αρμοδιότητες στον πρόεδρο, να μπορεί και για άλλους λόγους, ξέρω εγώ, να κάνει οτιδήποτε ο Τούρκος πρόεδρος, ότι όντως εμείς τα παρακολουθούμε και ότι όλα αυτά πιθανόν, επειδή ενοχλούν στην Τουρκία οι κινήσεις της Ελλάδος, τόσο στους εξοπλισμούς, όσο στο θέμα των γεωτρήσεων. Διότι όταν έρχεται ένας κολοσσός ενεργειακός, η Exxon Mobil, και συμφωνεί να κάνει γεώτρηση σε οικόπεδα ελληνικά, αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί όμως το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο περνάει από αυτά τα σημεία, και έρχεται η Τουρκία δείχνοντας τον εκνευρισμό της και λέει όλα αυτά τα οποία μόνο μερός θέτει η Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, αυτό σας είπα και προηγουμένως, θα καθορίσει τη στάση της με βάση του τι λέει η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά, επειδή με ρωτήσετε, κυρία Γκάτσου, γιατί φεύγουν οι πύραυλοι από εκεί, γιατί αυτό.
1: Ναι, και, και οι Τούρκοι δεν τα έχουν πάρει από τα κατεχόμενα τα δικά τους F-16 όμως ακόμα.
2: Να σας κάνω μία ρητορική ερώτηση, όχι γιατί περιμένω απάντηση, ναι. Αυτό λέω ρητορική ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε εσείς ή οποιοδήποτε που βρίσκονται τα ελληνικά υποβρύχια στο Αιγαίο. Δεν θα ήταν σωστό εγώ από την πλευρά μου ως πολιτευόμενος να κάτσω και να πω, ξέρετε, όχι, οι Patriot έπρεπε να είναι στην Κάρπαθο και έπρεπε να βάλουμε και δύο Patriot στη Λίμνο και έπρεπε να βάλουμε και τρεις Patriot εκεί. Εάν ήμουν ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, θα μπορούσα να έχω μια βαρύνουσα άποψη πάνω σε αυτά. Ειλικρινά, του στρατηγικού
1: επειδή σας κατηγορούν, καταλαβαίνετε, για υποχωρητικότητα, για ενδοτικότητα, πάνω, για ότι δεν έχουμε ήρεμα νερά και παρουσιάζουμε ήρεμα νερά ενώ δεν έχουμε.
2: Κάνω τη διευκρίνηση. Σε καμία περίπτωση, ούτε εμέσως ούτε αμέσως, υπενήσω με κάτι για σας που φαίνεται δημοσιογραφικά το ερώτημα. Mm. Το λέω από τη δική μας την πλευρά, διότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί παράγοντες, τα πολιτικά στελέχη τα οποία μιλούν για την Ελλάδα, θα έπρεπε να θυμούνται, και ιδίως οι ανήκοντες στην αριστερά, ότι πιο ασφαλής από ό,τι είναι σήμερα η Ελλάδα, δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη, και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, αλλά μαθήματα πατριωτισμού μας κάνουν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, ας μην προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε. Και αν η Τουρκία πραγματοποιήσει απειλές της, τι να κάνουμε, εμείς θα το ρισκάρουμε. Λοιπόν, ή ότι και να χάσουμε κάποια νησιά στο Αιγαίο, δεν βαριέστε, δεν σημαίνει τίποτα. Ακούστε. Αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν τα ακούω από πολιτικά στελέχη που προέρχονται από τέτοιους πολιτικούς χώρους, πράγματι είναι και λίγο
0: θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι λένε οι Τούρκοι και δεύτερον, τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Οι Τούρκοι, έχω μπροστά μου τώρα τα σημερινά δημοσιεύματα. Οι Τούρκοι λένε, παρουσιάζουν, λέει, την κίνηση της Ελλάδας μέσα από ένα πρίσμα εναλλαγής ισχύως. Ενώ η Ελλάδα αποσύρει συστήματα Patriot, η Τουρκία ενισχύεται με νέα εντεροπορικά μέσα. Έλεγα πριν ότι οι Γερμανοί στέλνουν Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία. Το συμφώνησαν, ήταν χθες ο Φιντάν στο Βερολίνο. Λοιπόν, το μέσο επιχειρεί να μιλήσει για ανακατανομή ισχύως, με την Τουρκία να εμφανίζεται ανερχόμενος κόμβος έναντι της Ελλάδας στην περιοχή μετά την κίνηση απόσυρσης των Patriot. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα άλλα τουρκικά δημοσιεύματα, δηλαδή μιλούν για υποχώρηση της Ελλάδας. Εγώ ρωτώ το εξής. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όταν ανακοινώνει επίσημα η Ελλάδα, εγώ στρατηγός δεν είμαι, ούτε πτέραχος ούτε ναύαρχος. Όταν ανακοινώνει η Ελλάδα ότι πάμε τους Patriot για να ενισχύσουμε την ατοϊκή άμυνα και ως προς τη Σούδα και τον πόλεμο. Χτες το βράδυ ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα νέο γύρο πολέμου. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω νέο γύρο πολέμου, 6 ώρες νωρίτερα το Κισέ έχει πει εξέλιπαν. Λόγια τους παίρνουν πίσω. Ποιοι λόγοι εξέλιπαν? Την ώρα που οι Γερμανοί στέλνουν πάτριο στην Τουρκία, εμείς παίρνουν τους πάτριο από την Κάρπαθο. Ακόμα πιστική απάντηση δεν έχω. Και να προσθέσω σε αυτό και να απαντήσετε συνολικά, ότι ο κ. Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, λέει σε ανακοίνωσή του ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότικο Κύπρο, πολύ περισσότερο την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα γεωργικά μας δικαιώματα. Και ζητεί ο πρώην Πρωθυπουργός έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει να μην μείνουμε αδρανείς, επιτέλους να ξυπνήσουμε. Απάντηση.
2: Ωραία, σε ό,τι αφορά στα τουρκικά δημοσιεύματα και σε όλα αυτά τα οποία οι Τούρκοι εφάνταστα λένε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν θα μας καθορίσουν οι Τούρκοι το πώς εμείς θα διαταχθούμε τις δικές μας. Όχι, δεν έχουν δίκιο.
0: Και πώς, την ώρα που εμείς παίρνουμε πίσω τους Patriot, εκείνοι παίρνουν άλλους τόσους από τους Γερμανούς.
2: Ξέρετε που πάνε οι Patriot? Δεν το λέω
0: πάλι.
2: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Στην
2: δηλαδή,
0: Ελλάδα.
2: Είναι δυνατόν να ανακοινώνουμε τα σχέδιά μας σε μια δημόσια συζήτηση λέγοντας ότι ξέρετε. Εμείς για λόγους στρατηγικούς.
0: Τότε κακώς ανακοίνωσε ο κύριος Δένδες και το πρωί που πήγαν. Ας μην έλεγε που πήγαν.
2: Όχι, μα συγχωρείτε, αλλά σας το λέω ότι σε κάθε περίπτωση το τι μετακινήσεις θα κάνει η Ελλάδα στο οπλικά της συστήματα και πώς θα τα διατάξει ανάλογα με τις αμυντικές της δυνάμεις και ανάγκες.
0: Ωραία. Αυτό είναι για τον κύριο Σαμαρά που συνδέει η Τουρκία απειλή με την απόσυρση στο Πάτερ και ζητεί έκτακτη σύνοδο κορυφής.
2: Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Σέβομαι απόλυτο κύριο Σαμαρά ότι υπήρξε Πρωθυπουργός της Ελλάδος και βεβαίως ένα πολύ σημαίνο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελα να πω τώρα.
0: Τότε να κάνω πολιτικό ερώτημα, κύριε Σαμαρά.
2: Επιφυλάσσομαι ειλικρινά για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, να σας πω ένα πράγμα μόνο και αυτό επαναλαμβάνω, θα ήθελα να το πω και με την πρώτερη ιδιότητά μου. 4 χρόνια ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
0: Το θυμάμαι.
2: Και μάλιστα ήταν το 19-23 που ήταν μια πολύ δύσκολη αλλά και γόνιμη περίοδος για τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχουν γίνει και τα ξέρουν τα περισσότερα όλοι μας, τα ξέρουμε, απλώς για λόγους στρατηγικής σημασίας και εθνικής ασφαλείας δεν μπορούν όλα φυσικά να γίνονται αντικείμενο ενός δημόσιου διαλόγου. Αυτά που έγιναν ακριβώς κάνουν και τους Έλληνες συμπολίτες μας να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από μερικά χρόνια στις ερωτήσεις και στις φυγομετρίες της κοινής γνώμης ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Έλληνας πολίτης όπως ο ίδιος δήλωνε ήταν τα ελληνοτουρκικά. Όταν δηλαδή κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με τις απειλές Τουρκίας, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σας πάρουμε τα νησιά σας, θα πάμε κολυμπώντας.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε νέες απειλές, κύριε Τζιλέκα.
2: Επιτρέψτε μου λίγο, η Τουρκία δεν σταμάτησε να τα λέει.
1: Ναι, δεν σταμάτησε και τώρα πάλι σηκώνει τους τόνους όμως.
2: Ακούστε να δείτε, το τι θα κάνει η Τουρκία και αν η Τουρκία εκνευρίζεται γιατί η Ελλάδα αυξάνει και τη διπλωματική και την πολιτική αλλά και τη στρατιωτική της ισχύ, αυτό είναι θέμα της Τουρκίας. Ίσα-ίσα που θα έλεγα ότι όσο βλέπουμε την Τουρκία να αντιδρά, σημαίνει ότι εμείς κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Και γι' αυτό το λόγο προκαλεί αυτή η στάση της Ελλάδος και την αντίδραση της Τουρκίας. Αλίμονο εάν εμείς καθόμαστε να συζητήσουμε τι λέει η Τουρκία και με βάση αυτά που λέει η Τουρκία να ερχόμαστε και να λέμε τι κάνουμε εμείς εδώ, η Τουρκία έχει δίκιο. Μα σε καμία περίπτωση δεν έχει δίκιο η Τουρκία και η Τουρκία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθεί εδώ και χρόνια να μπορέσει αυτό που έκανε το ολέθριο λάθος της να πατάει σε 2 βάρκες και να έχει και τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ζητώντας να έχει και τα F-35 την οδήγησε αυτή η αμετροέπειά της, αυτή η στάση της στο να την αποβάλουν από χώρα παραγωγής εξαρτημάτων των F-35 των πιο σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών ενώ η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει τη συμφωνία και το 28 θα αποκτήσει το πρώτο F-35. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Αλίμον αν εγώ καθίσω να σχολιάσω, επειδή η Τουρκία είπε αυτό ή επειδή η Τουρκία εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς στην πατρίδα μας και επαναλαμβάνω και με την πρώτερη εμπειρία που είχα από τη θέση αυτή που ήταν ένα πολύ μεγάλο σχόλιο πολιτικό ειλικρινά γιατί ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ότι αυτά τα οποία έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται για την άμυνα της χώρας καθιστούν την Ελλάδα
0: λοιπόν,
2: απόλυτα
0: να βάλουμε άλλο τελεία και να σας κάνω 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Για τον κύριο Σαμαρά καταρχήν, ακούω μια φιλολογία, το είπε και ο δικηγόρος του χθες. Θα πρέπει μήπως ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να αναλάβει μια πρωτοβουλία να τον καλέσει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ασφαλώς κύριε Στραβελάκη δεν θα μπορώ εγώ να υποδείξω τον Πρωθυπουργό.
0: Θα το βλέπατε θετικό.
2: Εγώ θα βλέπα πάντως.
0: Να συνενωθούν οι δυνάμεις, δηλαδή ένα προσκλητήριο πρώην Πρόεδρο. Δεν ήταν ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο, δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς. Μήπως εν ώψη εκλογών θα ήταν γόνιμο να λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία.
2: Όχι, θεωρώ πραγματικά ότι και το διατυπώνω και σε επίπεδο προσδοκίας και σε επίπεδο ευχής ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Με την έννοια ότι είναι πρώην πρωθυπουργός, στα χρόνια του προσέφερε πολλά, χειρίστηκε υψηλού επίπεδου υποθέσεις και μάλιστα πολύ κρίσιμες υποθέσεις, όπως φυσικά και ο κύριος Καραμαλής. Άρα ασφαλώς και οι δύο είναι πολύ σημαντικά κεφάλαια και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον τόπο και εύχομαι ειλικρινά να βρεθεί μία λύση ο κύριος Σαμαράς.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σας. Και το δεύτερο, και μετά δίνω το λόγο στη Λουκία. Μιλούσε το πρωί με τον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρετε, υπάρχει άποψη στη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι. Πίεσα τον κύριο Γεωργιάδη, λέω: εντάξει, παιδί μου, θα είστε αυτοδύναμοι. Αν δεν είστε, θα πηγαίνουμε συνεχώς σε εκλογές. Λέω: 1, 2, 3, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Λέει: μην κρυβόμαστε. Εάν πρέπει με κάποιον να συνεργαστούμε, αυτό είναι το Πασόκ. Σχόλιο.
2: Σας λέω πολύ γρήγορα ότι πράγματι επιδίωξη είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, διότι ο ελληνικός λαός τα καθορίζει αυτά, ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Εμείς λοιπόν
1: θα καθορίσουμε. Άρα με ποιον θα μπορέσετε να συνεργαστείτε.
2: Θα καθορίσουμε τη στάση μας με βάση τα αποτελέσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας απαντήσω με το γνωστό ότι το ταγκό θέλει δύο. Εμείς δεν έχουμε
1: κρίση. Γιατί το Πασόκ το έχει βάλει και σε ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αν είναι πρώτος, δεύτερος και θα μείνουμε με 10 εκλογές, θα πηγαίνουμε στο Χριστούγεννα του 27 με εκλογές.
1: Το έχουν ψηφίσει, υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, δεν ξέρω.
2: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, εάν δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκεί πράγματι και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πεις στον ελληνικό λαό ότι ξέρεις, σε σύρωσε αλλεπάλληλες εκλογές, μόνο και μόνο διότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κάποιους και δεν με ενδιαφέρει το γενικότερο συμφέρον της χώρας. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτή την άποψη. Εάν φτάναμε σε ένα τέτοιο σημείο, θεωρώ ότι πράγματι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θα αναλάμβανε τις ευθύνες του για την υποθετικό το σενάριο. Αλλά και πάλι κλείνω λέγοντας ότι για μας η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η επιδίωξή μας. Έχουμε μπροστά μας περίπου ένα χρόνο, έχουμε δηλαδή πολύτιμο πολιτικό χρόνο να δουλέψουμε και να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και θέλω να πιστεύω απόλυτα ότι στο τέλος όλο αυτό θα βρει την επιδοκιμασία του ελληνικού λαού.
1: Κλείνοντας, κύριε Γκιουλέκα, θέλουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θα τα ανακοινώσει 21, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή. Και μιας και φήμες λένε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας, ότι η κυρία Καριστιανού είναι ιδιαιτέρως δυνατή.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν στη Βόρεια Ελλάδα ή αν οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, το γεγονός ότι προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα η κυρία Καριστιανού.
1: Και θα κάνει και την ανακοίνωση του κόμματος εκεί.
2: Εντάξει, ότι προέρχεται από εδώ είναι λογικό ότι είναι μια περιοχή στην οποία έχει και περισσότερες γνωριμίες και περισσότερες επαφές. Λογικό είναι, όπως και εγώ, έτσι προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από τα μέχρι σίγουρα τώρα όσα έχετε δει, γιατί πήραμε έτσι μια μικρή γεύση.
2: Δεν έχω δει, κυρία Γκάτση.
1: Όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών.
2: Εκτός από τις υπογραφές και κάποια έτσι δύο-τρία ονόματα τα οποία από το ρεπορτάζ και εμείς πληροφορούμαστε, δεν τα έχω δει. Εγώ ειλικρινά θα κρίνω την κυρία Καριστιανού όχι ως μια μητέρα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή μέσα σε μια εθνική τραγωδία, αλίμονο έτσι, μιλώ πολιτικά. Θα κρίνω την κυρία Καριστιανού μόλις παρουσιάσει τη δική της πλατφόρμα. Και εκεί θα πρέπει να μιλήσει το κάθε πολιτικό κόμμα, ο κάθε πολιτικός σχηματισμός, ο κάθε πολιτικός αρχηγός για τα προγράμματα του.
0: Φοβάστε ότι θα πάρει από εσάς ψήφους, γιατί άκουγα για παράδειγμα σήμερα η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει από τον Τζίκο Σταντοπούλου λόγω υπόθεση Τεμπών και από τον Κυριάκο Βελόπουλο γιατί μοιάζει σαν μια προχωρημένη νίκη το κόμμα. Νίκη
2: Νετσιόνου. Θεωρώ, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτός που θα πρέπει να ανησυχεί λιγότερο για τις επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κόμματος, κυρία Καριστιανού, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μάλλον αφορά σε άλλους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά. Εγώ
0: καλό απόγευμα. Κώστας Γκιουλέκας, υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη δυσάρεστη οσμή που καταγράφηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής έναντι αμοιβής.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ αλλού και παρετήθηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Σταθάκης. Τα δημοσιεύει αυγή την επιστολή του.
6: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
5: Ναι, τον είχε προτείνει ο κ. Φάμελος. Λέει ότι δέχτηκα για να υπηρετήσω το σχέδιο του κόμματος, το οποίο όμως 10 μήνες μετά ανατράπηκε από την πραγματικότητα. Από τη μια, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν, λέει, την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Το που λέγαμε. Ποιος θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο μας. Το κόμμα με τις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε την παρέτηση, εννοεί την αποχώρηση Τσίπρα. Και την δραστηριότητά του ως κομβικό γεγονός. Οι αποφάσεις μας υπήρξαν σύμφωνες, τις υποστηρίζει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ορατές. Πρόσεχε το χαστούκι στον κύριο Φάμελο.
6: Ναι.
5: Δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλησης. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και θέλει και ο κόσμος σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την ευθύνη. Ο χρόνος κυλάει. Η αβεβαιότητα αυξάνεται. Η εικόνα του κόμματος πλήττεται. Αυτό οδηγεί σε νέα ιστορική κρίση και ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Και αντίο.
6: Ναι.
5: Σαν να λέει, πρόσεχε αυτό που ρωτούσε τον κύριο. Το αδιέξοδο, αδιέξοδο τον κύριο Σαμπάρα.
6: Το λέω κύριο Σαμπάρα, ακριβώς.
5: Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν έχω προειδοποιήσει για κινδύνους και αδιέξοδα. Το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εσωστρέφεια. Γι' αυτό λόγο υποβάλλω την παραίτησή μου. Ξεκαθαρίζω, δεν σχετίζεται με τις βουλευτικές εκλογές. Δεν θα είμαι, τον τιμά αυτό. Δεν θα είμαι, λέει, υποψήφιος ο κύριος Καλπάκης. Παραμένω.
6: Εννοείται θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές.
6: Α, δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές γενικώς.
5: Έντιμη στάση. Και καταλήγει, μόνη μου έγνοια ως απλός στρατιώτης, ο χώρος να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος. Λέει στον κύριο Φάμελο, ξεκαλώ να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις. Πρέπει να ανακοινώσεις άμεσα θέση Πολάκη.
6: Ναι, συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε φάση τρελής εσωστρέφειας.
5: Πρόσεξε. Και λέει ή να αποφασίσουμε σύγκληση με τον Τσίπρα ή να αρχίσει μια εκλογική ετοιμασία χωρίς να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης. Λοιπόν, άρα τι λέει. Κάνε κεντρική επιτροπή που σου λέει και ο Πολάκης.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Να δούμε, πάμε με τον Τσίπρα, πάμε μόνοι μας, πάμε
6: τι
5: κάπου.
6: Κάνουμε γενικώς. Και
5: ότι τώρα είμαστε αδιέξοδο και γυρίζουμε και βγαίνουμε πλευρά μας. Ο κύριος Καλπάκης. Λοιπόν, είναι μεγάλο το χτύπημα του κύριου Φάμελο αυτό, διότι έρχεται από τον πιο στενό του συνεργάτη, τον κύριο Καλπάκη, και του λέει αυτό που κάνει είναι αδιέξοδο.
6: Ναι.
5: Και ξεκινήσαμε κάπου που εκ των πραγμάτων κατέληξε αδιέξοδο γιατί δεν έχουμε κανένα να συνεργαστούμε.
6: Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο αδιέξοδο. Ακριβώς. Γιατί η πρόταση αυτή την οποία είχε κάνει ο κύριος Φάμελος είναι στον αέρα. Εγώ δεν είδα κανέναν να λέει συνεργάζομαι με τον κύριο Φάμελο.
5: Ναι, θα γράψουν τον κύριο Καλπάκη και ο κύριος Φάμελος. Τι θα κάνει τώρα. Κύριε Χατζηβασιλείου, όλοι εσάς δουλεύουν. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
5: Τελικά θα μείνει κανένας. Θα πάτε μόνοι σας.
6: Σε εκλογές, ναι.
5: Πάτε μόνοι και χάσετε. Και ήρθε δεύτερη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
6: Από την ακρίβεια.
7: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις.
5: Μόνο μεγάλες. Διάβασα τώρα με τον κύριο Καλπάκη. Παρατήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας περίπου ως αδιέξοδο την στρατηγική Φάμελο.
7: Το άκουσα από εσάς τώρα πριν από λίγο. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές πιέσεις από τα νέα κόμματα, από τα οικειοφορούμενα κόμματα κυρίως Τσίπρα και Καριστιανού. Γι' αυτό και θα δούμε, εκτιμώ, τις επόμενες ημέρες στον χώρο της αντιπολίτευσης, όχι μόνο αλλαγές, αλλά και πολλές πιέσεις.
6: Το σίγουρο είναι δεν θα βαρεθούμε.
7: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, καθώς οι υφιστάμενοι πολιτικοί παίχτες, αναφέρομαι στα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πιεστούν πολιτικά από τους νέους σχηματισμούς, οπότε θα έχουμε σίγουρα επανατοποθέτηση, πράγμα που σημαίνει

0: πολλές φωνές. Δυστυχώς εκτιμώ αυξημένη τοξικότητα, γιατί εκεί θα έχουμε έναν διαγωνισμό, παύλα διαγωνισμό, ποιος θα επικρατήσει ποιου. Πάση περιπτώσει, εμείς δημοκρατία έχουμε άλλωστε στη χώρα, κάθε κόμμα είναι καλοδεχούμενο. Περιμένουμε να την παραπεθούμε με όλους στη βάση επιχειρημάτων και πολιτικών.
1: Λοιπόν, θέλω δύο σύντομες απαντήσεις πριν πάμε στη Λουκία που θα σε ρωτήσει για τους Πάτριωτες, γι' αυτό σου καλέσαμε. Επειδή με προκαλεί επικαιρότητα και ρώτησε τον κύριο Γκιουλέκα πριν, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Το πρώτο είναι, μιλούσα πριν με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη στο Open, και το ρώτησα. Αυτοδυναμία είναι η κλασική σας θέση. Αν δεν σε εκλογές, λέει. Ωραία. Αν δεν, λέω, θα πάμε σε 2, 3, 4, 5, 6 κάλπες. Στο τέλος, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να συνεργαστείτε. Μου λέει, εμείς αυτοδυναμία. Αλλά αν, μην κοροϊδευόμαστε, ένα είναι το Πασόκ. Και θέλω το σχόλιο σας. Διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει, εντάξει, αν φτάσουμε εκεί, μόνο το Πασόκ υπάρχει. Το οποίο όμως Πασόκ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Και τι θα γίνει, θα μείνει κυβέρνητη χώρα.
0: Προτινώ να μιλάω με πραγματικά γεγονότα και όχι με υποθετικά σενάρια και με θεωρίες. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μαχητός ο στόχος αυτοδυναμίας. Και γι' αυτό βλέπετε συγκεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλωστε στο συνέδριό μας είδατε ότι πήγαμε και ενωμένοι, συνθέσαμε στο τέλος απόψεις, εκφράστηκαν προβληματισμοί.
1: Ωραία. Αν δεν, Πασόκ και ακυβέρνητη.
0: Επιμένω ότι θεωρώ ότι είναι μαχητός ο στόχος και ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ανάγκη για συνεργασία. Αν όμως ο λαός υποδείξει κάτι τέτοιο, η Νέα Δημοκρατία θα διαβάσει το όποιο αποτέλεσμα με σοβαρότητα και ευθύνη. Αλλά στη βάση υποθετικών σενάριων δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Δεύτερο ερώτημα, πάμε στα εθνικά θέματα. Αντώνη Σαμαράς. Γνωστό, έχει διαγραφεί από τον κ. Μητσοτάκη. Είδα μία κίνηση από τον δικηγόρο του. Υπάρχει θέμα να κληθεί ο Πρωθυπουργός να τηλεφωνήσει τον κύριο Σαμαρά και να του πει: παιδί μου, ό,τι έγινε, έγινε. Η καιρή είναι δύσκολη. Έλα, γύρνα πίσω. Ο κ. Μιλέκας είπε ναι.
0: Τα θέματα είναι πολιτικά, θεωρώ. Και βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απομακρυνθεί από την πολιτική της κυβέρνησης εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα, πολύ πριν γίνει και η διαγραφή του. Ο ίδιος επέλεξε τον δρόμο αυτό. Και ακόμα και σήμερα έκανε μια τοποθέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Την είδατε, φαντάζομαι,
2: ναι, δημόσια. Ναι,
1: φυσικά. Θα σε ρωτήσω τώρα, Λουκία, γι' αυτό.
0: Όλα σχετίζονται, νομίζω. Ας τα πάμε, γιατί όλα, το ένα είναι με το άλλο αλληλένδετα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μια άποψη η οποία διαφέρει από αυτό το οποίο πρεσβεύει η κυβέρνηση. Επιμένω λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή πολιτικά ο ίδιος έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει τον Πρωθυπουργό τι θα έπρεπε ή τι θα μπορούσε να κάνει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Όμως επιμένω ότι η διαφορά εδώ γίνεται πλέον πολιτική.
1: Λουκία, πάμε στο Πάτριο.
0: Ο κύριος Σαμαράς έγινε έναν άλλο πολιτικό δρόμο.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Κοντά μας, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Παρακαλώ.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα θέλω να μας σχολιάσετε το θέμα με τους Πάτριοτ. Πάρθηκε η απόφαση να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Στέλνουμε εκεί ένα ζεύγος μοιράζ. Ανησυχεί όλους η τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Από την άλλη, με αυτή την κίνησή μας που αποσύραμε ενώ τους Πάτριοτ, έχουμε τους Τούρκους να πανηγυρίζουν. Και ακούσαμε σήμερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να λέει ότι έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας.
1: Το κυβερνητικό
2: εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά από την άλλη, οι Τούρκοι όντως πανηγυρίζουν και όντως θεωρούν ότι εμείς υποχωρήσαμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν χρειάζονται υποδείξεις ή συμβουλές ή επιτελείς στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και υπουργοί του ΚΙΣΕΑ για το πώς θα διαταχθεί η Εθνική Άμυνα με βάση τις ανάγκες. Οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι οποίοι ξέρουν ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Άμυνας, είναι αυτοί οι οποίοι σας ανέφερα. Και δεν χρειάζονται την υπόδειξη, συμβουλή κανενός από όλους εμάς εδώ που δημοσιολογούμε και συζητούμε για το πώς θα τοποθετηθεί η γραμμή της Εθνικής Άμυνας. Εμείς λοιπόν στείλαμε τους πυράβλους Πάτριοτ, σας θυμίζω, στην Κάρπαθο για να προστατεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Ναι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος όμως δεν έχει σταματήσει τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Έχει μια συστοιχία στο διδημότικο για να προστατεύουμε το βουλγαρικό ενέργειο χώρο ύστερα από αιτήματα που λάβαμε από Λευκοσία και Σόφια. Συμφωνούμε.
2: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Όχι, τους Πάτριοτ λέγανε τότε ότι τους έβαλαν οι επιτελείς και για τη Σούδα.
0: Και για τη Σούδα. Είναι αλήθεια για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί οι Πάτριοτ έχουν γνωρίσει μια σημαντική εμβέλεια. Καλύπτουν όλη την περιοχή μαζί με τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο. Καλύπτουν με τον ενίο εκείνο χώρο. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λένε οι επιτελείς ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται. Και εφόσον αυτές μεταβάλλονται, θα πρέπει να μεταβληθεί για την ώρα και η διάταξη της Εθνικής Άμυνας. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, τι λέει το ΚΙΣΕΑ και το ΓΕΘΑ? Φεύγουν οι πύραυλοι Patriot και επιστρέφουν εκεί όπου βρισκόταν, εκεί όπου βρίσκονταν, γιατί αυτό επιτάσσει η εθνική ασφάλεια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα ξέρουν καλύτερα να είναι και εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν ως αρμόδιοι, και αντικαθιστούμε στην Κάρπαθο τις δυνάμεις με ένα ζεύγος σύγχρονων και μάχημων αεροσκαφών Μιράζ. Πού βλέπετε εσείς την υποχωρητικότητα? Διότι όποιος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση υποχωρεί και υπακούει δήθεν σε επινεύσεις τρίτων χωρών, πολύ απλά λαϊκίζει και είναι το λιγότερο πατριδοκάπηλος. Δεν θα ακούσουν, δεν θα συμβουλευτούν οι επιτελείς του ΓΕΘΑ ή οι υπουργοί του ΚΙΣΕΑ εμένα, εσάς και όποιον μας ακούει για το πώς θα τοποθετηθεί ο αμυντικός εξοπλισμός μας εντός επικρατείας. Επιτρέψτε τους και τους επιτρέψουμε όλοι να γνωρίσουν εκείνοι ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, και θεωρώ ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δημόσια συζήτηση.
1: Στην Λουκία δεν απαντήσετε πάντως, γιατί το ερώτημα της Λουκίας είναι, αφού δεν εξέλιξε η πανηλόγη τοποθέτησή τους, γιατί έφυγαν?
0: Και σας είπα ότι
2: και επίσης και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν στείλει στα κατεχόμενα, κύριε Χατζηβασιλείου, κάποια F-16, δεν τα έχουν αποσύρει.
0: Ακούστε, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται με την ένταση.
1: Χθες το βράδυ βγήκε ο Τραμπ και λέει: στο τσακ ήμουν έτοιμος να διατάξω σήμερα το πρωί, Τρίτη, επανέναρξη του πολέμου. Με έπεισαν οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων, αλλά έχω δώσει το λύση στο Χέξεθ. Αν δεν προχωρήσει, αμέσως να ξεκινήσουμε πόλεμο.
0: Πού είναι ο πόλεμος που τελείωσε? Η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, έναν υπουργό εξωτερικών, έναν υπουργό άμυνας και έναν αρχηγό ΓΕΘΑ. Και εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν, να εκτιμήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε 10 εκατομμύρια πρωθυπουργοί, υπουργοί εξωτερικών άμυνας και αγέντες.
1: Αλλά
0: σε αυτή
1: ο κύριος δεν ανακοίνωσε ότι μπήκα λόγω πολέμου στην Κάρπαθο.
0: Σας λέω λοιπόν ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται, διαφοροποιούνται. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Μεταφέρονται λοιπόν οι Patriot αλλού και αντικαθίστανται από ένα ζεύγος.
1: Δεν είναι μόνο επιχειρησιακές ανάγκες. Όταν η Τουρκία μας προκαλεί με τον πιο ακραίο νόμο που έχει προσπαθήσει ποτέ να φέρει στην Εθνοσυνέλευση μετά τη μεταπολίτευση, τη Γαλάζια Πατρίδα, την ίδια ώρα θέτει καθημερινά θέμα. Να δούμε οι Έλληνες θα αφήσουν τους Patriot στην Κάρπαθο, γιατί αν δεν τους πάρουν πίσω θα υπάρχει θέμα. Και εμείς, ενώ υπάρχει ο νόμος στο τραπέζι, ενώ οι Τούρκοι δημοσιεύουν αυτά που σας λέω, παίρνουμε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο.
0: Μόνο που ξεχνάτε.
1: Τι συμπέρασμα θα βγάλετε?
0: Ξεχνάτε εσείς μόνο να αναφέρετε, όχι εσείς προσωπικά, όλοι όσοι έχουν την άποψη αυτή την οποία μεταφέρετε. Ξεχνούν λοιπόν να αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία, διπλό. Ότι από τη μία, όποτε δέχεται πρόκληση στο πεδίο, πηγαίνει και απαντά η κυβέρνηση αυτή. Και από την άλλη, έχει θωρακίσει τις δυνάμεις όσο καμιά άλλη στο παρελθόν. Οι Τούρκοι διαβάζουν την ισχύ, γιατί αυτό ξέρουν και καταλαβαίνουν, τη δύναμη. Και η Ελλάδα σήμερα έχει ένα από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Διαθέτουμε Ραφάλ, διαθέτουμε αναβαθμισμένα F-16, Μιράζ, πάμε στο δρόμο για F-35, ξεκινήσαμε με τις Μπελαρά, έχουμε μια εξαιρετική αμυντική ικανότητα την οποία οι Τούρκοι διαβάζουν. Σας θυμίζω εδώ ότι μιλάτε για την Τουρκία που δεν μπορούσε να προστατεύσει το δικό της ενέργειο χώρο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και στράφει στο ΝΑΤΟ για να την προστατεύσει.
1: Στέλνουν οι Γερμανοί
0: Patriot. Πυράβλους Patriot.
1: Οι Γερμανοί στέλνουν
0: Patriot. Είναι η Τουρκία λοιπόν την οποία ορισμένοι στην Ελλάδα εκθιάζουν ως δίθεν ισχυρή δύναμη και την Ελλάδα την παρουσιάζουν ως δίθεν ανίσχυρη και φοβισμένη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η Τουρκία έκανε παράνομες κινήσεις στο πεδίο, βλέπετε το κολυμβικό μνημόνιο που είναι τελείως έολο και φεδρό, η Ελλάδα δεν κάθισε στοϊκά να παρακολουθεί. Υπογράψαμε νόμιμη συμφωνία οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, η οποία το διεμβολίζει. Και τι λέει τώρα η Τουρκία, γιατί τώρα με πάτε να σχολιάσω διαρροές. Διότι περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το νομοσχέδιο από την Τουρκία. Συμφωνούμε ότι για την ώρα σχολιάζουμε όλοι μαζί τις διαρροές.
2: Όχι. Ναι, ξέρουμε όμως αρκετά πράγματα, κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Πάμε στην ουσία.
1: Η Επιτροπή Σύνταξης του Νόμου και έχει δώσει συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, και ξέρουμε συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο διαρροές τώρα.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό παράδοξο. Θα επιχειρήσει με εσωτερική νομοθεσία να ρυθμίσει ζητήματα που ρυθμίζονται με το διεθνές δίκαιο. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν κατοχυρώνει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Το κυριαρχικό δικαίωμα κατοχυρώνεται μόνο μέσα από διακρατικές συμφωνίες που υπογράφουν οι γειτονικές χώρες. Και η Τουρκία σήμερα τι κάνει? Προφανώς αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με όπλο το διεθνές δίκαιο έχει θωρακίσει το εθνικό συμφέρον.
2: Ρε, άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Χατζηβασιλείου? Να μην δώσουμε καμία σημασία σε αυτό που θα κάνουν.
0: Σε αυτό που... Όχι, πάμε ένα βήμα πριν. Ναι. Η Τουρκία, επειδή έχει ενοχληθεί από τις ελληνικές νόμιμες ενέργειες, θαλάσσιο αρτακτικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, παρουσία της Σεύρων με νοτίωση Κρήτης και σε άλλες περιοχές θάλασσές μας και την αμυντική μας θωράκιση που δώσαμε σε Κύπρο και Βουλγαρία. Δεν το περίμενε αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν ενοχλείται και έρχεται τώρα και αντιδρά σε αυτές τις κινήσεις με κάτι το οποίο είναι νομικά οξύμορο. Διότι όπως σας είπα και πριν, η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Δεν δεσμεύει διεθνής οργανισμός. Αν η Τουρκία λοιπόν κάνει αυτό το οποίο ακούμε ότι θα κάνει και προαναγγέλλεται από διάφορα κέντρα ενημέρωσης στην Τουρκία, να σας κάνω έναν αστείο παραλληλισμό.
1: Και αυτό παρακαλώ να κλείσω.
0: Αν βγει αύριο η Ελλάδα και ψηφίσει μια εσωτερική νομοθεσία, εδώ ψηφίσουμε εμείς οι βουλευτές στη Βουλή, που να λέει ότι η ελληνική ΑΟΣ θα φτάσει μέχρι το κέντρο της Μαύρης Θάλασσας. Όσο γνωστό, η Ελλάδα δεν βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν το κάνουμε αυτό,
1: σημαίνει ότι
0: θα έχει αποτέλεσμα και αυτό τον εγχώριο νόμο, θα το σεβαστούν οι χώρες Μαύρης Θάλασσας. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί και αν η Τουρκία πράγματι κάνει αυτή την κίνηση, θα λάβει τη δέουσα απάντηση όπως συμβαίνει πάντοτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηδημητρίου. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, κοντά μας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τάκης και Χούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε...

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
13: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
18: Λουκία, πουλάς πάρα πολύ, έχει πολύ διαφήμιση.
19: Ναι, πολύ, πολύ. Και εσύ, Νίκο,
18: πουλάς. Πουλάς το σπίτι, φέρνεις.
0: Λάσκαρη, γιατί τόσο πολύ?
18: Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Έως το Σάββατο, Λουκία, 23 Μαΐου. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
18: Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα να πούμε για την εκδρομή για το τριήμερο στην Άνδρο. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Είναι καταπληκτικό. Περάκης στο ξενοδοχείο Περάκης. Real Player στο real.gr. Και για τα όσα φέρνει η Real την Κυριακή, η Λουκία, InStyle, Drive, Maison Decoration. Παντού, πολύ πλούσια έκδοση. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
18: Γεια σας, ραντεβού αύριο.
19: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
23: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή.
24: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για τον πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουνάσης Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Άρτα, στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Δία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς, ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του Έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο Μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος συμβασιούχος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης, πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα, από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και χτες το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους? Μιλάω για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε, λοιπόν, σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, γιατί έκαναν το πατριωτικό τους κομμάτι στέλνοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, είναι ότι αυτή η διάταξη είχε γίνει, λέει, γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να στείλουμε ελληνικά όπλα στις περιοχές αυτές? Γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ? Γιατί, λέει, έπρεπε να προστατευτεί η βάση της Σούδας. Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή? Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος? Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα, λοιπόν, υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί από στρατιωτικοποίησης των νησιών? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται, με βάση τα όσα διαραίονται, διοχετεύοντας πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα, όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152, επί 152 λοιπόν, οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια, και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί? Θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα, ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών αιτημάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την ομολογία καταρχάς ότι η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός χώρος ο οποίος εμπλέκεται στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα αποτελεί στόχο αντιπίνων. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την πατρίδα μας, εκτός αν για κάποιους η Σούδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε την ομολογία ότι μεταφέρουν δυνάμεις ανάλογα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ για να προασπίσουν την Σούδα και τον ατοϊκό χώρο στα Βαλκάνια και στην Βουλγαρία. Και τι έχουμε? Έχουμε μετά τα πανηγύρια, έχουμε τα άλλα τσάμικα Την ώρα λοιπόν που η Νατοϊκή, Τουρκία, η σύμμαχος, ετοιμάζει το νομοσχέδιο αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοικές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοικές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύως. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς της ιστορίας. Τι έχουν πει, μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλεο και ποικίλο όρος».
8: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
7: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
8: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
10: αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την 3η 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσι και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πάμε στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζα.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκάζα, Γκρίς. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή υδατά ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το Βήμα του ΟΗΕ πέρυσι, για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφόρηση έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνοπλοι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρετικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του τόλου μας, το Sirius, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν αν τα είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας άνθρωπος, ένας δικός μας άνθρωπος, κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφη αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, συγγνώμη, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες, μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω στο Ισραηλινό πολεμικό, γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.

0: εθνικό.
1: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του ΑΣΔΟΤ και της φυλακής, και τι συνθήκες επικρατούν εκεί?
0: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχτήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα με το κεφάλι στο πάτωμα. Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα σόου ο Μπενγκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατάσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
1: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά? Τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
0: Το μεγάλο έγκλημα του Στολίσκου είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς. Γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάμψει το φρόνημά τους. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσεις ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχεις και ψυχή, πρέπει να έχεις και φρόνημα και πρέπει να έχεις και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης το γνωρίζει ξεκάθαρα ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένας πάνωπλος στρατός να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους. Οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν. Στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους. Το Λίβανο, η Χεσμπολά δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνής ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγής στην Κρήτη, όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό που προσπαθεί να το σκοτήσει η κυβέρνηση, και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο, στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδιας η κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο, του Λασιθίου, όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ. Πήγε να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Τιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στην φυλακή. Και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και οι ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα και τους άφησαν να φύγουν.
1: Πείτε μου, σε αυτή τη σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision, και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει, να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών, παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση. Τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες, και αν έχετε εικόνα, άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ?
0: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό στο ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η κυπριακή, να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην κυπριακή ζώνη διάσωση. Και παρόλο που παίρνουμε το κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που του έχουμε στείλει 15.000 email και κλήσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SAR σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Μπορεί θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστική, άμα είναι κάτι ψεύτικο, να επιβάλλουν κυρώσεις ή πρόστιμα. Δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκριση είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουν δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν. Δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα. Είναι και μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Γι' αυτό λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
1: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Σωστά. Ουλθάν ενέργεια.
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Τρεις ευγενείς.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε του Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα μέχρι και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μία μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κύριος Φλωρίδης προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του Προέδρου, του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κ. Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο Προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση, επιδεικτικά να αποχωρήσει από το έδρανο του Προέδρου και για περίπου 1/4 ναι, η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτής του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι είχε.
0: Είναι ακριβές αυτό? Ο κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή του Λαμπρούλη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα. Αυτοίκοι και αυτόπτυρες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Η επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αποκλείστηκαν από το διπλό στο τουρνουά τένις της Γενέβης ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε. Αύριο στο απλό των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Λέρνερ Τέντιεν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννέφια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε η Φαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό. Έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτού, μέσω αυτής της προσπάθειας, διευρύνει και το λεγόμενο casus belli. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το casus belli για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος του υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο, στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν...
0: Επίσης αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
1: να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιελάμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιελάμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου. Και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο πρώτα στην καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών, που πρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων, και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν, δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων που, αν θέλετε, κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους, εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
0: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
1: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου, η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή, όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει την τουρκική σημαία. Είναι αδιανόητο για πολλούς, και όμως αυτό ακριβώς λένε ότι λέει το νομοσχέδιο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν την εθνική προτεραιότητα που αυτή τη στιγμή είναι η ακύρωση, η έγκαιρη ακύρωση του νόμου. Πρέπει λοιπόν να κινηθούν προληπτικά και όχι να περιμένουν, όπως λένε πολλοί, να δούμε τι θα λέει κτλ. Μετά θα είναι αργά. Και πρέπει ακριβώς να συντονίσουν μια μεγάλη προσπάθεια, διακριτικά θα έλεγα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε με τα ταμπούρλα πάντα, αλλά και πολλές φορές και πέραν του διακριτικού, διότι αλλιώς προβλέπω μια πρωτόγνωρη τρικυμία στο Αιγαίο και δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια τρικυμία χωρίς να έχουμε τουλάχιστον κατορθώσει να ξεβουδιάσουμε τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του νόμου.
0: Κατόπιν αυτόν, κύριε Βαλινάκη, το γεγονός που βρισκόμαστε λίγο διάστημα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και 3 χρόνια από αυτή την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την σταδιακή κατάρρευση, αν όχι την απότομη κατάρρευση της πολιτικής των ήρεμων νερών. Ουδής υπάρχει που δεν θέλει τα ήρεμα νερά, ουδής υπάρχει που να θέλει την ένταση. Όμως δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με ψευδεστήσεις. Και υπήρχε μια σειρά ψευδεστήσεων πίσω από τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί χτίστηκε ένα αφήγημα που έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις και δεν βελτιώθηκαν, ότι το διεθνές δίκαιο θα είναι από εδώ και πέρα η βάση των συζητήσεων μεταξύ των δύο κρατών, και δεν είναι βεβαίως το διεθνές δίκαιο, μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα, τελείως ομή απειλή από την Τουρκία ότι θα χρησιμοποιήσει μέχρι και βία για να πετύχει το στόχο της, και υπήρχε και μια άλλη ψευδέστηση ότι θα βελτιωθεί ο συσχετισμός δυνάμων. Εδώ εντάξει πανηγυρίζουμε ότι έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι και το λέει συνέχεια η κυβερνητική ομάδα στον τομέα το στρατιωτικό ή στον τομέα τον διπλωματικό, όμως αυτό είναι μια, αν θέλετε, αντανάκλαση του αυτού μας στον καθρέφτη. Για να είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί, πρέπει να δούμε και η Τουρκία τι έκανε κατά το ίδιο διάστημα από τη μεριά της. Δηλαδή, και αυτό είναι η απάντηση, έκανε περισσότερες προόδους στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών, έχει μια εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στα σπάργανα, έχει συνεπώς φτιάξει ένα τεράστιο προστάσιο πλην των μαχητικών αεροσκαφών, όπου εμείς υπερτερούμε για διάφορους λόγους που δεν είναι η ώρα για να εξηγήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν. Έχει αποθρασυνθεί, γιατί ακριβώς τις δίνουμε μηνύματα ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα υποπίεση. Και επίσης ξεπλήθηκε σε εισαγωγικά, ήταν μια χώρα που πριν από 2-3 χρόνια ήταν απομονωμένη και σήμερα είναι περιζήτητη. Είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών με ύμνους χτες, έχουμε δει και προημερών τον Βέλγο, έχουμε δει και άλλους. Μέχρι και η φιλική Γαλλία ετοιμάζεται στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας να κλείσει το...
0: Η Γαλλία, θυμίζω, είναι αυτή που ήρθε ο Μακρόν προχτές και μας είπε, όταν μας χρειαστείτε είμαστε στο πλευρό σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι κατεδαφιστικός. Όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν νόημα, είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να κινείσαι και να λειτουργείς χωρίς την ψευδέστηση ότι σου λύνει τα προβλήματα. Κανείς δεν θα έρθει να δώσει τον δικό σου πόλεμο, αλλά αν σκεφτείς έξυπνα, αν φτιάξεις ένα σχέδιο που δεν υπάρχει σήμερα, πώς ο κάθε σύμμαχος την κρίσιμη στιγμή θα έρθει να σε βοηθήσει με συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί, διότι μπορεί να πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν πρόκειται να έρθει να πολεμήσει, μπορεί όμως να σου δώσει πληροφορίες από δορυφόρους, μπορεί να σου δώσει πυρομαχικά στα γρήγορα, μπορεί που θα εξαντλούνται σε έναν πόλεμο αν φτάσουμε μέχρι εκεί, να σου δώσει παραπάνω δυνάμεις με τη μορφή του leasing. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας σύμμαχος και βεβαίως διπλωματικές κινήσεις πολλές. Και εδώ να πω, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι και το μεγάλο χαρτί, αν μου επιτρέπετε, της Ελλάδας απέναντι σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση. Ποιος είναι? Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλος διπλωματικός από το να πεις πολύ ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα να το απειλήσεις από τώρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, ότι αν τυχόν ο νόμος αυτός της Τουρκίας, το νομοσχέδιο, συμπεριλάβει και την αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, που δεν θα είναι πια αμφισβήτηση, θα είναι ενσωμάτωση σε εισαγωγικά με έναν πρωτοφανή τρόπο, κάτι σαν το Anschluss της Αυστρίας από τον Χίτλερ. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αφήσει καμία, μα καμία απόφαση ωφελημάτων προς την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη που εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη μας, κάτω από το τραπέζι, την ώρα που μιλάμε τώρα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για μια Ευρώπη à la carte να προσφερθεί στην Τουρκία, δηλαδή μια Ευρώπη που θα της δίνει όλα αυτά που θέλει και δεν θα της ζητάει τίποτα. Αυτό ακριβώς συζήτησαν χτες ο Γερμανός Υπουργός και ο Τούρκος, και εδώ μπερδεύονται πάρα πολύ και λένε μα δεν πρόκειται να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει με την κλασική έννοια του όρου. Παίρνει όμως όλα τα προγράμματα, όλη τη βοήθεια, όλη την τεχνολογία, όλη την, όλα τα άλλα ωφελήματα, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς η Ελλάδα να το εμποδίσει. Να λοιπόν η ευκαιρία, όλα αυτά σε ένα πακέτο και από τη δική μας τη μεριά, μαζί και με κάτι άλλο που θα έκανα, που είναι πλέον ότι χρειάζεται και η Ελλάδα ένα νόμο συνολικό για τις θαλάσσιες ζώνες της. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη, υπάρχει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν σε ένα νόμο, αντίστοιχο αν θέλετε με τις Τουρκίες. Εμείς φυσικά δεν αμφισβητούμε εδάφη, αλλά ως προς τον θαλάσσιο σχεδιασμό, για να έχει η Ελλάδα και στα χέρια της ένα πλήρες νομοθέτημα, και από εκεί και πέρα ας συγκρίνουμε τις απόψεις τις δικές μας με τις Τουρκίες και να δούμε αν σε κάποια από αυτά μπορεί να υπάρξει λύση μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο ή και με άλλους τρόπους, προκειμένου να, αν θέλετε, να μην καταλήξουμε σε μια σύγκρουση, παρά μόνο αν αυτό είναι άκρως αναγκαίο, δηλαδή αν προφανώς επιτεθεί η Τουρκία κατά των νησιών, δεν έχει πολλές επιτροπές.
0: Πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, την κουβέντα αυτή θα μου κάνετε την τιμή να έρθετε να την κάνουμε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, δηλαδή για το πόσο προς το συμφέρον μας είναι αυτές οι συμμαχίες, γιατί οι Αμερικάνοι αγαπάνε πάρα πολύ την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπατε εσείς τώρα, τη λατρεύει, το ΝΑΤΟ επίσης, αυτή η αγάπη κρατάει 52 χρόνια τουλάχιστον από την κατοχή της Κύπρου, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε όταν θα έρθετε εδώ.
1: Είναι και θέμα πώς εμείς τα αξιοποιούμε όλα αυτά, διότι ναι, εμείς ποτέ δεν έχουμε πάει παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε συνολικά το θέμα της διαμφισβήτησης των ελληνικών συνόρων από την Τουρκία. Κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
0: Όλο ναι, και ίσως είναι και μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό λέω, ας την κάνουμε μαζί, εν πάση περιπτώσει. Εγώ κομμουνιστής, εσείς μη κομμουνιστής, για να δούμε τι συμμαχίες είναι αυτές. Αλλά θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Θέλω σχόλιο σας για την απόσυρση των όπλων που με πολύ πανηγυρικό τρόπο πήγαν στην Κάρπαθο, στο Δημότυχο, πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα αποσύρονται.
1: Ναι, προφανώς η τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο έγινε είτε για επιχειρησιακούς λόγους, δηλαδή σε σχέση με την αίσθηση απειλής από το Ιράν.
0: Μα τώρα λένε ότι ήταν ατοϊκή απόφαση.
1: Ναι,
0: λέω, άρα λοιπόν, προστασία της Σούδας. Άρα απειλούμαστε.
1: Ναι,
0: που έλεγαν πιθανόν, ότι δεν απειλούμαστε.
1: Πιθανόν ήταν και για τη Σούδα, και αν είναι για τη Σούδα πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Έτσι, κάνεις δηλαδή μια χειρονομία, αλλά πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα πρέπει να είναι η αμερικανική στήριξη απέναντι στις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας και το δικαίωμα, η επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων στα νησιά. Είτε λοιπόν έγινε για επιχειρησιακούς λόγους με το Ιράν, είτε έγινε για την επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων της Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν πολύ προφανώς το δεύτερο και το πρώτο ως πρόσχημα. Έτσι το είδαν και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν έχεις τώρα τον πόλεμο αφενός να διευρύνεται στο Ιράν, ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και ταυτόχρονα τη Γερμανία να στέλνει Patriot στην Τουρκία, και εσύ λες ότι εξέλιπταν οι λόγοι επιχειρησιακοί, κάτι δεν πάει καλά. Δεν το αντιλαμβάνομαι ειλικρινά. Φοβούμαι μήπως πάμε στο δεύτερο λόγο, δηλαδή στο θέμα της μη στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ ότι πρέπει να αποδεχθούμε. Οπότε τότε, αν έγινε έτσι, στέλνουμε τα χειρότερα δυνατά μηνύματα, ιδίως όταν γίνεται αυτό μετά από λίγες μέρες μετά την, τη δημοσίευση των απόψεων περί του νομοσχεδίου αμφισβήτηση των ελληνικών συνόρων. Δηλαδή δεν κολλάνε αυτά με τίποτα, στέλνουν πολύ επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ έτσι τα διαβάζω.
0: Κύριε Βαλινάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM. Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ήταν ξένος.
1: 19 Μάη, 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν Νίκο. Νίκος Νανούρης, πάμε Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα το Κωνσταντινούπολη. Και με μια μακροσκελή και σκληρή ανακοίνωση, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων που γίνονται στην Ελλάδα και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η 19η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων, και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα, και κατηγορεί την Αθήνα για βάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη. Μιλάει για ασφαλείς που έχει διαπράξει η Ελλάδα, όπως τη
1: μάχη που έχει στην Τρίπολη.
2: Ακριβώς. Το χαρακτηρίζει ασφαλή και την απόφαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και βέβαιως δεν υπάρχει καμία διαστρέβλωση. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι το συμπέρασμα, 107 χρόνια μετά, ότι όπου οι αντίπαλες αστικές τάξεις, προκειμένου η ελληνική, η τουρκική, στρατεύτηκαν πίσω από τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά, της Αντάντ η μία, των κεντρικών δυνάμεων η άλλη, για τότε μιλάμε, οι λαοί της περιοχής δεν αποτελούσαν ποτέ και τίποτε περισσότερο παρακρέας για τα κανόνια. Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών, αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
3: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μίας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν, μάλιστα επικαλείται, θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο και στο παρελθόν το έχουν επικαλεστεί και άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί, και η κυρία Αδηλίνη και ο κύριος Ζήσης, όταν ήταν για το θέμα των υποκλοπών.
1: Και πάλι για το ίδιο θέμα είναι η κλίση του, έτσι.
3: Ο κύριος Τζαβέλας καλείται να πει, καλείται από την Επιτροπή να πει, τι ήταν αυτό που τον έκανε να βάλει την υπόθεση, να μην βγάλει μάλλον την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ο κύριος Τζαβέλας βεβαίως υπενθυμίζω ότι με την διάταξή του που έθεσε στο αρχείο πάλι, που μάλλον αποφάσισε ότι δεν βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση, είπε ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία.

0: αυτά δηλαδή από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το μονομελές δικαστήριο, από το σκεπτικό του μονομελούς δικαστηρίου, ότι αυτά που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει και την προκαταρκτική.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους. Σωστά.
0: Την Κυριακή Γρίβα, τον ναι. Απρίλιο του 2024, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της. Τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρακομπή και των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν και την ιδιαίτερη υποχρέωση εκ της θέσεώς τους, εκ του ρόλου τους, να την βοηθήσουν, να επέμβουν. Και στο εδόλιο προτείνεται να παραπευθούν. Ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, που όλοι θυμόμαστε ότι όταν πήρε η Κυριακή τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια, να στήσει κάποιο περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της απάντησε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί.
1: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ σε έναν τύπο ο οποίος έκανε την αποκοτιά, γιατί έτσι κάνουν οι διάφοροι αμόρφωτοι, να μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους, τη σχέση τους με τους κομμουνιστές. Άκου λοιπόν, Λεβέντη. Όπως είχε γράψει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έτσι, ο Χρύσανθος, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι άθεοι κομμουνιστές, τους Σοβιετικούς εννοούσε, εφάνηκαν περισσότερον χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους, στέλνοντας πλοία και μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφάλεια. Αυτά, πατριώτη της φακής, από τον τραπεζούντος Χρύσανθο, για το τι κάνανε τότε οι φίλοι σου και τότε και σήμερα οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι, και το τι κάνανε τότε οι Σοβιετικοί. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, οι πάντες γνωρίζουν ότι βρεθήκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση του ελληνικού, του αστικού κράτους και του πολιτικού προσωπικού, και του φιλελεύθερου και του κεντρώου και του δεξιού, που τους είχαν στη βάξη σε κάτι, στους συνοικισμούς, στα γκέτο, τους είχαν παραδώσει στην άγρια εκμετάλλευση, και βεβαίως ήταν αυτοί που οι πατριδοκάπηλοι φασίστες, σαν του λόγου σου της εποχής, τους αποκαλούσαν χιδαία τουρκόσπορους και κράβγαζαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από την παρουσία τους, και οργάνωναν δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Κατάλαβες, Ζαγάρη? Κατάλαβες.
2: FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Εύχομαι να είχα είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Uh-huh.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανέ μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλανε μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες. Νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία. Μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Σε ένα μήνυμα που μαγνητοσκόπησε λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρει ότι οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου έχουν φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Να πούμε πως τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύει πολυμελής αποστολή υπουργών, επιχειρηματιών και ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Gazprom και η Rosneft. Το Κρεμλίνο επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει χρονικά και πολιτικά την επίσκεψη του Πούτιν από την πρόσφατη παρουσία του Τραμπ στο Πεκίνο, επισημένοντας ότι το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην αντέρα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
1: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
2: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι νέες δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση του ίδιου να αναστείλει προσωρινά, όπως υποστήριξε, προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, στις τελευταίες ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τα αμερικανικά, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εντελώς δική του τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρενέβησαν χώρες του κόλπου, όπως είναι το Κατάρ, και απέτρεψαν ένα νέο κύκλο επιθέσεων που αυτή τη στιγμή θα ήταν καταστροφικός για όλους.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My...
8: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων. Όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
5: Ουσίες υπηρεσίες απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιου του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 35-29 ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών. Ισοφάρισε σε 1-1 νίκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10.
1: Πολύ ωραία. Έκανες την παύση σου για να δεις. Ναι. Γιατί πάρα πολύ ωραία το είπες. Εξαιρετικά. Εντάξει. Για μία ακόμη φορά.
0: Κοίταξα, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση σοβαρή αυτή τη φορά. Για αίμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Όποιος μπορεί να δώσει. Είναι το όνομα Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ. Ξαναλέω, νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Τη διαδικασία οι αιμοδότες την ξέρουν. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώσετε το όνομα του ασθενή και το που νοσηλεύεται.
1: Να πούμε άλλη μια φορά το όνομα και το νοσοκομείο.
0: Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ στο Θριάσιο. Χρειάζονται 12 μονάδες αίμα και έχουν βρεθεί ελάχιστες, 3-4.
1: Μια έκκληση από εμάς, όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση, να δώσει αίμα.
0: Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το αίμα. Οι εθελοντές αιμοδότες το γνωρίζουν βέβαια πολύ καλύτερα, ότι το αίμα δεν πάει ποτέ χαμένο. Χρειάζεται, αποταμιεύεται στις τράπεζες αίματος και τη στιγμή που θα χρειαστεί δίδεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και βοηθάει πάρα πολύ και, και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει τη δουλειά του και σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όταν συμβαίνει και κάτι έκτακτο και εκεί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, σώζονται ζωές. Με το αίμα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει βέβαια μεγάλο κίνημα αιμοδοτών στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχει, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες.
0: Λοιπόν, ήρθαν και άλλα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο, τα οποία θα κρατήσουμε.
1: Θα τα κρατήσουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη εβδομάδα. Θα τα ρωτήσουμε όλα.
0: Ούτως ή άλλως. Εγώ τώρα, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά μακάρι να έχει καθαρογραφεί την Παρασκευή.
1: Το είπαμε, θα είναι. Το είπαμε.
0: Το είπαμε. Το θα είναι, είναι σαν και αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα μη φάμε γλυκό. Τουλάχιστον φάγαμε γλυκό.
1: Βέβαια, τουλάχιστον αυτό.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Νόμιζα ότι το κρατάγαμε μεταξύ μας αυτό, αλλά το πες ότι φάγαμε γλυκό.
0: Ένα με γλυκά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, τον οποίο καλέσαμε βεβαίως διότι με αφορμή την μία ανακοίνωση που έβγαλε για 48 παιδιά τα οποία βρίσκονται στο ΠΕΔΟΝ παρκαρισμένο, όπως λέει, διότι δεν είναι, τα παιδιά δεν είναι ασθενείς.
1: Δεν χρειάζονται κάποια νοσηλεία, ναι, τα παιδιά αυτά.
0: Όμως προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: κυρία Καταπέγη.
0: Και να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί τώρα την είδα την ανακοίνωση. Ένας τραυματιοφορέας έφαγε ξύλο.
2: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τη βία την οποία έχουν υποστεί οι συνάδελφοί μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλές φορές αρκετοί ασθενείς και συνοδοί επιτίθεται ανέτεια στο προσωπικό, όπως και συνέβη και σήμερα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πήρε μία ασθενή από τα ΤΕΠ να τη μεταφέρει στην ορολογική κλινική και η κόρη της ήταν πάρα πολύ επιθετική, έβρισε. Μάλιστα ο συνάδελφος άφησε τη μητέρα και την έδωσε, τη μητέρα της και την έδωσε σε άλλη τραυματιοφορέα να τη μεταφέρει στο δωμάτιο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αυτή τον κυνήγησε, τον βρήκε στα σκαλιά, τον χτύπησε, του έσκησε την μπλούζα, τον γρατσούνησε και μετά αφού τους πήρε η αστυνομία έλεγε ότι τσαλίστηκε, έπεσε κάτω, έκαναν και μήνυση μετά και οι εγγονοί αλλά και η κόρη στον τραυματιοφορέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο αυτόφορο και αύριο είναι στο κρατητήριο και αύριο οδηγείται στο αυτόφορο. Δηλαδή και έφαγε και ξύλο και τρέχει τώρα και είναι και στο αυτόφορο αύριο και σήμερα
1: στο καθητήριο. Τι λένε εναντίον του, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε?
0: Για εξήγηση
2: έχει. Θα γίνει η πρώτη μήνυση και δεν είναι μητέρα ότι θα κάνει και αυτή για επίθεση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πρόκειται από μάρτυρες ότι ο τραυματιφέρας δεν έκανε απολύτως τίποτα, ο οποίος έχει 37 χρόνια υπηρεσία, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα και όπου να είναι βγαίνει στη σύνταξη. Mm. Και είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζει, δηλαδή, να περνάει σήμερα στο κρατητήριο.
1: Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά, δηλαδή επιθέσεων, ναι.
2: Πάρα πολλά. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, τα οποία έχουν καταλήξει και σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, συναδέλφων. Τα επίγοντα, επιθέσεις από άτομα τα οποία είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, μεθυσμένοι, επιτίθεται, σπάνε ιατρικά μηχανήματα. Έχουν μαχαιρώσει συναδέλφους μας, έχουν βγάλει μαχαίρια σε ένα κέντρο υγείας στην Ελευσίνα, βγάλανε καλά Ζινικόφ.
0: Εδώ όμως τώρα δεν ήταν κάτι τέτοιο.
2: Όχι, εδώ είχαμε μία επίθεση σε συνάδελφο, το οποίο κατέληξε όμως, αφού έφαγε και ξύλο, κατέληξε και να
0: είναι
1: στο αυτόφορο άνθρωπος.
0: Θα διανυκτερεύσει απόψε και αύριο θα περάσει.
2: Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει, αν το πάθανα και εγώ, είχα ένα πρόβλημα.
0: Τι είναι ανεύκολο, τι συζητάμε τώρα? Να πας το πρωί για τη δουλειά σου και να βρεθείς ξαφνικά στο αυτόφορο και να τις έχει φάει και όλα και να είσαι και κατηγορούμενος. Τι εύκολο να είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στο θέμα, ναι, με τα παιδιά λίγο, τα οποία βρίσκονται στα δύο παιδών νοσοκομεία, όχι για ιατρικούς λόγους όμως.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ανύπαρκτο κράτος κοινωνικής προστασίας. Και όσοι ομιλούν γι' αυτό, πραγματικά είναι περισσότερο για το φαίνεστε παρά για να πάρουν αποφάσεις ή να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς στα νοσοκομεία, που μόνο στα δύο παιδιατρικά, τα οποία νοσοκομεία νοσηλεύουν κάθε είδους παιδική ασθένεια από όλη τη χώρα. Είναι κόσμιμα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι δηλαδή οι πυλώνες στην παιδική νόσο. Αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα 48 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Έρχονται για εξετάσεις και παραμένουν εκεί για μήνες, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί. Όπου επιλέγουν την εύκολη λύση. Οι Δήμοι, που έπρεπε να τα παρακολουθούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς στην κοινότητα.
0: Είναι παραβατικά αυτά τα παιδιά.
2: Και να είναι, θα έπρεπε το κράτος να τα.
0: Όχι,
2: να τα πάει σε προνοιακή μονάδα, να τα βελτιώσει.
0: Ναι, προφανώς. Απλά ρωτάω, δηλαδή, τα έχουν σταλεί. Έχουνε...
2: Είναι από παραβατικές οικογένειες.
0: Ναι.
2: Αλλά σας λέω τώρα, οι Δήμοι που έπρεπε να τα παρακολουθούν στην κοινότητα.
0: Ναι.
2: Στο σπίτι τους. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία μέσω της εισαγγελίας θα φέρνει στα παιδιατρικά νοσοκομεία και εκεί μένουν μήνες, παρκαρισμένα.
1: Στα παιδιατρικά νοσοκομεία έρχονται, φαντάζομαι, καταρχάς για να γίνουν κάποιες εξετάσεις τα παιδιά,
2: ναι,
1: αυτά. Και δεν φεύγουν ποτέ.
2: Ναι. Σε μισή μέρα ολοκληρώνονται.
1: Και μένουν
2: μήνες.
1: Ναι, ναι. Και μένουν εκεί τα παιδιά αυτά.
2: Γιατί ψάχνουμε προνοιακή μονάδα να τα, για να το φιλοξενήσει και βρίσκουμε.
0: Συγγνώμη, πάει η αστυνομία το παιδί, ας πούμε, στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις. Το αφήνουν, φεύγουν, τέλος.
2: Τέλος. Μένει εκεί μήνες μέχρι να βγούμε εμείς προνοιακή μονάδα.
1: Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά παραμέλησης παιδιών. Το ένα περιστατικό ήταν η Άγια Ανάργυρη, τρία παιδάκια, και το άλλο στο Περιστέρι, έξι παιδιά. Αυτά έχουν έρθει στα νοσοκομεία, φαντάζομαι, τα παιδιά.
2: Τα έξι είναι στο Αγλαία Κυριακού και τρία στο Αγία Σοφίας. 26 παιδιά έχει το Αγλαία Κυριακού με εισαγγελική, 22 έχει το Αγία Σοφίας. Αυτά φιλοξενούνται σε κλινικές όπου υπάρχουν παιδιά με καρκίνο. Και τι κάνουν τώρα? Επειδή τα παιδιά αυτά δεν έχουν τι να κάνουν, δεν πάνε σχολεία, δεν έχουν τα πρόγραμματα κοινωνικής επανένταξης, αν είναι προβληματικές οι οικογένειες, δεν έχουν δραστηριότητες, καν να λειτουργούν ως ομάδες, για να μην πω συμμορίες, και πειράζουν τώρα τα παιδιά, κλέβουν τα παιδιά, τσακώνονται με τους γονείς που προσέχουν τα παιδιά τους που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σπάνε, βάζουν φωτιές, κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φταίνε τα παιδιά, σαφώς και όχι. Γιατί δεν είναι χώρος αυτός για τα παιδιά αυτά. Αλλά έχουμε δεκάδες χαρτιά από γιατρούς που λένε ότι τα παιδιά εκεί είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. και δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Ναι, και καταλαμβάνουν και θέσεις οι οποίες...
2: είναι απαραίτητες για παιδιά. Πέραν αυτού, αν έχεις 26 παιδιά στο Αγλαία Κυριακού, σου διαλύει όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm. Δεν είναι παιδιά που κάθονται σε ένα θάλαμο, σε ένα κρεβάτι. Και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Προχθές βάλανε φωτιές στις τουαλέτες. Έσπασαν τζάμια, είχαν τζάμια και απειλούσαν τους γονείς που πρόσεχαν τα παιδιά τους που νοσηλευόταν με καρκίνο. Φωνάξαν την αστυνομία και ξέρετε τι μας είπε η αστυνομία. Να κάνει μήνυση το νοσοκομείο στο 8χρονο παιδί που είναι εισαγγελική εντολή. Είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Προφανώς
2: να κάνει,
1: δεν
2: είναι. Να κάνει το νοσοκομείο μήνυση σε 8χρονο παιδί για να το πάρουν από εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση, προφανώς τώρα δεν είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με το Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για αυτό το θέμα, εάν υπάρχει κάποια λύση, αν μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά.
2: Η λύση είναι μία και μοναδική. Όσοι έχουν και δραστηριοποιούνται σε μη οργανώσεις, σε μη κερδοσκοπικές, πρέπει να παίρνουν παιδιά για φιλοξενία. Περισσότερα από όσα λένε ότι παίρνουν στην τηλεόραση. Και ταυτόχρονα μονάδες πρόνοιας, θέσεις φιλοξενίας σήμερα είναι κλειστές, δημόσιες, που ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Να προσλάβουν προσωπικό λοιπόν, να ανοίξουν τις θέσεις φιλοξενίας, να φύγουν τα νοσοκομεία τα παιδιά αυτά.
1: Πόσες είναι αυτές οι μονάδες, κύριε Γιάννη, πόσες είναι αυτές οι μονάδες που λέτε?
2: Όχι, δεν ξέρω, από 150 κρεβάτια.
1: 150 άτομα μπορεί, 150 παιδιά να δεχτεί, να δεχτούν.
2: Ναι, θα μπορούσαν να δεχτούν. Και δεν είναι μόνο τα δύο παιδών. Λέμε τώρα για τα δύο παιδών. Σε όλη την Ελλάδα, στις παιδιατρικές κλινικές, υπάρχουν και άλλα παιδιά με εισαγγελική εντολή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι και 80-90.
0: Και οι μονάδες αυτές γιατί δεν λειτουργούν τώρα, δηλαδή τι...
2: Ακούστε και το σπουδαιότερο. Το νοσοκομείο, ναι, δεν μπορεί να προωθήσει πρόγραμμα υιοθεσίας και αναδοχής. Αυτά προωθούνται μόνο μέσα των προνοιακών μονάδων.
0: Ναι, προφανώς, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
2: Τα παιδιά λοιπόν είναι καταδικασμένα εκεί. Ούτε δεν μπορούμε να βρούμε ούτε και μια οικογένεια για να πάνε. Ικανή να μεγαλώσουν σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
0: Συγγνώμη, και στο νοσοκομείο, δηλαδή θέλω να πω, το νοσοκομείο τα εγγράφει στο δυναμικό του ως παιδιά ασθενείς?
2: Όχι, είναι με εισαγγελική εντολή, εισαγγελικά τα λέει. Αν δείτε τις αναφορές, ειδικά στο Αγλαία Κυριακού...
0: Ναι, αλλά βγαίνουν κανονικά μονάδες φαγητό κτλ.
2: Έχω δει, κύριε Παραδάλη, τις αναφορές γιατρών, φυλάκων, νοσηλευτών. Το τι γράφουν, γιατί αυτή την περίοδο έχουν παιδιά τα οποία λειτουργούν ως ομάδες και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θέλω να τα πω γιατί δεν φταίνε τα παιδιά. Είναι σε χώρο ακατάλληλο. Έπρεπε τα παιδιά όταν είναι από μια παραβατική οικογένεια να το πάρεις, να το πάρεις σε μια προνοιακή μονάδα, να πάει στο σχολείο, να το βλέπουν ψυχολόγοι, να γίνονται προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, να το αλλάξει τη ζωή. Εμείς τι προσφέρουμε, μάλλον τα κακοποιούμε δεύτερη φορά μέσα σε εισαγωγικά.
1: Από παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος, πόσο καιρό μένουν τα παιδιά αυτά εκεί μέχρι να πάνε κάπου αλλού?
2: 8 μήνες, ένα χρόνο μέχρι να βρεθεί μονάδα. Και όμως πάλι, δηλαδή φεύγουν 2, έρχονται 5, έρχονται 3. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή θα φύγουν τα 26 παιδιά, θα τελειώσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή αύριο πρέπει να έχουμε, μετά από 5 μήνες, συγγνώμη, να έχουμε πάλι 30 παιδιά που είναι, να είναι διαφορετικά παιδιά από αυτά που είναι σήμερα.
1: Υπάρχει, συνεχίζεται και αυτό που είχαμε καταγράψει παλιότερα στα μεευτήρια με βρέφη που τα εγκαταλείπουν εκεί, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα?
2: Τα παιδιάτρικα νοσοκομεία δεν έχουν τέτοια παιδιά. Δεν ξέρω τώρα
1: για τα μεευτήρια.
2: Τα μεευτικά νοσοκομεία δεν έχω εκεί εικόνα. Mm-hmm. Στη στιγμή δεν έχω κανένα έρευνα, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν είναι της ίδιας όμως. Δηλαδή ένα παιδί.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι.
2: Είναι μυευτικό νοσοκομείο, είναι ένα μικρό βρέφος το οποίο
0: το οποίο δεν δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργούν τα άλλα. Αλλά...
1: σίγουρα, αλλά μιλάμε όμως για μία παρόμοια περίπτωση εγκατάλειψης. Ναι, εγκατάλειψης. Και αυτό γενικά και ως κοινωνία δεν μας τιμά καθόλου να συμβαίνει.
2: Και στα βρέφη, στα πολύ μικρά, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα το κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο έκλεισε πάνω από 40 θέσεις φιλοξενίας, ακόμη δηλαδή λειτουργεί και μπορεί και απορροφά βρέφη. Ναι. Αλλά όμως, αν το κέντρο βρεφών Μητέρα λειτουργούσαν και οι άλλες 40 κλίνες, θα μπορούσαν να πάρει και λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι. Σωστό. Και μάλιστα.
2: Είναι το Ιωσιφόγλιο που έχει πάνω από 40 θέσεις που είναι κλειστές και πολλές άλλες μονάδες δηλαδή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αλλά και μέσα σπάνιοι ανάγκες τελικά είναι για περισσότερα παιδιά από τα κτίρια που έχουμε. Τόσα δημόσια κτίρια είναι. Φτιάξουν προνοιακές μονάδες προκειμένου να τα να φιλοξενούν τα παιδιά. Αν έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες ως κοινωνία, καλό ήταν να μην είχαμε ανάγκες. Αλλά αφού έχουμε, τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακό.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Βρέχει ακόμα.
1: Ναι, βρέχει. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη.
0: Ναι, όχι, και εδώ.
1: Αλλά εδώ ναι, βρέχει και πολλές ώρες κιόλας.
0: Τι σκέφτομαι. Να μυρίζει ακόμα. Και τώρα με τη βροχή. Όχι. Πάει, πέρασε.
1: Πέρασε τώρα αυτό. Τελειώσαμε. Δεν είπαμε ότι τελειώσαμε. Εντάξει. Δεν είναι τώρα κάτι. Δεν μυρίζει πια. Τέλος, ας το κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα κι εσύ. Έλα, υπερβολές.
0: Τα επιστημονικά λέει πρωτόκολλα δεν τηρούνται από τους γιατρούς και νοσοκόμους στα νοσοκομεία από εκεί να ξεκινήσουν. Τι εννοείται, κύριε Νίκο, δεν τηρούνται τα επιστημονικά πρωτόκολλα? Δηλαδή. Τι σημαίνει δεν τηρούνται τα επιστημονικά? Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα πρωτόκολλα τα επιστημονικά δεν γίνεται να μην τηρούνται.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί γιατρός να μην τηρεί τα πρωτόκολλα τα ιατρικά, τα επιστημονικά. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο.
1: Είναι αρκετά γενικό για να καταλάβουμε, ναι, σε
0: όχι,
1: τι αναφέρεται.
0: Θέλω να πω ότι η ιατρική είναι πρωτόκολλα. Τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κουτάκια. Δεν γίνεται να μην τηρούνται. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ο κύριος Κώστας εδώ λέει, εσύ θα απαντήσεις το ερώτημα αυτό.
0: Πού?
1: Επειδή μπήκα τώρα στο αυτοκίνητο, για ποια καθαρογραφή είπατε,
0: ναι,
1: ως την Παρασκευή?
0: Κώστα, είναι, ακούστε, τώρα,
1: δικό σου είναι αυτό θέμα.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, κύριε Κώστα, είναι γνωστή η ιστορία με τις 10 εντολές. πώς το λένε, χτυπάνε εκεί με το... την πλάκα, την πέτρα, για να γράψουν ένα καθαρογραφή απόφαση για τα... πες το... για τα πανωτόκια, τα επιτόκια.
1: Είναι για τα, για τα κόκκινα.
0: Για τα κόκκινα δάνεια, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και περιμένουμε αυτή την... επειδή υπήρξαν και αντιρρήσεις, δεν συμφώνησαν όλοι, υπήρξαν και διαφωνίες. Και πρέπει να καθαρογραφεί. Όταν καθαρογράφεται,
1: καταγράφεται και η αντίθετη άποψη.
0: Καταλάβατε αυτό. Ναι. Βεβαίως, σύμφωνα με ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα, αυτή την περίοδο, αλλά μάλλον θα το παρατηρήσω γι' αυτό, το Μιλώντας με το Θεό, λέει εκεί ότι δεν υπήρχαν 10 εντολές.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν υπήρξαν, λέει, ποτέ 10 εντολές.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εξήγησε κιόλας ο Θεός. Διότι στο βιβλίο Μιλώντας με το Θεό, επί της ουσίας διαβάζεις αυτά που λέει ο Θεός, έτσι. Mm-hmm. Σου μιλάει δηλαδή. Έτσι νομίζεις. Και λέει, δεν υπάρχουν 10 εντολές. Και αυτό λέει, να σου εξηγήσω, λέει, στον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και νομίζω ότι μιλάει ο Θεός. Και εγώ νομίζω ότι πήρα σοβαρό βιβλίο να διαβάσω. Να σου εξηγήσω, λέει, γιατί. Διότι του λέει, εάν είχα αποφασίσει να βγάλω 10 εντολές, θα είχα. Προφανώς μεθοδεύσει και την εφαρμογή τους. Για ποιο λόγο, λέει, να τις βγάλω για μένα?
1: Ναι, ναι. Θα έχει βγάλει και εφαρμοστικούς νόμους.
0: Ναι, δεν είναι, γιατί είναι, λέει, 10, τις λέτε, λέει, και 10 εντολές. Mm. Δεν λέτε, λέει, 10 προτάσεις προς συζήτηση. Να μπουν στη δημόσια διαβούλευση και να δούμε. Αυτό θα το κρατήσουμε. Αυτό θα το πετάξουμε. Θα δούμε. Αυτό θα το βελτιώσουμε.
1: Σωστά.
0: Λέει 10 εντολές. Αν είχα βγάλει 10 εντολές, θα είχα φροντίσει και να εφαρμόζω.
1: Βεβαίως. Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε τώρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά περιμένουμε.
0: Να καθαρογραφεί. Διότι αν
1: πόσο καιρό είναι, Μανώλη, εσύ τα μετράς αυτά? Πόσο το έχεις μετρήσει αυτό?
0: Εγώ μετράω τα γρήγορα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτά δεν που κρατάνε πολύ. Δεν γι... δηλαδή, τότε που βγήκε για τα φάντη ήταν 16 μέρες. Δεν υπήρξαν διαφωνίες.
1: Αμέσως.
0: Γρήγορα.
1: Τώρα είναι κάποιοι μήνες.
0: Έχει κάποιους, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν έγινε και κάτι. Με τη βροχή, λέει, θα ξεχυλήσει κιόλας, έχεις και τη μυρωδιά. Έλα, ρε Πουαρό. Με το φακελάκι, λέει, τηρούνται τα πρωτόκολλα. Σκεφτεί, όχι, μισό λεπτό. Το φακελάκι είναι... μια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Μπορούμε να τη συζητήσουμε όποτε θέλετε και μπορούμε να συζητάμε ώρες. Mm. Διότι το φακελάκι υπάρχει προφανώς. Δεν αφορά όλο το επιστημονικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε. Αλλά υπάρχει με την ευθύνη γιατρών και ασθενών. Διότι εγώ ξέρω και πολλούς γιατρούς που ποτέ δεν ζήτησαν και πάει ο άλλος γιατί το αισθάνομαι, λέει, να του δώσω.
1: Καλά,
0: κάτι.
1: Μπορεί να μην το πάρει. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι εξής, μία, δύο, τρεις. Δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει και ένα ανάποδο μία, δύο, τρεις. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις να μην δώσεις, γίνεται πλέον, τελειώνει αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Το επιτελικό σας κρελί κράτος που όλοι εσείς κύριοι δημοσιογράφοι χαϊδεύετε εκτός από το Βογιόπουλο, εσείς που ελέγχετε την εξουσία με το μου φέρνετε, κύριος Λεωνίδας. Και από αυτά που λέμε,
1: μα σου είπα, μην γκρινιάζεις τόσο
0: πολύ. Δεν έχει άδικο, κύριος Λεωνίδας, διότι με αυτά που λέμε...
1: Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε σε τίτλους.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Ναι, πέρασε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία των πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη κάνει λόγο την ίδια ώρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Αναφέρει σε συνέντευξη τύπου ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη, 26 Μαΐου, οι αιτήσεις για 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Θα το πω γιατί θα το ξεχάσω μετά. Γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαρροή, αλλά κακού καλού κακού κλείστηκε κανένα παράθυρο.
1: Για το καλό σας.
0: Εντάξει, μην δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, κλείστε τα παράθυρα τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, αλλά.
1: Κλείστε όμως τα παράθυρα. Νομίζω ότι βγάζει λογική αυτό. Ναι. Βγάζει νόημα. Βγάζει. Τι ακούμε.
0: Σούπερ Τραμπ.
1: Γιατί.
0: Αγαπημένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι έχω το δίκιο, το δίσκο.
1: Το Breakfast στην Αμερική.
0: Ναι, το βινίλιο. Όλα και όλα.
1: 1979 στην πρώτη θέση. Καταπληκτικό,

0: Πρέπει βέβαια να σου πω ότι στο συγκεκριμένο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το The Logical Song.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Όταν είχα πιτσιρικά, όταν είχα πάρει το δίσκο.
1: Με αυτό κόλλησες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν. Τι άλλο, τι
1: έχουμε. Έχει αρχίσει εδώ πέρα με τα, στα μηνύματα κουβέντα αρκετή για τα νοσοκομεία. Έτσι.
0: Γεια σου, ξηρομερίτη.
1: Ήρωες πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με την εμπειρία του.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Ο κύριος Νίκος από την άλλη δεν έχετε ακουστά ότι οι επιμελητές που πληρώνονται για να παρευρίσκονται στα επίγοντα περιστατικά σχεδόν πάντα κάνουν κοπάνα, αφήνοντας τους ανειδίκευτους να κάνουν αναπόφευκτα όχι. λάθη. Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το... Δεν το έχω ακουστά εγώ αυτό.
0: Ίσα είπε. Μπορεί να έχει, συμβεί. Αλλά δεν είναι. Το έχετε γενικεύσει, κύριε Νίκο, στα μηνύματά σας. Οι επιμελητές που πληρώνουν αναπόφευκτα λάθη. Δεν είναι έτσι. Λάθη γίνονται βεβαίως. Εγώ θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι και δύο και τρεις επιμελητές στα επίγοντα περιστατικά, όχι μόνο ένας. Και δύο και τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Τι να κάνουν κοπάνα. Ότι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί, δεν λέω.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί αλλά να συμβεί. Δεν είναι αυτός, δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή, μην ευθελίσουμε το επιστημονικό υπόβαθρο ανθρώπων που πληρώνονται πολύ λίγο και προσφέρουν πάρα πολύ.
1: Και την υπέρβαση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, ακόμα και των δυνάμεών τους των σωματικών κάποιες φορές.
0: Λοιπόν, και σας, ναι, και θέλω να σας, δηλαδή σας διαβεβαιώ, γιατί το έχω ζήσει άπειρες φορές, άπειρες, πολλές, ότι στα επίγοντα που λέτε και στις εφημερίες, ο επιμελητής δεν φεύγει ποτέ. Και είναι εκεί, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν ανειδίκευτοι. Είναι ειδικευόμενοι. Δεν υπάρχει ανειδίκευτος. Δεν υπάρχει ανειδίκευτος. Δεν έχει όμως ο ειδικευόμενος. Αποκτά πολύ μεγάλη εμπειρία.

0: εντωμεταξύ. Γιατί αυτός δεν τον νοιάζει τι κάνει ο δίπλα, τον νοιάζει ο δικός του.
1: Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα δημόσια νοσοκομεία είναι αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν είναι. Λοιπόν,
1: αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Και στο τρίτο κρεβάτι, γιατί είναι κουρτίνα κουρτίνη, στο τρίτο κρεβάτι είναι ένας παππούς που του έχουν βάλει το οξυγόνο και προσεύχονται να μην τους πεθάνει μέχρι να πάνε να μπορέσουν να τον δούνε. Και στο τέταρτο κρεβάτι ξαφνικά τους φέρνουν έναν που τρέχουν αίματα από πάντου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Υποστήριξη χρειάζεται, τα νοσοκομεία.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Ουσιαστική υποστήριξη. Για να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες σε εφημερίες.
0: Σε κάθε λίγη ειδικότητα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον καλά κυριανικό. Να φτιάξουμε ένα σύστημα, να το κάνουμε. Λέτε και ζείτε τώρα σε καμία χώρα, ξέρω εγώ τι. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιμελητής σε κάθε ειδικό. Τι νομίζετε ότι είναι τα νοσοκομεία στην Ελλάδα?
1: Ναι, και όπως σημειώνει εδώ ο Ξηρομερίτης, υπάρχουν λέει και παρατράγωδα και τα παρατράγωδα. Όμως αυτό δεν μπορεί να το χρεωθεί η ιατρική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τη στολή τους.
0: Εννοείται.
1: Δεν.
0: Εξάλλου να σου πω κάτι, έχουμε δείξει και εμείς ως κοινωνία τα αντανακλαστικά μας, διότι επί COVID, ας πούμε, που είχε πέσει όλο το βάρος πάνω στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, βγαίναμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και το και μετά άντε με τα νούμερα που θέλουν και λεφτά και θέλουν και βαρέα και ανθυγιεινά. Έλα τώρα σε παρακαλώ, τους χαραμοφάιδες που παίρνουν τα φακελάκια δεν τρέπονται λίγο, λες και έχουν σπουδάσει τίποτα. Άι, στο καλό. Μας πρίξατε τα σηκώτια.
1: Ναι, και
0: σας χειροκροτούσαμε κιόλας.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι δεν τους αντιμετωπίσαμε μόνο εμείς έτσι όπως περιγράφεις, αλλά και επισήμως από το κράτος. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο θαυμασμό και την ίδια. Έτσι όπως αντιμετωπίζαν στο.
0: Όπως οι πυροσβέστες στο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουν τα αύλοι πυροσβέστες στο χειμώνα.
1: Βεβαίως παίζουν έτσι. Έτσι είναι. Ενώ το καλοκαίρι τι είναι?
0: Ήρωες.
1: Δεν είναι ήρωες.
0: Εν τω μεταξύ το ήρωες. Χειμώνα. Είναι αυτοί που πάνε και κάνουν απεγκλωβισμούς, πλημμύρες που κόβουν δέντρα και τέτοια. Αυτοί δεν είναι πυροσβέστες, είναι, πες το,
1: είναι
0: απόκριες, δίνονται.
1: Α,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Οι άλλοι παίζουν τάβλοι.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Καταλάβες.
1: Οι κανονικοί δηλαδή παίζουν τάβλοι.
0: Εκτός από φέτος.
1: Γιατί φέτος?
0: Γιατί έχουμε εκλογές.
1: Α, οπότε
0: τώρα
1: φέτος
0: είναι
1: τι θα
0: όλοι
1: είναι,
0: ήρωες.
1: Όλοι ήρωες. Αναλόγως πότε θα γίνουν εκλογές βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία, τώρα δεν έχει, τώρα είναι όλοι ήρωες.
1: Όλοι. Απαντές.
0: Τι πλάκα κάνεις?
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχουμε συντάξεις, έχουμε αυτά, θα δώσουμε βαρέα ανθυγιεινά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αναδρομικά θα δώσουμε.
1: Όλα. Θα καθαρογραφούν όλα.
0: Βάλε κύριε Στέφανε και τρεις σοκολάτες βάλε. Βάλε και δύο κρασιά, το κάψουμε απόψε.
1: Εσύ επιμένεις πάντως για Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Επιμένω, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Αύριο, πότε είναι, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Αύριο είναι.
0: Δεν πιστεύω να βρέχει την Πέμπτη και να έχουμε. Να μην μπορέσουμε να πιούμε καφέ. Με καφέ την Πέμπτη.
1: Έχεις τον καφέ σου, εσύ την
0: έχουμε
1: Πέμπτη.
0: Έχουμε καφέ την Πέμπτη.
1: Συγγνώμη, Πέμπτη πόσο του μηνός είναι?
0: 21.
1: Είναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Α, ναι, σωστά. Σωστά, σωστά.
0: Δεν ξέρει, τώρα το είπες έτσι. Κατάλαβα γιατί το πες.
1: Όχι, ρε,
0: για να θυμηθούμε ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη στην Πέμπτη. Όχι, όχι. Δεν το πάει γι' αυτό. Πόσο είναι την Πέμπτη?
1: Πόσο είναι,
0: που γιορτάζω?
1: Θύμισέ μου.
0: 21, Κωνσταντίνου και Ελένη. Αχ, ναι.
1: Ναι, βρε.
0: Γιορτάζω, μωρέ, πω, πω. Ναι. Ξεχάστηκα. Τέτοι έχουμε πάθει. Λοιπόν.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος επιμένει. Έχει αυτή την εικόνα. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να το. Έχει συγκεκριμένη εικόνα για την
0: ιστορία. Ένα πρωί είναι εδώ. Στις ειδήσεις πολλά χρόνια και γράφω μία, μου έρχεται ένα μήνυμα για ένα τροχείο που έχει γίνει στη συμβολή Καλλιρόης και Βουλιαγμένης με βαρύ τραυματισμό νεαρού ατόμου, το οποίο είναι, επιβαίνει σε μηχανάκι, είναι δύο οι αναβάτες, ένα παλικάρι και μία κοπέλα, και συγκρούνται με αυτοκίνητο. Φανταστείτε τώρα ότι εγώ το πρώτο δελτίο το εκφωνώ 6, άρα είμαι εδώ από τις 5. Και έρχεται το αυτό ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι.
0: Και το δίνω στο πλαίσιο σοβαρό τροχαίο, προσοχή στην κίνηση.

0: κλπ. Και χτυπάει μετά από μισή ώρα το τηλέφωνο μου και μου λένε, ξέρεις τι έχει συμβεί? Λέω, τι έχει συμβεί? Ο τάδε είναι στο νοσοκομείο, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Είναι συγγενής μου. Είναι παιδί νέο. Η πυροσβεστική έχει πάει και τον έχει ξεκολλήσει από το αυτοκίνητο. Από τις λαμαρίνες. Σε αθλία κατάσταση. Και αρχίζω τα τηλέφωνα. Τον έχουν πάει στο γεννηματάς. Έμεινε το παιδί στη μονάδα 3 μήνες, 4. Τον ένα μήνα ήταν σε κόμμα. Μάλιστα. Υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τον... Όταν ο διευθυντής τις πρώτες μέρες μας έκανε την ενημέρωση, γιατί ήταν πολύ σοβαρό, δηλαδή ήταν θαύμα το... Και μετά η αποκατάσταση πήρε μήνες, είχε και κινητικά προβλήματα, κενά μνήμης, επιληπτικές κρίσεις, δεν μπορείς να φανταστείς, απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν ο παππούς του παιδιού γυρνάει και κάνει, τι να κάνουμε, λέει, για σας.
1: Στους γιατρούς.
0: Ναι, ναι, στο διευθυντή και λέει, εμείς, λέει, τι να κάνετε για μας? Να προσεύχεστε. Να πάνε όλα καλά. Όχι, λέει, κάτι εμείς αυτό. Και του λέει, αν θέλετε, του λέει, να κάνετε κάτι. Όλοι αυτοί, του λέει, που βλέπετε στη μονάδα, γιατί η επίσκεψη στη μονάδα ήταν
1: για πολύ λίγη
0: ώρα. Πολύ λίγο, είχε 2 ώρες την ημέρα συγκεκριμένες που έμπαινε μέρα. Και έμπαινε για 5 λεπτά ένας συγγενής πρώτου βαθμού και τέλος, αυτό ήταν. Λοιπόν, αν θέλετε, του λέει, να κάνετε κάτι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, του λέει, που ξημεροβραδιάζονται εδώ, δεν έχουν, του λέει, μια καφετιέρα και μια τοστιέρα για να... Πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Να πίνουν ένα καφέ που είναι όλες αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αφού θες ντε και καλά, κάτους εδώ τώρα μια καφέ, να πίνουν ένα καφεδάκι άνθρωποι. Που εγώ το βρήκα πολύ ανθρώπινο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Πραγματικά δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι,
1: αυτά τα πράγματα είναι.
0: Ξαναλέω, πολλά
1: να συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, τώρα αυτά, ο διευθυντής που περνάει το δικό του, μπορεί να γίνεται. Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου.
1: Αυτά του λέω κι εγώ, να ξέρετε.
0: Τι λέει, τι είναι αυτό? Κάτι θέλει να πει τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Παρδάλη, κάτι έχει κουράσει η ειρωνία σου. Μάλιστα. Από φοιτητής, λέει, το 95, ξέρω ότι η ιδεολογία της δεξιάς και του καπιταλισμού είναι οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και πολλοί σε σημεία πείνας. Να είστε καλά. Πώς τα καταφέρνετε, λέει, βρε παιδιά, και με κάνετε και γελάω ακόμα κι αν κλαίω? Αύριο είναι της αναλήψεως ή όχι? Όχι αύριο.
1: Είναι 21.
0: Ορίστε. Ούτε αυτό το ξέρεις. Έλα, Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου. Περίμενε, αναλήψεως.
1: Να απαντήσουμε σε αυτό, αν είναι αύριο της αναλήψεως.
0: Πότε είναι της αναλήψεως? 21 Πέμπτου.
1: 21 του μηνός. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ούτε αυτό το ήξερες.
1: Δεν το ήξερα.
0: Παρδάλη, έχεις κουράσει με την ειρωνία σου. Πάμε σε τίτλους, σε διάλειμμα σήμερα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Say something. Say something. Say something.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι, Μανώλη, σήμερα θα σε πάω ξανά στην υπόθεση του πολέμου με Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν δύο τελείως διαφορετικές δηλώσεις. Εγώ έχω μπερδευτεί τελείως και δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις αυτό.
1: Δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ.
0: Δεν θα μπορέσεις. Ναι. Εγώ θα σου πω γιατί έτσι σε εμπιστεύομαι σε αυτά. Νομίζω ότι είσαι πολύ αναλυτικό μυαλό και θα το καταφέρεις. Δηλαδή αυτό σε εμπιστεύομαι. Από τη μία ο Τραμπ δηλώνει σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Λέει σε μία, δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, μέχρι την Κυριακή, ίσως να χρειαστεί. Δεν είμαι βέβαια και σίγουρος, αλλά μπορεί να χρειαστεί. Βγαίνει και η πληροφορία ότι το Ισραήλ αρχίζει και προετοιμάζεται πάλι για νέο χτύπημα. Λίγη ώρα μετά, πραγματικά λίγες ώρες μετά, πολύ λίγες ώρες μετά, δύο, τρεις, βγαίνει ο J.D. Vance και λέει ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Και φαίνεται, λέει, πρόθυμο το Ιράν να καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία. Και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μπορείς να μου πεις τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει?
1: Όχι, γιατί μετά θα γράψει ο φίλος εδώ πέρα ότι έχω κουράσει με την ώρα γιατί θα έχει και δίκιο.
0: Άρα μόνο με ειρωνία μπορείς να απαντήσεις.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μετά ο υπουργός. Τι είναι, άμυνας?
0: Ο J.D. Vance είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, βγαίνει ο αντιπρόεδρος και λέει πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Είμαστε σούπερ.
0: Ναι.
1: Τι θες τώρα, δηλαδή, τι πραγματικά πες μου. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Ας το βάλουμε, ρε παιδί μου, κάτω.
0: Πώς
1: βγαίνει
0: αυτό
1: το νούμερο
0: πράγμα.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Και λέει θα σας βομβαρδίσουμε. Και βγαίνει το νούμερο δύο και λέει
0: όλα καλά.
1: Περάστε να σας κεράσουμε ένα φωντανάκι. Τώρα που αρχίζουμε και τα βρίσκουμε. Τι πες μου, πώς το.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος.
1: Ε?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος.
1: Δηλαδή, με πόση σοβαρότητα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Ποιος από τους δύο τώρα είναι, εκτός αν παίζουν αυτό το γνωστό που παίζανε στις ταινίες, ο καλός και ο κακός μπάτσος.
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο ένας, ας πούμε, για την ανάκριση και ήταν γλυκός και ευγενικός και αυτό και πες μου, έλα πρέπει να μιλήσεις αυτό. Και του έλεγε θα πάω τώρα να πάρω ένα καφέ και μπαινε άλλος μέσα, ας πούμε,
0: και
1: κολόπεδο μίλα, καπάου, με το τηλεφωνικό κατάλογο, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και έμπαινε με το άλλος με τον καφέ. Συνάδελφε, πραγματικά πρέπει να έξω.
0: Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή σε ελληνική ταινία με τον Ηλιόπουλο, με τη Λακέρδα. Το θυμάσαι.
1: Με το νερό.
0: Θα πάρω λίγο νεράκι ακόμα. Βεβαίω να πάρει, ναι. Αυτό πιστεύει ότι είναι.
1: Για
0: το βασανιστήριο τη Λακέρδα.
1: Εκτό πλέον είναι αυτό.
0: Και μπορεί. Ρε
1: παιδί μου, πραγματικά δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι, να το δούμε επαγγελματικά καθαρά.
0: Τι είδηση?
1: Κάτσε, φτιάξε είδηση.
0: Μα αυτό. Ποια είναι η είδηση, λοιπόν?
1: Κοίτα, η είδηση. Θα σου πω τι γράφεις.
0: Αντιφατικές πληροφορίες.
1: Όχι. Γράφεις. Ένα βήμα πριν τη νέα επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πάμε πολύ καλά.
0: Στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά αυτό πρέπει να
1: παίξει. Κανονικά έτσι πρέπει να παίξει είδηση.
0: Και κάποιος την ακούει αυτή την είδηση.
1: Αυτό άκου τώρα. Υπάρχει συνάδελφος, δεν μπορώ όμως γιατί δεν εργάζεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο κρατικό ραδιόφωνο πολλά χρόνια. Κάποτε λοιπόν γράφαμε ειδήσεις μαζί με αυτόν τον συνάδελφο, καλή του ώρα που και να είναι. Όπου υπήρχε πολιτικό πρόσωπο που ήταν αρχηγός κόμματος, είχε γίνει αρχηγός κόμματος, ενώ ήταν δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και έκανε δηλώσεις ως πολιτικός αρχηγός. Ωραία. Εμείς λοιπόν, επειδή έπρεπε να κρατήσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στους ρόλους, βάζαμε ο και δήμαρχος Αθηναίων. Όταν λοιπόν το βάλαμε πρώτη φορά, Θεός χωρέ στην ψυχούλα του, είχαμε ένα διευθυντή. Θα σου πω το μικρό το όνομα. Όσοι γνωρίζουν τον χώρο, τον τριαντάφυλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που το άκουσε και λέμε τώρα θα πέσουνε γαδίλια.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Θα πέσουνε γαδίλια. Λοιπόν, είχε πέσει κάτω από το γραφείο και γέλαγε. Και του λέμε, όχι λέει παιδιά, έτσι είναι. Διότι πρέπει να δώσουμε τη διάσταση στην είδηση.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι πολιτικός αρχηγός και δήμαρχος Αθηναίων. Άρα, για οικονομία λέξεων, ο και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Αυτό είναι, το πιο σωστό.
1: Έτσι
0: είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι. Άρα, η είδηση λοιπόν είναι ένα βήμα πριν την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Φάγαμε μαζί το μεσημέρι, δηλώνει αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Και όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όλα καλά και τέλεια.
1: Και τους τρελαίνεις και χτυπάει μετά το τηλέφωνο και σου λένε παίρνω από το ταμείο.
0: Και εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, νομίζω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Αλλά η είδηση όμως κανονικά αυτή είναι.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Η είδηση δηλαδή κανονικά αυτή είναι. Διότι δεν μπορείς να γράψεις κάτι. Διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Καμία όμως.
1: Και
0: καμία.
1: Το να πεις αντικρουόμενες είναι παίρνεις θέση.
0: Mm.
1: Γιατί να πάρω εγώ θέση ότι είναι αντικρουόμενες οι απόψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Αυτό λέει ένας και αυτό λέει άλλος.
0: Και δεν υπάρχει αντίφαση. Όχι.
1: Άφησε για βγάλετε μόνοι σαν συμπέρασμα.
0: Έξυπνοι άνθρωποι.
1: Κάτσε, εμείς δηλαδή πώς θα βγάλουμε συμπέρασμα. Αλήθεια.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο σαν σήμερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε.
1: Ναι,
0: 1962,
1: ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Είναι αυτή η καταπληκτική σκηνή και στιγμή που έχει καταγραφεί βεβαίως, που λέει, τραγουδάει η Μέρλιν Μονρόε το Happy Birthday στον Τζον Κένεντι, στο πάρτι του γενεθλίου.
1: Είναι η σκηνή που δείχνει πως μια γυναίκα μύθος δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά της για τον μεγαλύτερο εκείνη την εποχή ηγέτη του πλανήτη.
0: Βέβαια.
1: Δημόσια.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι ο τρόπος που του έλεγε το Happy Birthday.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι.
0: Και είναι μια από αυτές τις σκηνές μεταξύ άλλων βεβαίως που πυροδότησαν και όλες αυτές τις φήμες μετά για το θάνατό της, πώς πέθανε κτλ. Αμφισβητώντας τα αίτια.
1: Ποια θα τολμούσε να το κάνει στη σημερινή εποχή. Εδώ πάει και στέλνει πρόεδρος ένα μηνυματάκι σε πολύ όμορφη και
0: όπο Μανώλη.
1: Την τρώει στη σκάλα. Έλα εδώ.
0: Και τι ένα μήνυμα έστειλε ο άνθρωπος. Είσαι όμορφη.
1: Και αν το έστειλε και αυτό, δεν ξέρουμε. Έλα εδώ.
0: Έλατε.
1: Το μάτι του Βούδα ήταν από πάνω.
0: Τι τράβηξε και αυτός ο άνθρωπος. Για το τίποτα λες.
1: Έμα τώρα.
0: Δεν είναι. Όχι.
1: Κοίτα να δεις, να ξέρεις ότι τα όνειρα μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν στους μεγαλύτερους εφιάλτες. Το όνειρο όλων των παιδιών ή των περισσότερων αγοριών ήταν κάποια στιγμή μια δασκάλα τους. Αυτός το πέτυχε.
0: Και να τα αποτελέσματα. Και να τα αποτελέσματα.
1: Έτσι, και τι κατάφερε να τρώει χαστούκι δημόσια. Την ώρα που ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου.
0: Δεν ήταν χαστούκι. Έχει δοθεί απάντηση.
1: Ήτανε
0: από την γαλλική κυβέρνηση.
1: Ήτανε
0: μια στιγμή χαλαρότητας, είπανε. Μια στιγμή έτσι που έπαιζε το
1: ζευγάρι. Δύο σκηνές έχουν μείνει στην ιστορία σε σκάλα αεροπλάνου.
0: Ναι, ναι, Μανώλη, δύο.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Στη μία από τις δύο, ο ηγέτης φάνηκε.
0: Σωστό.
1: Έκανε το νόημα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έλα.
0: Πολύ σωστά. Ξέρεις τι θα σου γράφουνε τώρα. Πόσο Πασόκ είσαι, βρε Βανώλη.
1: Κοίτα, εκείνη την περίοδο νομίζω. Είχαμε όλοι να πούμε μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όντως. Όντως.
1: Λοιπόν, παραμονή αύριο.
0: Παραμονή αύριο, βεβαίως.
1: Τι παραμονή.
0: Της γιορτής μου.
1: Της αναλήψεως.
0: Εξυπνάδες. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλό δρόμο, προσοχή.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Έως. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η αποκλεισμένη πλωτή οδό στο Ορμούς δημιουργεί αλυσίδωτα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και την προστασία των πλοίων φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι ΗΠΑ και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Είμαστε έτοιμοι, απάντησε η Τεχεράνη, που επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της, περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει αύριο και λίγη την Τρίτη 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσει την κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον επιχειρηματία την ώρα της πτώσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αποβλήθηκε η Southampton από τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας από τους ανθρώπους της προπονήσης των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ την θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη. Περίεργη νύχτα είναι τώρα η απόψη, γιατί είμαστε στις... πάμε σχεδόν για... τι πάμε, σε μια ώρα θα είναι 20 Μαΐου. Βρέχει. Έχει, δηλαδή ο καιρός είναι πολύ άστατος. Ήταν μια μέρα που είχε κίνηση πολύ, είχε αυτή την ιστορία με το, με τη μυρωδιά στα νότια προάστια, είχε διακοπές ρεύματος χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία, δηλαδή δεν είχαμε κανένα καύσωνα ή καμία, έτσι, πώς το λένε, κατανάλωση υπερβολική για να πεις ότι το δίκτυο έχει πρόβλημα. Έτσι είπα, μόνο έτσι μπορώ να το σκεφτώ. Μια περίεργη μέρα. Τόσο. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγιά Κατσούλη στις ειδήσεις. Καλησπέρα από Αυστραλία, κύριος Αντώνης. Κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη. Θα ενημερώσω. Τι να σας πω. Μια νέα, λέει, πρόταση μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση πολέμου σε μια ειρηνική διαδικασία μέσα σε δευτερόλεπτα. Άρα δεν είναι παράξενη αντίφαση. Όχι, κύριε Νίκο, δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως με πρωτοβουλία του Τραμπ, που κάνει δήλωση και μετά από μια ώρα κάνει μια άλλη δήλωση και μετά από 2 ώρες κάνει μια άλλη δήλωση, δεν είναι η πρόταση που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μύρωνας από το Νέο Ηράκλειο. Έλα, Μύρωνα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι κάνεις,
0: καλά. Καλά, εσύ.
1: Πολύ καλά είσαι.
0: Βρέχει εκεί.
1: Δεν είμαι στο Ηράκλειο, είμαι στην Ιταλία. Δεν είμαι στο...
0: Α, είσαι εκτός. Μάλιστα.
1: Για λίγες μέρες.
0: Εντάξει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, παρακαλώ, κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είστε στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει από σήμερα με την ΟΣΠΗ στην...
0: Σήμερα, από το πρωί και το μεσημέρι.
1: Ωραία, θα πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο, δηλαδή είχε γίνει.
0: Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις από τις εταιρείες ότι δεν υπάρχει...
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα-δύο φίλους μου και τους ρώτησα κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά υπήρξε μια κοινοποίηση.
1: Το ίδιο περιστατικό, δεν ξέρω τίποτα. Παραπάνω. Το ίδιο περιστατικό, για να μην υποθούν παρεξηγήσεις. Και εδώ είναι τα στοιχεία μου, τα έχεις. Το ίδιο περιστατικό είχε γίνει 1 μήνα 20 μέρες πριν το σεισμό της Πάρνηθας. Την περιοχή της Πάρνηθας μύριζε έτσι. Φτιάχνει πραδόνιο κοινός.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Δεν το πάω επιστημονικά, γιατί δεν είμαι επιστήμονα.
0: Ναι.
1: Έχω και άποψη και έχω και γνώμη. Γνώμη, όποιος έχει γνώση έχει, έτσι. Έχω μια μικρή εμπειρία από αυτό.
0: Και είχε καταγραφεί τότε μυρωδιά, όντως. Δεν το θυμάμαι.
1: Είχε εγκατέβει χελώνες στο Ηράκλειο.
0: Καλά, άλλο αυτό, εντάξει.
1: Τα και δεν τα είχε παρατηρηθεί.
0: Να.
1: Το φτιάχνει όπως γίνεται στη θάλασσα. Όταν είναι υποθαλάσσιο, το ρήγμα θολώνει η θάλασσα από αυτό.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι τέτοιο για να είναι απορρίπανση.
1: Καταρχήν δεν έχει νοτιά, αυτό εγώ ρώτησα τους φίλους μου. Εργαζόμουν στη Μύκονο κάποτε για 7 χρόνια.
0: Τώρα, για να μην ειλικρινείς, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ υδρώνω πάντως. Μπορεί και να έχει.
1: Εργαζόμουν εκεί. Καλά, αυτό είναι από τον καιρό. Εργαζόμουν στη Μύκονο και το θυμάμαι όταν είχε νοτιά.
0: Δεν φέρνει νοτιές.
1: Μύριζαν οι αποχετεύσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Κάτσε να δω το δελτίο. Ναι.
1: Δεν έχει νοτιά. Δεν έχει νοτιά. Να είναι φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν έχει, ας πούμε.
0: Όχι, ναι, βλέπω τώρα και την πρόγνωση.
1: Καλά, συγγνώμη προς Θεού, έτσι, δεν
0: όχι,
1: είναι...
0: μπήκα να δω τώρα την πρόγνωση.
1: Ταμπέλες,
0: και δεν είναι, είναι δυτική, βορειοδυτική, δεν είναι. Ναι,
1: ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει στον αέρα. Γιατί όταν ακούω, σας άκουγα πριν με την κυρία Έλενα, λέγατε για το Παγκράτη, για το Γαλάτσι.
0: Ναι, σε διάφορες περιοχές. Κλείσανε σχολεία στα νότια, βγήκανε, λέγανε...
1: Κάτι δεν είναι σωστό.
0: Οι κάτοικοι να μην ανοίγουν παράθυρα.
1: Συγγνώμη κιόλας, γιατί πολλοί τώρα θα αναρωτηθούν, δεν θέλουν να φοβηθούν και τέτοια πράγματα.
0: Να, εδώ διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο δελτίο, στο Νίκο Χατζηνικολάου, ο κύριος Αριγιάννης, ότι πιθανότατα, λέει, πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ δεξαμενόπλοιο εμπορικό πλοίο. Είναι μια...
1: Πιθανό.
0: Ναι, πιθανό, δεν υπάρχει.
1: Είναι αυτό το καραβί στο Θεσσαλονικό.
0: Τι να πω, λογικά.
1: Θεσσαλονικό και, και μυρίζει το Γαλάτσι.
0: Εξετάζουμε, λέει, φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ το σενάριο διαρροή.
1: Συγγνώμη, Μανολή μου, σου είστε συγγνώμη, βόρειο-βορειοδυτική.
0: Η άνεμη.
1: Έτσι. Ναι.
0: Δυτική-βορειοδυτική, ναι.
1: Να θυμηθώ κάτι, βόρειο-βορειοδυτική. Πέφτει πάνω στο Γαλάτσι.
0: Για να πάω, λέει, στην ουσία.
1: Πάνω...
0: Πού? Καλά, κοίτα τώρα το...
1: Βορειοδυτική. Όχι. Πέφτει παραλιακά. Δεν μπορεί να είναι στο Γαλάτσι από εκεί.
0: Ναι. Άκου τι λέει λοιπόν τώρα. Για να πάω, λέει, στην ουσία υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα. Για μένα. Μιλάει ο ίδιος, έτσι. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό. Για...
1: Συγγνώμη, ο κύριος είναι που είναι... Που ασχολούνταν και με την πανδημία, νομίζω.
0: Ο, είναι, όχι, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, ότι πρόκειται για καθαρισμό για venting, δηλαδή για εξαίρεση αδειμμένων από υδρογονάνθρακες, ένα τάνκερ δεξαμενό πλοιο-εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Αυτό, λέει, που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο και να δούμε με δεδομένες συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών.
1: Τι δεν πάνε με ένα σκάφος στο καράβι.
0: Πού θα μπορούσε, λέει, να είναι η πηγή? Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές τις τροχές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα σε Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, λέει, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω, λέει, για πλοίο που κινείται, μιλάμε για πλοίο που είναι αγκυροβολημένο. Άρα, ουσιαστικά κάνουν διαδικασίες καθαρισμού και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής. Αλλά αυτό είναι η άποψή
1: δηλαδή,
0: του.
1: Έχει παραπονέ. Είναι καλό ο άνθρωπος, με συζήτηση κάνουμε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάει το λιμενικό να ελέγξει.
1: Εγώ είμαι σημαντός άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
0: Ναι, αυτό δηλαδή.
1: Θα ρωτήσω μόνο. Ότι αν είναι από ένα πλοίο, εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα η θάλασσα.
0: Όχι, γιατί είναι εξαίρος, λέει, κάνει καθαρισμό.
1: Εγώ έχω μιλήσει με 20 ανθρώπους και μου λέει: έχουμε πάθει πλάκα. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
0: Ναι, εγώ δεν, εγώ δεν είναι εδώ, δεν έχει μυρίσει καθόλου στο Μαμαρούσι ή στο Γέρακα, δεν είχαμε θέμα.
1: Μια άλλη φίλη μου λέει:
0: αλλά σε πολλές περιοχές μου πάνω τη μυρίζει. Τι να σου πω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε, κοντά μας, στην Κόρυφο, έχει ηφαίστειο, στον Πόρο, απέναντι στο Γαλατά, στα Μέθανα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι κάτι αφύσικο. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα οι ειδικοί, δεν ξέρω, γεωφυσικοί, γεωλόγοι νομίζω είναι, θα δώσουν μια εξήγηση με μέτρηση ραδονίου όπως κάνουν κάποιοι φίλοι μου στη Λάκουλα, στην Ιταλία. Mm. Που είχε γίνει μεγάλο σεισμό, έτσι το βρήκανε.
0: Καλά, δεν νομίζω να. Ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι κάτι τέτοιο, αλλά.
1: Εγώ έκανα υπομονή, δεν μίλησα, ούτε είχα σκοπό να πάρω σήμερα. Απλά ενώ αποκλείστηκαν κάποιες πάρα πολλές πιθανότητες, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω. Να κλείσω και να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι και άμα μπορέσει το βάζεις μετά μια μπαλάντα.
0: Ποιο?
1: Άμα θα μπορέσετε εσείς, άμα κρίνετε.
0: Ποιο?
1: Σουσούρι με σιλένσιο, η ψήφιρη στην ησυχία.
0: Μάλιστα. Αν το βρω, δεν είμαι στο υπόσχομαι.
1: Να στο γράψω σε email.
0: Ναι, στείλε ένα mail για να το...
1: Καλά,
0: γεια σου, Μύρονα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Η κυρία Σοφία από το Ήλιον. Έλα, την κυρία Σοφία.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο. Είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλά, εσείς.
2: Ακούω τη φωνούλα σου πολύ καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
2: Την τερένιο θα είσαι. Μίλησα και με την Ειρήνη. Μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί που ήμουν στο ΚΑΤ.
0: Ναι.
2: Και μου γράφει το νι το ελληνικό, το β το ελληνικό και το τζι.
0: Αυτό είναι Εθνική Τράπεζα.
2: Αυτό είναι της Εθνικής.
0: Νομίζω ναι.
2: Λέει τα στοιχεία σας στο IBAN χρειάζονται ενημέρωση.
0: Ναι, δεν θα κάνετε κάτι.
2: Εισέλθετε τώρα για να αποφύγετε περιορισμούς και πάγωμα λογαριασμού.
0: Απάτη,
2: μου το είπε και το Ειρηνάκι μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ειρήνη μας.
0: Απά, δεν κάνουμε τέτοια. Οι τράπεζες δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα για να μπείτε οπουδήποτε και να κάνετε οτιδήποτε.
2: Και να στείλω μετά τα στοιχεία του IBAN.
0: Τίποτα, όχι, όχι, δεν βάζουμε στοιχεία πουθενά.
2: Τίποτε, αγόρι.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Εγώ έχω ένα τηλεφωνάκι, ξέρεις, το πολύ μικρό, εκείνο με τα νούμερα.
0: Mm.
2: Και ούτε έχω, ούτε ξέρω να γράψω μήνυμα. Οπότε το άφησα μόνο που το σήκωσα.
0: Ναι.
2: Μόνο που το διάβασα.
0: Όχι, τίποτε, όχι, τίποτα.
2: Τίποτα, για να δω τι ήταν αυτό. Οπότε να μην κάνω καμία προσπάθεια για να του δώσω.
0: Τι να δώσετε, είναι ούτε για αστείο. Αν είναι να δώσετε κάτι, θα πάτε στην τράπεζα.
2: Μπράβο. Και απορώ, γιατί στη Vodafone το έχω απόρριτο. Πώς το βρήκαν οι άτιμοι να το πω.
0: Μα δεν το βρήκανε, τυχαία τα στέλνουν.
2: Τυχαία.
0: Βέβαια.
2: Γιατί έχω τα προσωπικά μου στοιχεία όλα να είναι απόρριτα.
0: Ναι, ναι, τυχαία κατάλω. Στέλνουν το μήνυμα. Και αν κάποιος τσιμπήσει και βάλει στοιχεία, θα τραβήξουν από εκεί ό,τι χρειάζεται να τραβήξουν για να κάνουν τη ζημιά.
2: Και πώς ήξερε ότι είμαι της Εθνικής που μου είπε?
0: Δεν το ξέρει.
2: Αλλά αυτά είναι της Εθνικής πάντως.
0: Το NBG, ναι, είναι της Εθνικής.
2: Ο NBG.
0: Ναι, είναι της Εθνικής, αλλά ενώ ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτό, δεν το έχει στείλει η Εθνική όμως. Τυχαία, μπορεί να μου έρθει και εμένα που δεν έχω λογαριασμό στην Εθνική. Εγώ λοιπόν που δεν έχω, δεν θα ασχοληθώ. Αλλά αν είχα, θα σκεφτόμουν τι έγινε.
2: Ναι.
0: Άμα τσιμπήσου, λέει άλλο.
2: Οπότε να μείνω όπως είμαι.
0: Τίποτα, ούτε για αστείο, δεν ακουμπάτε τίποτα.
2: Θα πάω εγώ αυτές τις μέρες.
0: Αφού θα πάτε, θα τους το δείξετε, θα τους πείτε, παιδιά μου, ήρθε και αυτό το μήνυμα.
2: Θα πάω για
0: αλλά δεν, η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ μήνυμα και να ζητάει έτσι στοιχεία λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλείσει λογαριασμούς κτλ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Γιατί ακούω και τους αστυνομικούς τους φίλους μας που τηλεφωνάνε και, και μας ενημερώνουν όλους να μην κάνουμε τίποτα.
0: Εννοείται. Ούτε για αστείο.
2: Ούτε για αστείο δηλαδή. Γιατί μου είπαν ότι είναι της Εθνικής. Και η λογίστριά μου που πήρα μπορεί να είναι όπως λες και εσύ ότι είναι της Εθνικής.
0: Όχι, θα πάτε στην τράπεζα και αν είναι κάτι θα το διευθετήσετε στην τράπεζα μέσω μηνύματος ποτέ.
2: Ποτέ
0: δεν ζητάνε ποτέ μέσω μηνύματος επικαιροποίησης και τέτοια.
2: Πάντως τώρα που δεν έχω μπει μέσα για να τους δώσω στοιχεία δεν μπορεί να μου τραβήξουν.
0: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα.
2: Τίποτε. Εντάξει, να είστε καλά, Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς, κυρία Σοφία, γεια σας. Δυστυχώς τέτοια. Δυστυχώς λέω πολλά. Υπάρχει κόσμος που την πατάει. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος την έχει πατήσει και έχει βάλει στοιχεία και έχει κάνει. Θέλουν πολύ προσοχή. Επίσης, μηνύματα που έρχονται, κάτι επιστροφές φόρου, κάτι αυτά, δεν έρχονται ποτέ τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν είναι μόνο για τις τράπεζες. Αντιγράφουν και site του δημοσίου και διάφορα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Γεια σας, κυρία Νατάσα. Δεν έχουμε τι νεότερο για τη μυρωδιά, να σου λέγαμε τώρα. Το επίσημο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπήρχε κάπου διαρροή. Δεν ξέρω κιόλας αν διατηρείται το φαινόμενο. Τώρα και με τη βροχή, φαντάζομαι είναι. Ήταν λίγο δύσκολο. Δεν έχουμε εικόνα καθόλου. από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαρροή και έχουν ελεγχθεί οι πηγές που θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί, τι να σας πω. Μισή είδηση είναι αυτή τώρα, γιατί αν δεν ξέρεις από πού, τι έχει προκαλέσει το φαινόμενο, μένεις με την απορία. Αλλά από τη στιγμή που ξαναλέω που δεν υπάρχει διαρροή, δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι περισσότερο από αυτό το που γνωρίζουμε επίσημα. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Είδες, μου λέει ο κύριος Γιώργος, πως αρχίζουν σιγά σιγά οι ανακοινώσεις για παροχές. Όταν αρχίζουν, μου λέει, και σφίγγουν τα πράγματα και πλησιάζουμε σε εκλογές. Ναι, τώρα το πλησιάζουμε. Έχει στρωθεί το έδαφος. Μεθαύριο ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού, την άλλη εβδομάδα ανακοινώνει ο Τσίπρας. Τώρα μπορεί και να την πατήσαν οι δύο. Να μπήκανε δηλαδή στη λογική των προώρων. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν προώρες εκλογές από την άποψη του ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά, όταν λέω τελευταία χρονιά εννοώ το τελευταίο δωδεκάμηνο, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν θεωρούνται προώρες αν γίνουν Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δεν θεωρούνται προώρες. Έχουμε μπει επί της ουσίας στο τελευταίο της διακυβέρνησης. Πριν τις εκλογές. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Ελάτε κύριε Φωτή.
3: Γεια σου αγαπημένα μου φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Φωτή.
3: Υγεία και τύχη.
0: Αμήν.
3: Σε όλους τους ακροατές θα
0: πω. Μακάρι.
3: Η σωσμία αυτή που λέτε προέρχεται από το Μαξίμου και έχει σκεπάσει όλη την Αθήνα. Έχει βρωμίσει μέχρι το Καρπενήσι. Γιατί είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στη βρώμα και στην ακαθαρσία και στη διαφθορά. Και οι Έλληνες αυτοκτονάνε, οι Έλληνες υποφέρουν. Και εμείς συνταξιούχοι γίναμε ζητιάνοι. Και οι πολιτικοί εκατομμυρούχοι. Λοιπόν, τι ψάχνουν να βρουν τη δυσοσμία.
0: Εντάξει τώρα, σοβαρά πρέπει να ξέρουμε από πού είναι τώρα, δεν από το Μαξίμου.
3: Από εκεί είναι, από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι τόσο δυνατή, τόσο μπόχα, τόσο βρωμά και τόση δυσοσμία που τη μυρίζω εγώ εδώ από το Καρπενήσι.
0: Εντάξει, εσείς τώρα το πήγατε ποιητικά πολύ.
3: Στον Άγιο Δημήτρη ούτε στο Φάλιρο. Από εδώ μου βρωμάει.
0: Κάνατε υπέρβαση μεγάλη.
3: Κοίταξε τώρα να δεις, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Δεν βρίσκω, την άλλη φορά είπαμε για τα ταξίδια, είπαμε να πούμε κάτι ευχάριστο. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Ακρίβεια, το ρεύμα δεν τολμάζει να βάλει στην πρίζα και δεν έχουμε κρύα στα βουνά και βρέχει, μας έχει αλλάξει τα βόδια τις τελευταίες μέρες.
0: Μου έλεγε και άλλη ακροάτρια τώρα που το λέτε, συγγνώμη κύριε Φώτη, μου έλεγε εκτός αέρα και νωρίς, δηλαδή εκεί γύρω στις 7-7.30, ότι αν βγάλω, λέει, τώρα το θερμόμετρο, περιφέρεια έτσι, όχι εδώ κέντρο, αν βγάλω, λέει, τώρα το θερμόμετρο είναι κάτω από τους 13-12 βαθμούς. Άρα το βράδυ πέφτει και κάτω από τους 10.
3: Τι κάτω από τους 15 βαθμούς έχω βάλει τώρα.
0: Κρύο.
3: Σήμερα το πρωί έβαλα ξανά τις αγκουριές γιατί είναι ευαίσθητες. Άμα βάλεις πεπόνια, καρπούζια τέτοιες στο κυπάκο μου, βάζω λίγο απ' όλα. Εντάξει, τα κρεμμύδια, ας πούμε, οι ντομάτες αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Είναι ορισμένα φυτά τα οποία θέλουν θερμοκρασία.
0: Ναι.
3: Και τα έβαλα για δεύτερη φορά, μην τα βάλω και για τρίτη, γιατί αυτά βγαίνουν σε θερμοκήπια του Αγρινίου της Λαμίας. Και με τα νάιλον εκεί πέρα κάτω στον κάμπο φτάνουν 35-40 βαθμούς. Και άμα πέσει στους 5 βαθμούς εδώ παθαίνουν σοκ τα φυτά. Και κάθονται εκεί κίτρινα και άμα φας αγκουράκι ή πεπονάκι γράψε μου. Και τα ξανάβαλα τώρα πάλι, τι να κάνω. Και κακώς που τα έβαλα γιατί φοβάμαι μήπως και αυτά μου πάθουν σοκ. Αυτά τραβάμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Είμαστε το καλοκαίρι σε εμάς 20 μέρες με ένα μήνα πριν. Δηλαδή τώρα εδώ δεν είναι Μάιος 19, πως έχουμε Μαΐου, είναι 19 Μαρτίου. Και
0: ναι.
3: Τα Αύγουστο το μόνο καλό που έχουμε φυσικό air condition, δεν έχουμε air condition στα σπίτια. Κατεβαίνεις στο ισόγειο κάτω και είσαι με το σεντονάκι.
0: Ναι.
3: Έχουμε τα δροσερά μας, τα νεράκια μας που είναι πεντακάθαρα από τα βουνά χιονάκι. Άφθονο πόλη. Και Θεός, ναι. Και ποτίζουμε και πίνουμε και όλα, με αφήσει τη βρύση εδώ σε μένα. Δύο λεπτά ανοιχτή, ένα λεπτό ανοιχτή και το παγωμένο νερό. Mm.
0: Κύριε Φώτη, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους, είναι 10.30 και έρχομαι αμέσως σε εσάς. Real FM. Είμαστε ακόμα
4: ζωντανοί. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Το ενδεχόμενο νέα στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεκτή κατά πλειοψηφία έκανε η Βουλή την τροπολογία για επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11 μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, μισό λεπτό γιατί το χάσα. Λοιπόν, η Arsenal πρωταθλήτρια στην Αγγλία, μία αγωνιστική πριν το τέλος, μετά την ισοπαλία της Manchester City 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth. Η Arsenal στους 82 βαθμούς, City στους 77, άρα και μαθηματικά πλέον δεν υπάρχει ελπίδα για τη City. Arsenal είναι για πρώτη φορά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. 22 χρόνια. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Φωτή.
1: Λοιπόν, το μόνο που μας σώζει είναι ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές και τώρα ο δικοματισμός τελείωσε, όπως έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Πρόωρες δεν γίνει, υπάρχουν, ναι.
1: Αυτές οι εκλογές τώρα θα πάει το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα ψίχουλα ψεύτικα ταξίματα.
0: Είναι εκλογική χρονιά όμως, δεν είναι πρόωρες.
1: Εκλογική. Εντάξει, είναι κανονικά για τον Ιούλιο, θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Το Σεπτέμβριο θα δώσει αυτά τα ψίχουλα στους ευάλωτους, υποσχέσεις κάργα ψέματα.
0: Σας έχω πει πάντως, κύριε Φώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό που εσείς λέτε ψίχουλα για κάποιους ανθρώπους έχει αξία.
1: Εμμανουέλ, μας έδωσε ένα πενηντάρι αύξηση, αυτό είναι...
0: Κύριε Φώτη μου, μισό, ακούστε μισό.
1: Ένα πενηντάρι το χρόνο διέρεσε, το πώς
0: να
1: θα βγει
0: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Αυτή τα δίνουν μπουρμπουάρ στο καφέ.
0: Μισό λεπτό.
1: Το πενηντάρι, στον τακάπο, στο κουτουλάκι, το δίνουν μπουρμπουάρ.
0: Κύριε Φώτη, συμφωνώ ότι τα 50 ευρώ επιπλέον στα 250 που θα γίνουν 300,
1: ναι.
0: Δεν είναι...
1: Είναι υποτίθεται
0: να μοχεί. Ωστόσο, έρχεται κάποιος και λέει, άμα μην το πάρετε, άμα δεν το θέλετε.
1: Ρε Μανώλη, είναι υποτίμηση, διέρεσε πώς έρχεται την ημέρα, αυτό είναι κοροϊδλίκι, δεν είναι...
0: Το κάναμε, κύριε Φώτη, δεν διαφωνώ.
1: Μα δεν ντρέπονται να τα λένε αυτά τα πράγματα, ας μην δίνουν καθόλου, ρε παιδί.
0: Υπάρχει όμως και άνθρωπος που σου λέει, και εγώ αυτό το πενηντάρικο το θέλω.
1: Εντάξει, υπάρχουν όλοι και μια δεκάρα τι θέλει.
0: Λοιπόν,
1: τα δεκάρα αυτό.
0: Δεν σκέφτονται είναι... όλοι όπως σκέφτεστε εσείς.
1: Και το λένε όλα τα κανάλια και βγαίνει και ο ίδιος και... ενθουσιασμένος και λέει ότι δίνει και αυτός έχει τα δυσκολία.
0: Δηλαδή να σας πω κάτι, αν ήταν άλλο κόμμα πιστεύετε θα δίνει περισσότερα?
1: Βέβαια θα δίνει, άμα ήταν ο Τσίπρας είναι πιο ανθρωπιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Πώς μάζεψε τα 38 δις και το τάφι.
0: Πώς τα μάζεψε από τον ανθρωπισμό, μας τάραξε στους φόρους.
1: Μας τάραξε, αλλά θέλω να πω...
0: Ανθρωπιστικά όμως.
1: Ήταν έτοιμος, ήταν άπειρος, πιστεύω εγώ... Ο Τσίπρας έκανε μεγάλα λάθη, αλλά είναι...
0: Πάντως θα σας πω κάτι, κύριε Φώτη, την απειρία που λέτε. Εγώ δεν τη δέχομαι ως δικαιολογία.
1: Γιατί δεν τη δέχεις?
0: Γιατί δεν τη δέχομαι σοβαρά.
1: 39 χρονών, 39 μισό.
0: Και τι πήγε να αποκτήσει πείρα πάνω στον ελληνικό λαό?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Φώτη μου, συγγνώμη. Ναι. Αυτό το δεν ήξερα που είπε, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Όταν είσαι νέος, Μανώλη, δεν...
0: Όχι, εδώ δεν είναι κάνω ποδήλατο και μαθαίνω και άμα πέσω μια φορά θα σηκωθώ. Εδώ μιλάμε για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Στο Μητσοτάκη δώσαμε ευκαιρίες, δίνουμε 80 χρόνια, δικαιούται
0: και... Άλλο αυτό.
1: 80 χρόνια του δίνουμε.
0: Μισό λεπτό, το να ζητήσει την ευκαιρία και αν του τη δώσει ο κόσμος είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο. Το δεν ήξερα όμως τώρα ξέρω, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν αναλαμβάνεις μια τέτοια κυβέρνηση της χώρας χωρίς να ξέρεις.
1: Κοίταξε Μανώλη, να είμαστε ειλικρινείς. Το αφήσανε ένα ταμείο χωρίς μία. Δεν είχε να πληρώσει τη συντάξη για πρακτικά πράγματα. Την παιδεία.
0: Οι δικοί του γιατί δεν του τα λέγανε?
1: Δεν τον περίμεναν ούτε καν να τον υποδεχτούν.
0: Οι δικοί του γιατί δεν του τα λέγανε αυτά, δεν τα ξέρε.
1: Εγώ δεν βγαίνει, γιατί σου λέει άστο θα κάτσει λίγο καιρό και έχω κάνει την τρύπα να καταρρεύσει. Και όμως αυτό το πάλεψε. Έκασε, παρόλο που δεν είχε και συνεργάτες πολύ δυνατούς. Τραγική επιλογή είναι. Αν δεν είχε αυτόν, του λέγανε όλοι, ξέρεις εμείς σε βγάλαμε, δεν δεις κάτι γεροντίδιο που τα είχε εκεί πέρα υπουργούς, να μιλώ ονόματα τώρα και κάτι ηλικιωμένες.
0: Ποιος τους διάλεξε εσύ, τους διαλέξατε εγώ?
1: Μανώλη μου, όταν σου λένε ότι τόσα χρόνια σε κάναμε 39 χρονών πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: είσαι και αγνώμων να τους πετάξεις στην άκρη.
0: Τι λέτε,

0: Κακό ο φιλότιμο ήταν φιλό. Κάσο φιλότιμο, κορόιδο θα είναι μια ζωή. Κάσο φιλότιμο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος όμως καλοπροαίρετος, καλοίσκιωτος, ενδιαφέρεται για τη φτώχεια, ενδιαφέρεται για αξιοκρατία, αναγνώρισε τα λάθη του, απολογήθηκε, τα έγραψε όλα στο βιβλίο, τρέχει. Ας του δώσουμε.
1: Εγώ πάντως είδα το Πασόκ. Αυτό δεν ξέρω, ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ είδα πάντως το Πασόκ να έχει κατεβάσει πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακόμα δεν έχω ακούσει την θέση του Τσίπρα γι' αυτό.
0: Όχι, το έχω ακούσει εγώ.
1: Τι έχετε ακούσει, τι έχει πει.
0: Έχει πει βέβαια.
1: Τι, για πείτε μου τι έχει πει.
0: Είπε ότι στις προτεραιότητές μας είναι ευάλωτοι.
1: Ναι, γιατί στην προηγούμενη διακυβέρνηση η προτεραιότητά του ήταν να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Το είπες αυτό 10 φορές.
1: Τι θα το ξαναπώ.
0: Μην μου λες τα ίδια πράγματα κάθε φορά.
1: Γιατί δεν το έκανε.
0: Ανώλη. Ναι, έπρεπε όμως να συνεχίσει η δεξιά με τέτοια βαρβαρότητα και να βρει αυτά τα φαν. Δεν τα βρήκε τα φαν ο...
1: Συγγνώμη.
0: Τα βρήκε ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ ξέρω ότι το σύνθημα του Τσίπρα ήταν κανένα σπίτι στα κυρία Τραπεζίτη.
0: Μπράβο.
1: Και ο Λαφαζάνης, όταν έφυγε από τον Τσίπρα, έφαγε ένα σκασμό μηνύσεις που προσπαθούσε να σταματήσει πληστηριασμούς.
0: Αυτά όσες φορές έχω βγει εγώ, κάθε φορά μου πετάς αυτό το πράγμα.
1: Ψέματα είναι.
0: Για τους...
1: Είναι ψέματα.
0: Για τα φαν. Δεν το ξέρω με λεπτομέρεια. Όντως μπορεί να είχε γίνει κάποια κίνηση, αλλά πια με τόση βαρβαρότητα και έχει ακουστεί και κάτι άλλο που τα λες εσύ, πω κι εγώ. Αν θυμάσαι τον βουλευτή από τη Γκαρδίτσα που του δώσε και 6 εκατομμύρια για να στήσει φαν, είναι τώρα. Να στήσει φαν και από
1: κάτω. Καλά, και ο αδερφός του Τσακαλώτου έχει δικηγορική κάποια εταιρεία, είναι κάπου είναι.
0: Και αυτό μου το έχει ξαναπεί, Εμμανουήλ. Βρίσκει τώρα, βρίσκει να παραλαμβανόμαστε.
1: Αυτό δεν το έχω ξαναπεί εγώ, αλλά δεν πειράζει. Το λέω τώρα.
0: Δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Βρες ένα θέμα, άλλο το συζητήσουμε. Μου τα έχει πει αυτά. Λοιπόν.
1: Ούτως ή άλλως Τσακαλώτος δεν τα έχει καλά με τον Τσίπρα.
0: Θα κρυφτούν, πρέπει να ξυπνήσει ο λαός να δει τα χάλια της Ελλάδος. Να δει ότι τα παιδιά μας φεύγουν, δεν έχουν καμία προοπτική, καμία εξέλιξη. Σπουδάζουν εδώ πέρα, καταξοδεύεται το ελληνικό κράτος, σπουδάσει, καλύτερη γιατί, καλύτερη επιστήμος, τα καλύτερα μυαλά και φεύγουν έξω. Φεύγουν συνέχεια όταν ο νέος πλέον, η προοπτική του, η εξέλιξή του, το όνειρό του είναι να φύγει, να προκόψει καλό κράτος. Αυτό είναι καταδικαστέο. Ποιοι έφεραν ερωτήματα εδώ, ποιοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι να στέρνεται 16 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Ποιοι χρωστάνε από μισό δίσμευστο.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Μπράβο, εσύ μπορείς να χρωστάω εγώ 1000 ευρώ μπορεί να πάρω ενημερότητα.
1: 1000. Και ούτε 500 να χρωστάτε δεν παίρνετε.
0: Α, μπράβο. Γιατί δικαιούνται και παίρνω ενημερότητα.
1: Γιατί, με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, συγγνώμη. Εκεί εγώ δεν θα διαφωνήσω. Τα έχουμε πει.
0: Κανονικά.
1: Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ακούστε κύριε Φώτη.
0: Δεν δικαιούνται να είναι στην πολιτική από τη στιγμή που έχουν κατακλέψει.
1: Κύριε Φώτη.
0: Αυτά είναι κρεμμένα χρήματα, δεν τα επιστρέφουν.
1: Κύριε Φώτη, προφανώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για όσα έχουν συμβεί στη χώρα. Από ό,τι έχει ο Τσίπρας. Από ό,τι έχει ο Τσίπρας. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Δεν μπορεί ο Τσίπρας με 4,5-5 χρόνια να έχει την ίδια ευθύνη με τους άλλους που κυβερνούν από το 1973 και μετά. Αλλά δεν είναι και ο Τσίπρας αμύρος ευθυνών. Προφανώς τη μεγάλη ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Αυτά τα δύο, ο Τσίπρας δεν, όχι μόνο δεν χρωστάει φράγκο, άφησε και 38 δις που το λάθος του ήταν ένα. Αν έδινε ρε γαμό το 5 δις στους χαμηλοσυνταξιούχους, έβγαινε και έλεγε από αύριο το πρωί δεν υπάρχει αγροτική, δεν υπάρχει σύνταξη, ούτε ανασφάλιση κανενός κάτω από 750 ευρώ.
1: Γιατί δεν τα έδωσε.
0: Θα είχε βγει.
1: Δεν ξέρω αν θα είχε βγει.
0: Του τόπο πολλά εκεί δώστα. Αλλά τον πήρε στο λαιμό του Τσακαλώτος που είχε υποσχεθεί στην Τρόικα να δίνουμε τις δόσεις και να ξεχρώσουμε πιο νωρίς το δανειό μας. Ο Τσακαλώτος τον πήρε στο λαιμό του. Και ο Τσίπρας είπε να δώσουμε, πρόεδρε, λέει, βγαίνουν γύρω στα 4-4,5 δις αυτά.

0: Δεν ήταν πολλά χρήματα. 50% να πάρει και να φτιάξει κράτος για να τους χώσει μέσα. Για τα εγκλήματά τους, για που κατέστρεψαν ένα ολόκληρο ελληνικό λαό.
1: Δεν πειράζει, βγήκε ο Μητσοτάκης και τα δίνει τώρα ο Μητσοτάκης.
0: Καταστράφηκαν περιουσίες. Τι θα δώσει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης να σου πάρει, βρε, έχει κάνει επιστήμη τη συναλλαγή. Την κλοπή ο Μητσοτάκης, τη συναλλαγή και τη διαφορά, την έχει κάνει επιστήμη. Δεν είπαμε την άλλη φορά ο καγκελάριος της Αυστρίας έκλεψε 1 εκατομμύριο που εκεί δεν είναι τίποτα, είναι 5.000 και 6.000 ο μισθός το μήνα και αμέσως να τον πετάξουν έξω, να τον στείλουν στα δικαστήρια, να τον καταδαφίσουν. Ένας ωραίος νέος μορφωμένος ικανός πολιτικός. Άμα πήγαινε στην τώρα θα τον μάθαινε τώρα, κλέψε 100 εκατομμύρια αγόρι μου.
1: Καλά, μη λέτε τώρα λόγια έτσι. Εντάξει, δεν θα τον μάθαινε κανείς.
0: Θα του έλεγα από πού θα τα πάρει με
1: δε, μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που κάνετε. Θα του έλεγε κανείς δά του.
0: Το επάγγελμά του δεν είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Αυτό το κάνει επάγγελμα. Μητσοτάκης ΑΕ. Πώ θα αρπάξουν.
1: Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιο το λέει αυτό.
0: Όλοι τα λένε. Μητσοτάκης ΑΕ είναι όλοι.
1: Όχι, όχι, το η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιο. Ποιος το ασπάζεται αυτό, γιατί δεν ξέρω κανέναν.
0: Δεν είναι επάγγελμα πολιτικό.
1: Τι είναι.
0: Ο πρώτος που με είχε και υποψήφιο το 96.
1: Ναι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Δεν βιοπορίζονται από την πολιτική.
0: Δεν είναι επάγγελμα. Πιο έτοιμος πολιτικός και μείνανε 2 εκατομμύρια και τα επιστρέψαμε.
1: Από τι ζουνε δηλαδή οι πολιτικοί. Δεν ζουν από τη δουλειά τους.
0: Η πολιτική, Μανώλη, δεν είναι επάγγελμα να μπαίνει μέσα με 20 σπίτια, να μπαίνει με 30 σπίτια. Να έχει κατακλέψει την πατρίδα σου.
1: Καλά, τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη, ελάχιστη είναι αυτή. Ελάχιστη είναι αυτή που.
0: Όπως ο Τρικούπης, όπως άλλοι, να μην λέμε ονόματα στην ιστορία. Πώς το λέγανε ο άλλος, μωρέ, ένα ράτσο είχε μόνο. Από την Καρδίτσα, η καταγωγή του, που είχε ένα ράτσο.
1: Καλά, μην με πηγαίνετε πίσω, το τώρα να ζήσουμε.
0: Απολύθρωσε κακομοίρη, λέει. Ένα φράκο είχε όλο για επίσημα, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων.
1: Την κανονίζουν πάντως οι πολιτικοί την πορεία τους, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, να κοιτάξουν τώρα ο ελληνικός λαός, παρακαλώ πάρα πολύ να μ' ακούσει, να δει τι περνάμε και το επίπεδό μας και να μην πιστεύει αυτά τα δύο τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλες αμαρτίες στην πλάτη τους. Χρωστάνε και από μισό.
1: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Να κάτσει να σκεφτεί καλά, να μην παρασυρθεί από τα ξήματα και υποσχέσει από τα κανάλια που τα χρηματοδοτούν και τα έχουν εξαγορασμένα.
1: Και τι να ακούσει.
0: Και αυτό το μέλλον του, γιατί κάποιος είχε πει.
1: Καλά, ο καθένας, κύριε Φώτη, παίρνει τις αποφάσεις με βάση το περιβάλλον του και το πώς κινεί τη τσέπη του. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί πολύ σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και το μέλλον του δικό του και το μέλλον της πατρίδας του και να κοιτάξει να βγάλει αυτά τα δύο κόμματα να τα πετάξει. Μια Δημοκρατία και Πασόκ και ένα Μαρτωλά έπρεπε να έχουν περάσει να είναι στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι ή να κυβερνάνε.
1: Φυλακή δεν είναι τώρα. Μην τα λέτε χοντρά πολύ.
0: Δεν είναι καθόλου χοντρά. Πολύ παρακά τα λόγια και πάρα πολύ ευγενικά. Εδώ σπαράζει, εδώ αυτοκτονεί κόσμος, βρε. Εδώ διαλύθηκαν οικογένειες, εδώ φύγανε οι νέοι. Εδώ δεν υπάρχει υγεία. Δεν βρίσκει γιατρό, πεθαίνεις. Εδώ δεν.
1: Κύριε Φώτη, δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λέτε.
0: Όσο τραγικά είναι όλα.
1: Όχι, δεν είναι, κύριε Φώτη. Υπερβάλλεται, κύριε Φώτη. Προβλήματα υπάρχουν πολλά και δεν πρέπει να τα κρύβουμε, αλλά υπερβάλλεται.
0: Επιδοματική πολιτική
1: και εγώ συμφωνώ την Ελλάδα, αλλά με αυτό πορεύεται.
0: Μπορεί να κάνεις μία βόλτα πίσω.
1: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει είστε
0: πίσω από τον ΟΣΕ και να δεις τι ναυάγια.
1: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση θα τις
0: οι μισοί Έλληνες παίρνουν ψυχοφάρμακα. Σε παρακαλώ, ρε Μανώλη.
1: Δηλαδή, αν αλλάξει η κυβέρνηση. Αν αλλάξει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό, κύριε Φώτη.
0: Πρέπει να περάσουν δικαστήριο.
1: Αν αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι θα τους ανάψουν το πράσινο φως και θα μοιράζουν χρήμα.
0: Θα μοιράζουμε χρήμα, αλλά θα ξέρουμε πού πάει το χρήμα, θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Εδώ η δικαιοσύνη είδε το Φλωρίδη, έβαλε τον αδερφό του.
1: Είστε βέβαιος εσείς γι' αυτό δηλαδή?
0: Είναι αυτά τα πράγματα.
1: Είστε βέβαιος, λέω, γι' αυτό?
0: Μα το βέβαια αυτό
1: θυμηθείτε.
0: Είναι η δικαιοσύνη κατευθυνόμενη και είναι δοτή στο Μαξίμου, όλοι εκεί είναι λογαριασμό.
1: Μην αλλάξει η κυβέρνηση και δεν τις επιτρέπουν οι δανειστές
0: να κάνουν.
1: Ναι,
0: εδώ θα τα λέμε.
1: Εσείς θα είστε, εγώ δεν ξέρω που θα είμαι, θα δούμε.
0: Να είσαι υγιής, δεν πειράζει. Εγώ δεν κοιτάω τους καναλάρχες, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω τους δημοσιογράφους. Όπου πάνε δημοσιογράφοι, όπως είναι ο Τσιλιμίδης, τώρα μιλάω με αυτόν στα παραπολιτικά.
1: Καλά, μην μιλάτε με ποιον μιλάτε, με μένα μιλάτε τώρα.
0: Και ο Λαβίθης και αυτοί όλοι, εγώ κυνηγάω τον δημοσιογράφο που μου αρέσει. Που είναι μάχημος, που προσπαθεί να κάνει σωστή ενημέρωση και να είναι και λίγο δημοκρατικός. Γιατί αυτοί που είναι φανατικοί, με παροπίδες που τα έχουν πάρει, που είναι βολεμένοι και τους βλέπεις σαν τα βουλντογάνο, να σε φάνε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη. Καλό ξημέρο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε κύριε Γιώργο. Α, πάμε, ναι, μικρή διακοπή.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ελάτε κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Εδώ στο Περιστέρι δεν έχουμε κάτι εμείς έτσι από αυτό που ακούγεται για κάποια
1: μας.
4: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα εμείς mm-hmm. εδώ πέρα.
1: Έβρεξε σε εσάς κάτω?
4: Ορίστε.
1: Έβρεξε σε εσάς?
4: Ναι, ναι. Πολύ βροχή, κάποια στιγμή. Όλα μια χαρά.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, όσον αφορά για το κύριο Τσίπρα, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εμείς.
1: Καλά, προφανώς.
4: Το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές.
1: Όχι, βέβαια. Εννοείται. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Και πέρα από αυτό έχει κάθε δικαίωμα, εννοείται.
4: Mm-hmm. Τώρα το λάθη, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, εντάξει. Όχι.
1: Θα κρυφθεί από τον κόσμο. Εγώ μισό λεπτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Δεν τάσσομαι ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ του Τσίπρα, ούτε υπέρ κανενός. Έτσι. Έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και η κριτική μου κυρίως αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση και βλέπω πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, ότι χρήζουν κριτικής, όποιος και να είναι, το ίδιο θα κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ναι, σωστό. Τώρα εντάξει, το 100 χρόνια, 99 χρόνια που είμαστε σε μνημόνια, από στον κύριο τον προηγούμενο από το Καρπενήσι, τον κύριο δεν θυμάμαι το όνομα του.
1: Ναι, τον κύριο Φώτη.
4: Κύριο Φώτη. Που συμφωνώ σε κάποια πράγματα και οκ, okay, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί και ο κύριος Τσίπρα να βγει αύριο το πρωί. Να γίνει πρωθυπουργός με 80% ποσοστό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ βγάλανε τους πυράβλους τους.
1: Όχι, μισό λεπτό. Το δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
4: Ναι.
1: Αν είναι έτσι. Δεν λέω ότι μπορεί. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά ο κόσμος αυτό περιμένει, να δει αλλαγή.
4: Δεν θα δει αλλαγή και το γνωρίζουμε.
1: Ναι. Εάν δεν δει αλλαγή,
4: ναι.
1: Τσάμπα συζητάμε.
4: Βεβαίως. Και γι' αυτό εγώ δεν συμμετέχω στις εκλογές και το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και έχω γίνει και γραφικός. Αλλά ο απότερος σκοπός δεν είναι ότι το αν ψηφίσω εγώ, δεν έχει τέλει τη δική μου την ψήφο.
1: Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ. Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ βελτίωση.
4: Βελτίωση. Ψεγάδια, εγώ τα λέω.
1: Ψεγάδια, δηλαδή... και εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι θέλω να πω. Σήμερα αρχίζουν τώρα και εξαγγέλλονται κάποια πράγματα.
4: Πρόσεξε, αυτό δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, αν γίνει μια κρίση με την Τουρκία που η Πάτριο, αυτό ήθελα
1: να πω. Καλά, εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.
4: Δεν θα δώσει τίποτα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τεκμηριωμένο, Μανώλη. Ναι. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Αν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι που εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
4: Εγώ το πιστεύω άμεσα.
1: Και ξέρετε γιατί δεν το πιστεύω, γιατί τα ακούω πολλά χρόνια.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και μάλλον να βγω ψεύτης. Και όπως και με την Αμερική το έχω πει.
1: Για θυμηθείτε, κύριε Γιώργο, τι έγινε με τα ΗΜΙΑ.
4: Τι έγινε.
1: Τι έγινε με τα ΗΜΙΑ.
4: Ναι.
1: Τι υπήρχε, υπάρχει μεγαλύτερη κρίση από αυτή των ΗΜΙΟΝ εννοώ. Στα ελληνοτουρκικά τα τελευταία χρόνια, όχι.
4: Ναι, πέφτει ναι.
1: Και τι έγινε, και τι έγινε.
4: Τίποτα δεν έγινε.
1: Α, έτσι.
4: Είπαμε και ευχαριστούμε στους Αμερικανούς.
1: Α, μπράβο.
4: Κοιτάξτε όμως, Μανώλη.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το θα γίνει
4: 87,
1: κάτι.
4: Το 95-97, πότε ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Άλλες εποχές του 2026.
1: Προφανώς.
4: Ναι,
1: αλλά είδατε που έγινε κάτι και είδατε πώς το πήγαν από εδώ, από εκεί όλοι και δεν έγινε τίποτα.
4: Δεν έγινε, μα μια κρίση. Δεν είπαμε ότι θα γίνει πόλεμο, σύραξη.
1: Αυτό όταν είπα λέω. Κάτι.
4: Δεν είπα ότι θα γίνει σύραξη.
1: Αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Μην είστε βέβαιος ότι θα γίνει κάτι. Καλό είναι να μην γίνει, γιατί.
4: Εγώ τον κύριο Μητσοτάκη που είπε το τριψήφιο και το τηλέφωνο να χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, 3, 2, 5.
1: Αυτό είναι ένα δίλημα.
4: Θα το σηκώσει.
1: Αυτό είναι
4: και
1: ένα δίλημα.
4: Για να το λέει ο Κυριάκος, δεν λέει.
1: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι. Τι σημαίνει, ότι περιμένει ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα, αλήθεια.
4: Πιστεύω ότι. Κοίταξε να δει. Πάτριο. Για να φύγουν τώρα.
1: Ναι, αλλά στείλανε, λέει, στέλνουν όμως, λέει, δύο φάντομ.
4: Τα μοιράζει, Μανώλη.
1: Μοιράζει.
4: Είσαι ευφυής άνθρωπος και το πιστεύω ακράδαντα αυτό και γι' αυτό και μιλάω μαζί. Ναι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η απάντηση είναι ότι στέλνουν προς αντικατάσταση. Τον Patriot.
4: Αυτό θα σου πω.
1: Ένα ζεύγος αεροσκαφών.
4: Αυτό θα σου πω, Μανώλη. Τα Patriot είναι πύραυλοι. Εάν ήταν εκεί πύραυλοι και έβλεπαν κάτι, θα έπρεπε να χτυπήσουν με τους πυράβλους. Ενώ τώρα θα σηκωθούν τα μοιράζ, τα μία είναι όπλα, τα μοιράζει και θα κάνουν τι, αναχέτηση. Θέλουν να το πάνε όσο πιο απλά, γιατί δεν τους θα τους τραβήξει το αυτή, γιατί χωρίς με το δούνο του έχουμε υπογράψει κάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε
1: με το δούνο του δεν έχουμε σχέση πλέον.
4: Το τέλος πάντων, αυτό το
1: με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε
4: υπογράψει. Ναι,
1: το ότι δούνο δεν μπορούμε να κάνουμε
4: ούτε μια πολεμική σύραξη αν θα γίνει, αν δεν τους ρωτήσουμε, τους Ευρωπαίους. Έχει υπογραφεί αυτό στα...
1: Καλά, εδώ κάνουμε συμφωνίες με τους Γάλλους και μπαίνουμε σε εξοπλισμούς και οι Γάλλοι θα είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί κτλ. Τότε γιατί τους κάνουμε τους εξοπλισμούς, εάν δεν έχουμε δικαίωμα σε περίπτωση που απειληθούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, δεν είναι έτσι.
4: Τα όπλα φτιάχνονται για να τα αγοράζουν κάποιοι. Μανώλη, δεν σημαίνει ότι αυτό θα σε έχει και θα σε στηρίξει η Γαλλία. Αν θυμηθείς το παρελθόν, με πολέμους που έχουν γίνει, δεν ήταν τόσο όμορφα τα πράγματα. Τους Έλληνες και σήμερα έχουμε την ημέρα της γενοκτονίας και στις 29, που το ξεχνάει πολλοί κόσμος, έχουμε πάλι κάτι. Πάλι θα το ξεχάσει ο κόσμος. Όπως και σήμερα είναι για τους πόντιους, τους οποίους στη Ρωσία τους λένε πώς τους λένε και εδώ τους λέμε αλλιώς. Εντάξει, Έλληνες οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν περάσει τα βάσανά τους και πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, ας πούμε, κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν.
1: Ναι.
4: Κοιτάμε όλοι ένα κινητό, κοιτάμε να είμαστε όμορφοι, κοιτάμε όλοι να έχουμε λεφτά. Είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, αυτή τη δημοκρατία έχουμε. Στο κάτω-κάτω πρέπει να πορευτούμε με αυτήν. Δεν θα εντυπωσιάζει ούτε κανένας να παραμυθιάζει τους πολιτικούς ότι θα δώσει και θα κάνει. Το 50 που πήρε αν ο κύριος Φώτης δεν θέλει να το πάρει, ας μην το πάρει.
1: Καλά, τώρα επειδή το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Φώτη, δεν έχει πει ότι δεν θα το πάρει. Κανείς δεν το λέει. Ότι το πενιντάρικο
4: δεν
1: είναι.
4: Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, κύριο Μητσοτάκη.
1: Ότι το πενιντάρικο είναι λίγο, είναι λίγο.
4: Ναι, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ναι. Όταν ο κύριος Παπαντρέου έδινε τα πολλά λεφτά τότε.
1: Καλά, άλλες οι εποχές, άλλες οι εποχές εκείνες.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Άλλα αυτά που ζούμε.
4: Τώρα θα ζήσουν πιο φτωχά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε. Πρέπει να πορευτούμε. Και πρέπει να συνετιστούμε λιγάκι και να μονιάσουμε, γιατί η πολιτική. Βλέπει, Πασόκ να είναι μονιά.
1: Για θυμίστε μου λίγο, πότε μονιάσαμε ακριβώς.
4: Ποτέ, αλλά ας το κάνουμε τώρα στην ίσα τη στιγμή, γιατί
1: τώρα
4: ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι έρχονται πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και τώρα, αν με το πετρέλαιο γίνει αυτό με το τραπ, που θα γίνει η σύραξη αυτή, εγώ πιστεύω μέχρι και σου λέω και μια ημερομηνία. Θα πέσω έξω και θα το δεις. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει κάνει όλη η διαδικασία ο κ. Τραπ. Καλώς, κακώς, αυτό το ξέρουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
1: Δεν ξέρω πώς
4: μιλάω. Ξέρουμε σαν Γιώργος αυτό το περιστέρι.
1: Θα το δούμε, δεν ξέρω τι να σας πω.
4: Πιστεύω ακράτατα ότι όχι. Λοιπόν, και κάτι για να έτσι ευθυπήσουμε στο τέλος.
1: Μισό λεπτό απλά να πω κάτι.
4: Ναι.
1: Στέλνει εδώ ένας φίλος μήνυμα ο Πάνος. Το δεν έγινε τίποτα, δεν είπα δεν έγινε τίποτα στα Ήμια. Πολύ μου λέει ότι κρυζαρίστηκε το μισό Αιγαίο. Δε, είπα ότι αυτό που έγινε πέρασε έτσι. Αυτό, αυτό είπα. Προφανώς και έγινε.
4: Δεν έγινε κάτι, κάναμε, να την πω τη λέξη τώρα πώς μου έρχεται. Ήμασταν.
1: Το πνίξαμε. Το πνίξαμε αυτό.
4: Οπισθοχωρήσαμε.
1: Όχι, όχι ότι δεν έγινε τίποτα. Προφανώς και έγινε.
4: Ναι,
1: αλλά θέλω να πω ότι.
4: Ναι, το παιδί στο στήλο απάνω και οι άλλοι δύο.
1: Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό το οποίο έγινε υποβαθμίστηκε από όλες τις πλευρές. Και στο τέλος ευχαριστήσαμε και τους Αμερικάνους. Αυτό.
4: Ήταν και ο κύριος Παπαντρέου τότε στα.
1: Υπουργός. Σημείτης, πρωθυπουργός.
4: Βεβαίως. Ναι. Και να πω και κάτι. Επειδή λένε για οι κομμουνιστές ότι είμαστε ενάντια με τη δεξιά και το ένα και το άλλο. Και, και τα ακούω αυτά και για τους κομμουνιστές. Και με τρελαίνει. Να θυμηθούν λίγο την ιστορία. Ότι η ΕΡΕ και ο. Μεγάλος ηγέτης, έτσι, τώρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούς μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, αναφέρει το πρακτορείο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς δήλωνε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει στρατιωτική εμπλοκή. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν τάνκερ με πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στον Ινδικό ωκεανό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει το παραμικρό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία που παραμένει άγνωστη της δυσάρεστης οσμής που παρατηρήθηκε σε περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια. Χωρίς εύρημα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έγινε γνωστό ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Αρχίζει σήμερα και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το πρωτάθλημα της Premier League κατέκτησε μετά από 22 χρόνια η Arsenal, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Στην κορυφή με 82 βαθμούς είναι η Arsenal, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,8.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αλλάξαμε μέρα. 20 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ελάτε κύριε Γιώργο.
3: Ναι, ναι.
2: Για να ολοκληρώσετε παρακαλώ.
3: Ναι, βέβαια, 3 λεπτά θα δώσεις.
2: Ελάτε.
3: Υπόθεση, θέλω να πω κάτι, θα κρατάς. Να μην βγαίνουμε όλοι και το παίζουμε παντογνώστες. Έχω αναχωρηθεί, έχω να βγω αρκετό καιρό. Ακούω και στο το ατυχές γεγονός της Ηλιούπολης. Δεν θέλω να αναφερθώ. Καταρχάς, παραπάνω δεν είμαι αρμόδιος, είμαι ένας αναρμόδιος.
2: Δεν είναι, είναι τραγωδία, δεν είναι ατυχές.
3: Ναι, τέλος πάντων, όπως το παίρνουμε να το πούμε, ωραία τραγωδία, συμφωνώ. Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να βγαίνουν οι ακροατές του Real και που ακούω τέλος πάντων να λένε, ξέρω εγώ, πράγματα σαν γνώστες του θέματος. Είναι ειδικοί ψυχιάτροι, ψυχολόγοι.
2: Καλά, και δεν ξέρουμε, κανείς μας δεν ξέρει τώρα, κακά τα ψέματα.
3: Ναι, δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να ακούω γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω άσχημα. Γιατί, γιατί και στην Αμερική έγινε κάτι περίπου το ίδιο και αυτό γίνεται και υπάρχει αντιγραφή. Και επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, επειδή θέλει εκείνη την ώρα να το πει και να βγάλει αυτό από μέσα του, να ξέρει και να έχει και λίγο στο μυαλό του, πίσω στο μέρος του μυαλού του, ότι μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα με κάτι που θα πει.
2: Καθόλου δεν διαφωνώ.
3: Βέβαια, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ναι, υπάρχουν αρμόδιοι. Εμείς δεν είμαστε για όλα.
2: Προφανώς.
3: Είμαστε για να λέμε, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό που έχει.
2: Όχι, εντάξει, το προφανώς. Και θέλω να πω. Δεν θέλω να ξαναναφερθώ. Θεωρώ και εντελώς άστοχη και άτυχη το αίτημα των γονέων για μοριοδότηση, δηλαδή.
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι
2: τραγικό, πραγματικά.
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Εκεί δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Εργαλειοποίηση. Τώρα δεν
3: είναι εκμετάλλευση. Το τονίζω κιόλα. Όχι. Εισάξια όπως όλα τα παιδιά.
2: Πολύ δηλαδή, λάθος.
3: Ναι, βεβαίως. Γιατί τα παιδιά της Ηλιούπολης, δηλαδή, μόνο στεναχωρήθηκαν. Δεν στεναχωρήθηκαν του Περιστερίου.
2: Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι πιο κοντά στο περιβάλλον των δύο κορτισιών. Έχουν επηρεαστεί ένα λόγο παραπάνω ψυχολογικά.
3: Όχι,
2: αλλά...
3: όχι Μανώλη, θα σου αποδείξω κάτι, θα σου αποδείξω εγώ κάτι.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
3: Αυτά τα παιδιά μπορεί να ερχόντουσαν και στο Περιστέρι και να είχαν φύγει. Γιατί να μην επηρεαστεί και το Περιστέρι.
2: Ναι, ναι,
3: το εργάλεο ή η μεταμόρφωση. Ναι, ναι,
2: σωστό, σωστό.
3: Με κατάλαβα.
2: Τώρα δεν θέλω, δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
3: Όχι, γιατί, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Γιατί...
3: όπως εσύ το πες χθες άκουσα και καλά κάνεις. Και εγώ δεν συμφωνώ.
2: Γιατί όχι. Μετά θα αρχίσουμε. Θα σας πω ότι εδώ έχουν γίνει εγκλήματα από πολλούς. Διότι έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις για άλλους λόγους.
3: Όπως.
2: Όπως οι φωτιές.
3: Α, ναι. Τάξη.
2: Και έχουν υπάρξει
3: μοριοδοτήσεις. Εννοείς το μάτι.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το μάτι.
3: Όχι.
2: Έχουν υπάρξει
3: μοριοδοτήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, άλλο πράγμα. Mm. Εδώ μιλάμε τώρα για μοριοδοτήσεις σε περιοχές που πέρασε η φωτιά και έγλειψε.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, επειδή οι Δήμοι θέλανε να κάνουν το παιχνίδι τους τώρα, εντάξει.
3: Όχι, όχι, ναι, ναι, ψυχαλάκια.
2: Και σου λέει, και σου, ναι, και σου λέει αν μοριοδοτήθηκε αυτός, γιατί να μην κυνηγήσουμε κι εμείς.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, αφήστε όχι. Τώρα, γιατί άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
3: Όχι, όχι, δε, εγώ δεν το αφήνω, όχι, δεν είμαι σύμφωνος σε αυτό. Εντάξει, θα κρίνουν αυτό πάλι αρμόδιοι, γιατί εγώ τη γνώμη μου λέω σαν αναρμόδιοι.
2: Καλά, προφανώς.
3: Και κάτι τελευταίο. Και θα πω κάποια, όχι πρόβλεψη, ας το πούμε εκτίμηση, γιατί δεν είμαι medium. Στο μέλλον ίσως γίνω. Λοιπόν, αν όμως βγω, ναι, αν βγω όμως αληθινός, θέλω δώρο. Λοιπόν,
2: για πείτε.
3: Άκου τώρα να δει για το πολιτικό κομμάτι, να γελάσουμε και λίγο.
2: Ναι.
3: Πρώτος Μητσοτάκη. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία, πάνω από 10%. Ναι. Δεύτερος, Τσίπρας με 17%.
2: Μητσοτάκης πόσο θα έχει?
3: 30 και κάτι.
2: 30?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Με 30 παίρνει και τον πόνους.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 30, να είναι 29, να είναι 28. Το 30 είναι το ταβάνι.
2: Ναι.
3: Ο από, 20, από 27 μέχρι 32. Το λέω πολύ πιο τάκι. Ο Γράψτα, όπως τον είπαμε, Τσίπρας, 17, από 14 μέχρι 17.
2: Ναι.
3: Μετά τρίτο κόμμα ο Ανδρουλάκης, από 9 μέχρι σκάρτα 12.
2: Ναι.
3: Τέταρτος μάλλον, ο Βελόπουλος. Το βλέπω γύρω στα 8,5.
2: Ναι.
3: Μετά είναι η κυρία, το Κούκου,
2: Συγγνώμη, κυρία Καριστιανού που είναι.
3: Το.
2: Καριστιανού που είναι.
3: Θα σου πω, περίμενε. Α. Μαζί με το Κούκου, Καριστιανού είναι γύρω στο 6, στο 4.
2: Α, τόσο χαμηλά.
3: Πώς.
2: Τόσο χαμηλά.
3: Ναι, ναι, χαμηλά.
2: Λέτε.
3: 4 με, ναι, 4, ας πούμε 5 με 8.
2: Ναι. Ναι.
3: Λίγο εκεί ενδιάμεσα και το Κουκουέ. Μετά η κυρία Λατινοπούλου και κάποια άλλα κόμματα, εντάξει, 3-4 εκεί μέσα τώρα παίζουν αυτά. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει στη Βουλή, θα μπει.
2: Γιατί θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πώς.
2: Θα υπάρχει.
3: ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Εγώ σου λέω
2: θα υπάρχει, λέω, θα υπάρχει.
3: Α, ναι, θα υπάρχει. Α, θα γιατί υπάρχει. Υπάρχουν, θα σου πω τι εννοώ. Θα υπάρχει γιατί. Γιατί είναι ο Βολάκης. Ο Βολάκης είναι.
2: Πολάκης διαγράφει.
3: Ναι, δεν έχει όμως σημασία ότι η ΣΥΡΙΖΑ είναι.
2: Και διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν, επιστρέψει. Ναι, τώρα όπως μιλάμε τώρα δεν είναι.
3: Ναι, okay.
2: Μα κάνει κόμμα δικό του, ξέρω εγώ, μπορεί να επιστρέψει.
3: Ίσως. Σαν ΣΥΡΙΖΑ εγώ πιστεύω θα υπάρχει με μικρό ποσοστό και επειδή υπάρχουν ανθρώποι που το χαρακτάνε, θα σου πω αυτό, επειδή είχα θεραίου, κατάλαβες τώρα πόσο πίσω σε πάω. Λοιπόν, έτσι, τόσο πίσω. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι που το κρατάνε αυτοί, κρατάνε το κόμμα, κάποιοι αριστεριστές και όχι τώρα ιδεολόγοι, εντός αγωγικών τώρα ή εκτός, όπως θες πες. Λοιπόν, και η κυρία Χριστιανού, ναι, και βλέπω τώρα, αν δεν πάρει, που δεν θα πάρει βέβαια, έτσι δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του, θα πάει με τον Τσίπρα, και αν δεν δεχτεί ο Τσίπρας, που εγώ πιστεύω θα πάει.
2: Θα δεχτεί, λέτε, ο Τσίπρας.
3: Ναι. 99,9%.
2: Μάλιστα.
3: Αν πει όχι ο Τσίπρας, θα πάει η κυρία Καριστιανού.
2: Με το Μητσοτάκη.
3: Το βεβαίως. Και επειδή έχουμε για υπουργεία, για κάμερες, μικρόφωνα, μαγνητοφωνήσεις, 300 που δεν αξίζει, λέει, ένα τραγούδι, ούτε να δεις, άστο να μην το πω. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι, είμαστε μέχρι, είναι το να βγούμε έξω προς τα έξω και είναι δίψα για το, για τη δόξα,
2: ναι.
3: Πάμε με τους πάντες. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει με, ας πούμε, άκρα δεξιά, τον κύριο Καμένο.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Χαριλαίος Φλωράκης είχε πάει με την Δημοκρατία και με τον Πασό.
2: Είχε πάει για συγκεκριμένο λόγο.
3: Εντάξει. Συγκεκριμένοι λόγοι δεν υπάρχουν στην πολιτική.
2: Με το Πασόκ υπάρχει, δεν είχε πάει.
3: Μαζί, Κίτρι δεν ήταν. Πώς δεν ήταν.
2: Αφού ήταν, έπρεπε να, για να περάσει.
3: Ναι, κύριε Πολιτικό. Ναι. Ναι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν πήγε.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν σύμπραση. Δεν το κατηγορώ, γιατί στην πολιτική όλα γίνονται. Όπως το πες και εσύ, είναι ένα χταρμάς. Ακούω, μην νομίζεις επειδή δεν παίρνω.
2: Ναι.
3: Ακούω και τα θυμάμαι. Καλό μνημονικό, αλλού έχω το πρόβλημα. Λοιπόν, το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, για έκανα το οποίο το πρωτάθλημα. Είμαστε χαρούμενοι.
2: Βέβαια.
3: Άρηκα βέβαια και για το μπάσκετ. Έφτασε εκεί που πήγε με τα μισά, πολύ μισά λεφτά που είχε. Από
2: έπρεπε να το πάρει το κύπελο.
3: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε να το πάρει.
3: Στεναχωρήθηκα πολύ, πολύ. Πιο πολύ από το πρωτάθλημα ήθελα.
2: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Ναι, δεν με καταλαβαίνω. Η χαρά μου ήταν εκεί γιατί εκεί διψάζει. Γιατί είναι κάτι νέο, είναι έτσι.
2: Έπρεπε να το πάρει.
3: Κάποτε τώρα είναι και 75 χρονών. Και δεν ξέρω αν θα τον έχουμε
2: τώρα. Ολοκληρώστε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
3: Ναι. Ευελπιστώ να τον έχουμε το Σάκοτα και να είναι καλά ο άνθρωπο και να
2: είναι
3: μπορέσει να μα βοηθήσει να
2: μεγάλο κεφάλαιο.
3: Οπότε βγούμε. Έγινε, καλό βράδυ.
2: Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από τα Σπάτελατα.
4: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
2: Γεια σας κύριε Γιάννη.
4: Μιλάμε.
2: Να είστε καλά. Πρέπει
4: να κάνω ένα ου. Για...
2: Ένα.
4: Δηλαδή κόντε.
2: Συγγνώμη.
4: Να κάνω ένα ου.
2: Ουφ, ναι, ωραία.
4: Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γιατί, παραλίγο το μυαλό μου να γίνει αχταρμάς. Προσπαθώ να το μαζέψω.
2: Ελάτε.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είπατε ότι ο Μητσοτάκης μας έθεσε ένα δίλημα αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, τη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει ας πούμε, και θέσατε το δίλημα πολύ ωραία. Το θέμα δεν είναι ποιος θα δικό. Αλλά ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Μήπως είναι καμιά Λάουρα, κανένας άλλος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ πολύ διεκδική πολιτική σκέψη αυτή. Απάνω στην προπαγάνδα.
2: Και τι θα πει κιόλας όποιος πάρει τηλέφωνα. Μην πάρει κανείς τηλέφωνο και πει καν αυτό.
4: Έχει ξεπεράσει τα όρια η σπέφουλα και οι μισές αλήθειες και τα διάφορα ακούω φίλους μου νεοδημοκράτες να μονολογούν ας πούμε γύρω γύρω και να λένε δεν θα πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσουμε όλοι μικρά κόμματα. Αυτά είναι του πονηρού, ότι όλοι κάνανε καλά αλλά κάνανε και κακά, δηλαδή είναι μια σύγχυση. Και τελικά παραμένει η σκέψη μου και πολύ έντονα αυτό που έλεγα και στον κύριο Λαβίδη πολλές φορές και συμφωνούσε, ότι πάνε 16 χρόνια και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακόμα τι του έχει συμβεί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς. Ενώ περνάει...
2: Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν έχει καταλάβει.
4: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς μικρά και μεγάλα βέβαια καθημερινά ψευδοεπιχειρήματα και σπέκουλες που δεν τις παίρνει ήδη. Όπως για παράδειγμα να σας πω εγώ το πολύ απλό και να μην το ανοίξουμε γιατί είναι πολύ πλεγμένο. Η σύνταξη. Από τότε που εργαζόμουν, που ήμασταν 45 άτομα. Έλεγα όποτε είχα την ευκαιρία. Η σύνταξη δεν πρέπει να είναι ούτε εθνική, ούτε ανταποδοτική, ούτε αναδιανεμητική. Η σύνταξη είναι η ρευστοποίηση της υπεραξίας της εργασίας. Είναι δύσκολο, μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει στοιχειώς προβληματισμός. Δηλαδή εσύ οικοδόμος. Χτίζεις ένα διαμέρισμα.
2: Ναι.
4: Παίρνεις το μεροκάμετο, παίρνεις το ένσημο, φεύγεις. Έτσι έκανες 10 μέρες. Αυτός ο τείχος που μετά θα σου βαντιστεί, θα περάσουν ηλεκτρικά, θα γίνει διαμέρισμα κτλ. Για τα επόμενα 100 χρόνια θα αποδίδει.
2: Μάλιστα.
4: Και σε υπεραξία και σε άμεσο παθητικό εισόδημα, αλλά και σε στέγαση. Εσύ δηλαδή που έκτες τον τείχο, τι σύνταξη πρέπει να πάρει. Πού πήγε η υπεραξία της εργασίας.
2: Δεν υπάρχει υπεραξία πλέον.
4: Πώς.
2: Δεν υπάρχει υπεραξία.
4: Υπάρχει κύριε Παρδάλη. Η εργασία δεν χάνεται.
2: Ναι όχι. Εγώ δεν λέω ότι χάνεται. Αλλά λέω δεν υπάρχει πλέον υπεραξία.
4: Όχι, την υπεραξία την καρπούνται μηχανισμοί.
2: Δεν υπάρχει εννοώ για τον εργαζόμενο, αυτό εννοώ.
4: Ναι. Πήρε το μεροκάματο, πήρε τα ένσημά σου, τα 62 σε 68 σου θα πάρει τόσα, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
2: Υπάρχει, δεν διαφωνώ.
4: Θέλω να κάνω μία έκκληση,
2: ναι.
4: Και συγχωρέστε με.
2: Έλατε.
4: Εάν μπορούμε και μπορούν οι ακροατές μας να μιλήσουν και έχουν γνώση και εμπειρία, να μιλήσουν για τον επαναπατρισμό των παιδιών. Εγώ επειδή το ζω ένα χρόνο,
2: ναι.
4: Έχω...
2: Τι εννοείτε όταν λέτε το ζω, αν θέλετε, το ζω, τι εννοείτε.
4: Γύρισε το παιδί μου.
2: Γύρισε.
4: Από το εξωτερικό.
2: Μια χαρά.
4: Γιατί το παρακάλεσα, γιατί έκλαψα, γιατί πόνεσα, λέω σε παρακαλώ, έλα εδώ να αγωνιστούμε και τα λοιπά. Μου λέει και μπαμπά γιατί να έρθω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν συμβιβάζομαι.
2: Άρα γύρισε για χατήρι σας.
4: Γύρισε για χατήρι μου και προσπαθούμε επί ένα χρόνο να σταθεροποιήσουμε μια εργασία. Και το τι αντιμετωπίζω...
2: Το έχετε μετανιώσει.
4: Το παιδί ναι.
2: Εσείς.
4: Κρά. Εγώ γιατί είμαι μαζί του. Γιατί μπορώ και το βοηθάω. Το βλέπω.
2: Ναι, αλλά αν έχει μετανιώσει το παιδί.
4: Έχει μετανιώσει, κύριε Παρδάλη.
2: Άρα... Πάρα πολύ.
4: Γιατί κακοποιείται στο χώρο εργασία. Γιατί έχει μάθει αλλιώς.
2: Άρα δεν ήταν αυτή η σωστή επιλογή.
4: Ναι, αλλά και εγώ δεν άντεχα να είναι.
2: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι εσείς. Το θέμα είναι το παιδί. Φαντάζομαι.
4: Δεν ξέρω.
2: Ως γονιός μιλάω, έτσι.
4: Εγώ περίμενα το παιδί που είναι διαμάντι, ας πούμε, και ωραίο κορίτσι, να πάει σε ένα χώρο, να το θυμίσουν. Πάει και πέφτει πάνω σε κάτι ανθρώπους. Μπορεί να είναι διευθυντές, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες εταιριών. Οι άνθρωποι είναι, τι να πω, απαράδεκτοι, αδιανόητοι. Τέλος πάντων, να σας πω ένα τελευταίο και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή ασχολήθηκα τώρα τελευταία με τη νομοθεσία αυτή που έχει προκύψει περί τακτοποιήσεων, αφαιρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, θα σας πω το συμπέρασμα, μάλλον πρώτα θα σας πω ότι μετράμε ένα σπίτι με λέιζερ.
2: Ναι.
4: Κάποτε μετράγαμε με τη μεζούρα, τη μετροδενία. Ναι. Τράβαση από εδώ, από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Φύσαγε λίγο αέρα, δεν λέγαμε α, τόσο κτλ. Μετά μετράγαμε με το χωροβάτι κτλ. Μετά μετράγαμε, ξέρω εγώ, με γεωτεχνικές και όπως τις λένε, συντεταγμένες. Μετά με το δορυφόρο. Είχε ένα κοντάρι και ένα κύλινδρο απάνω. Επικοινωνούσε με την Google με το δορυφόρο και έκανε διάλογο. Βέβαια υπέκλεπταν και τα δεδομένα οι άλλοι. Τώρα έχει το λέιζερ. Αυτές οι μετρήσεις έχουν αποκλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Το λέει και ο Αϊνστάιν που έχει ασχοληθεί με τις μετρήσεις και η φυσική. Και έρχεται τώρα μια γραφειοκρατική νοοτροπία να θεσμοθετήσει κάτι σωστό και να μας μεταφέρει όλο το κόστος χωρίς έλεος.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί συμβόλαιο που μπορεί να είναι του 1970, γράφει τόσα τετραγωνικά. Ε9 μπορεί να είναι του 92. Σηματολόγιο να είναι του 8.
2: Mm-hmm.
4: Ηλεκτρονική ταυτότητα να είναι του 26.
2: Mm-hmm.
4: Πρέπει αυτά τα τέσσερα νούμερα, συμβόλαιο, Ε9, σηματολόγιο, ηλεκτρονική ταυτότητα, να λένε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά που λέει ηλεκτρονική ταυτότητα. Okay, σωστό. Τέλειο, εφαρμόζουμε την τεχνολογία, προχωράμε με ακρίβεια και όμορφα. Γιατί όμως αυτοί που σχεδίασαν όλο αυτό το πράγμα ζητάνε από τον πολίτη να προσαρμόσει τις μετρήσεις του και να πληρώσει και πρόστιμα.
2: Μάλιστα.
4: Και να τα προσαρμόσει αυτά όλα.
2: Κατάλαβα, τι λέτε, εντάξει, τεχνικό θέμα είναι.
4: Όχι, όχι, είναι πολύ σοβαρό.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό.
4: Το αντιμετωπίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Πολύ κόσμο, το καταλαβαίνω.
4: Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα σου λέει το Ε9 θα πάει να δει το κτηματολόγιο.
2: Mm.
4: Θα πάει να δει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και αν δεν συμφωνούν, εσύ οφείλει να βάλει λογιστή, να βάλει δικηγόρο, να βάλει συμβολιογράφο και ρέει το μαύρο χρήμα.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν γίνεται το ανάποδο, κύριε Παρδάλη μου. Δηλαδή, βάλαμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Να, οι πλατφόρμες να επικοινωνήσουν μόνες τους και να πούνε αυτός έβαλε την ηλεκτρονική ταυτότητα τόσα τετραγωνικά. Για να δω το κτηματολόγιο από μόνο του να προσαρμοστεί. Το Ε9 από μόνο του. Δίνεται το ανάποδο. Δηλαδή το κόστος το φορτωνόμαστε εμείς. Και είναι βαρύ το κόστος. Γιατί μπλέκεις και σε επαγγελματίες με εισαγωγικά οι οποίοι σε στίβουνε. Σε καθυστερούνε, σε στεναχωράνε, σε τρομοκρατούνε και ρέει το μαύρο χρήμα.
2: Κύριε, για να ρωτήσω κάτι. Αν το κορίτσι αύριο σας πει ότι εγώ φεύγω, δεν αντέχω άλλο, τι θα κάνετε? Δεν θα προσπαθήσετε, φαντάζομαι, να τα πείστε.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνω, κύριε Μανώλη.
2: Mm.
4: Δεν το έχω σκεφτεί. Προς το παρόν δίνω τη μάχη να αποκαταστήσω πράγματα, να στηρίξω το παιδί που γυρίζει σπίτι και σχεδόν κλαίει, ας πούμε, από το αίσθημα της αδικίας και της κακοποίησης το χώρο εργασίας, με τον εξυπνακισμό και το το αλπακόλα και την αγκαρία και τα λόγια, τις βλακίες. Κάποιοι συνάδελφοι να μην ασχολούνται καν με τη δουλειά.
2: Εντύπωση σας κάνει.
4: Στον ιδιωτικό τομέα.
2: Εντύπωση σας κάνει.
4: Δεν το περίμενα. Αλήθεια σας λέω, δεν το περίμενα. Το παιδί καλό, οργανωμένο, με τόσα προσόντα και να το κοροϊδεύουνε. Να λένε και επειδή ξέρει αγγλικά τι έγινε.
2: Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Συγγνώμη, σας
4: το λέω, Γιάννη. Εγώ κάνω δίκηση στους ακροατές μας να πούνε αν έχουν παραδείγματα επαναπατρισμού και να βγούνε και παιδιά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε το γιο του κυρίου εκεί πέρα και στις ολόκληρο πανηγύρι. Και πάνε στο εξωτερικό, οι κεραμαίως δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουν, με λεφτά του ΕΣΠΑ και κάνουν εκδηλώσεις. Να γυρίσουν τα παιδιά εδώ.
2: Κάνουν εκδηλώσεις που πάνε εταιρείες και προσφέρουν κάποια πακέτα. Τώρα, αν κάποιος ικανοποιείται από τα κίνητρα που δίνουν, δεν ξέρω. Κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι όχι.
4: Να μας πούνε τα παιδιά, δεν είναι μόνο το οι αμοιβές, είναι η όλη σχέση που υπάρχει εργασιακή στον χώρο. Το αντικείμενο, το ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν.
4: Κάνω την προσευχή μου και περιμένω. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
5: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα.
5: Συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη, γιατί ήταν από τις πιο ωραίες παρεμβάσεις που έχω ακούσει.
2: Ναι.
5: Επιτέλους ένας άνθρωπος που μίλησε για τα σώα. Αυτό με την ταυτότητα πρέπει να είναι τρελό. Δεν το ήξερα.
2: Εντάξει τώρα, ναι, αν κάποιος δεν εμπλέκεται με τη διαδικασία, προφανώς.
5: Ναι, αλλά όλοι έχουν κάτι. Όπως το είπε πολύ απλά, από τη στιγμή που μπορείς να το δηλώσεις στην πλατφόρμα, στην ελληνική πλατφόρμα, έπρεπε να συνδέονται όλα από εκεί, να παίρνουν τα στοιχεία πλήρως.
2: Καλά, τώρα εδώ, κύριε Κώστα, συγγνώμη, εδώ δεν συνδέονται τα συστήματα για τις συντάξεις. Η πλατφόρμα θα συνδεθεί, τι λέτε τώρα.
5: Πέρυσι πόσα δώσανε για την ανανέωση του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΕ.
2: Πόσα
5: όπως το λένε, δεν τον. Τον μεγάλο. Τον μεγάλο υπουργό τώρα.
2: Πόσο, πείτε μου.
5: 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, Μανώλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Λοιπόν, το τι κάνανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ και αν χρησίμευσε, γιατί είπαμε πολλοί αμφισβητούν αυτό που έγινε με το δημοψήφισμα. Το λέει ο Καμένος, είπαμε, και σε μια συνέντευξη στο TV Κρήτη. Μπορούν όλοι να το δούνε από το 20 λεπτό. Πέρυσι την έδωσε την συνέντευξη αυτή. Στο TV Κρήτη. Πάνω Καμένος σε φόλης της ύλης. Και θα δούνε τι έγινε. Αν δεν υπήρχε το δημοψήφισμα, θα μας πετούσανε με 80 δισεκατομμύρια δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά που κάναμε την παρέμβαση με τους Αμερικάνους και με την Ούλαν, παρακαλώ, αυτή που έκανε στην Ουκρανία που έριξε την κυβέρνηση, η Ούλαν ήταν, και με την επέμβαση του Ολάν, χάρη στον Ολάν, πήγε ο Ολάν το βράδυ και το πρωί έκλεισε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και να αλλάξουν όλα. Αλλιώς μας είχαν πενταμένους ήδη από την Ευρώπη. Λοιπόν, χθες μία δημοσκόπηση βγήκε σοβαρή, δεν νομίζω να την άκουσες πουθενά, της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο στον κύκλο ιδεών. Μίλησε ο Βενιζέλος και λοιποί και μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, και τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Μπορούμε να το διαβάσουν όλοι, δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης.
2: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και των άλλων δημοσκοπήσεων,
5: ναι,
2: προκύπτει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.
5: Ναι, δεν είναι μόνο η δυσαρέσκεια, Μάνολη.
2: Και υπάρχει...
5: θεσμική απαξίωση.
2: Ναι, υπάρχει
5: διαφορά, αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται.
5: Ναι, δεν τα λένε.
2: Πώς δεν
5: μας
2: τα λένε.
5: Τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ένας, τόσο ο άλλος, τόσο ο άλλος. Όχι, αυτά είναι.
2: Τι προβάλλουν εννοείται, γιατί οι δημοσκοπήσεις τα γράφουν αυτά. Εντάξει, να σας πω κάτι.
5: Τι
2: ο κόσμος πρέπει να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται. Δεν ζούμε, δεν ζείτε. Και δεν ζούμε μέσα σε γυάλα.
5: Βρε Μανώλη μου, δεν έχει κάτι. Ποιος διαβάζει? Όλοι ανοίγουν τα χαϊβανοκάναλα εκεί και λέει.
2: Α, έτσι πάει.
5: Μα
2: καλά, μα πάει έτσι.
5: Από τι κατάντησε ο λαός? Προλαβαίνει να κάνει και τίποτα άλλο? Ανοίγει μετά την τηλεόραση και νομίζω.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να να προλαβαίνει να δει σύριαλ και παιχνίδια και ξέρω εγώ και να μην. Και να μην προλαβαίνει να δει, να διαβάσει μια δημοσκόπηση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εντάξει, δεν γίνεται.
5: Θα ήταν καλό να το δούνε δημοσκόπηση μέτρων ανάλυση. Τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση που έχει αναλυτικά, τώρα να μην τα αναφέρω.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πάμε. Αυτό με το ασφαλιστικό που του νόμου Κατρούγκαλου, εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή, παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή αν ο άνθρωπος δουλεύει και παίρνει τη σύνταξη χειρίας, δεν θα έπρεπε, λέει, να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Έκοψαν δηλαδή τις συντάξεις από τους που εργάστηκαν τόσα χρόνια.
2: Α, τις έκοβαν.
5: Ορίστε.
2: Δεν θα γίνει, είπε κεραμέως.
5: Μα πρόσεξε, εδώ είναι τρελό, Μανώλη, δεν ξέρω, έχω διαβάσει 10 άρθρα. Άκου να δεις, πριν το 16, όσοι παίρναν, ό,τι σύνταξη παίρνανε, ήταν προσωπική διαφορά τους. Εγώ αυτό ήξερα. Αλλά και για τις συντάξεις, αν έπαιρναν δύο συντάξεις δηλαδή, συνέχισαν να τις παίρνουν ολόκληρες.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να το διαβάσω τώρα, γιατί άκουγα και τον κύριο Ρίζο που το ανέλυε. Πρέπει να το διαβάσω λίγο, να δω παραδείγματα για να το καταλάβω πιο καλά. Δεν θέλω να πω κάτι
5: χωρίς να το ξέρω. Για πριν το 16, παίρναν δύο συντάξεις, τις παίρνουν ολόκληρη και εθνική και ανταποδοτική. Και τις δύο. Και ονομάστηκε προσωπική διαφορά και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί η δικιά του σύνταξη να ήταν 2.000. Και με τον νόμο Κατρούμπαλο έπρεπε να παίρνει 1.500. Τα 500.
2: Προσωπική διαφορά.
5: Προσωπική διαφορά. Ναι. Του λέει, δεν θα σημειώσουμε, αλλά δεν θα παίρνει αυξήσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και αυτοί που παίρνουν σύμφωνα με τον νόμο να φτάσουν τα 2.000. Εκτός από αυτό όμως, αν έπαιρνε και μια σύνταξη, δεν τον κόψανε την εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι η σύνταξη η δεύτερη, το εθνικό κομμάτι κόβεται, γιατί παίρνει για μια εθνική σύνταξη δικαιώματα όλοι οι Έλληνες να παίρνουν. Το ανταποδοτικό θα έπαιρνε, το ανταποδοτικό ανάλογο πόσο το 70% και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει το 50% από το 70%. Ή 35% θα έφτανε η σύνταξη η δεύτερη. Γιατί κοβότανε βασικά το μεγάλο κομμάτι που ήταν η εθνική σύνταξη, σύν ένα κομματάκι από την ανταποδοτική.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που είναι το τραγελαφικό. Έδινε 3 χρόνια ο νόμος, Κατρούγκαλο από το 16, για τους νέους να κοπούνε μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, το 21 έβγαλε, γιατί εφαρμόστηκε μόνο σε αυτούς που ήταν συνταξιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ, παρακαλώ. Δηλαδή, οι πιο χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ, ειδικά.
2: Ναι.
5: Εφαρμόστηκε σε αυτούς και δεν εφαρμόστηκε στις συντάξεις που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, όσοι έχουν διπλή σύνταξη και πιθανόντως και εγώ είναι από δημόσιο ή από ΟΓΑ, κόβεται κανονικά, όπως το έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα, δεν κόπηκε μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνεις τι ζούμε.
2: Να.
5: Έχουμε και για μετά το 16 δηλαδή, πάλι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που ήταν οι φουκαράδες του δημοσίου και του ΟΓΑ που τους πετσοκόψανε γιατί έτσι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο. Και αυτοί που είναι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει κοπεί σήμερα. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Σου λέει τώρα πώς θα ζητήσουμε να μας επιστρέψουν αυτοί τα παραπάνω λεφτά που τους δώσαμε τόσα χρόνια με τη σύνταξη του ιδιωτικού. Έπρεπε να κόψουν το ιδιωτικό τώρα. γιατί του δημοσίου και του ΓΑΗ ήδη τις έχουν κομμένες, δεν τους δίνουν.
2: Κατάλαβα τι λέτε, πρέπει, θέλω λίγο να το βάλω ναι. κάτω να το...
5: Ναι.
2: Λοιπόν, το δω με παραδείγμα. Αφήνεις,
5: πολύ καλά το έχει, η καθημερινή σήμερα το έχει. Σήμερα ή χθες.
2: Εχθές.
5: Τέλος στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και
2: χείρες. Θα το δω, θα το δω. Τον έχω δει τον τίτλο, ναι.
5: Και έχει και μια άλλη, ο ελεύθερος τύπος.
2: Ναι.
5: Συντάξεις κυρίες, τι μες. Σημαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αλλαγές που μπαίνουν στο τραπέζι. Λοιπόν, και Eurostat, περισσότεροι από ένα στους τέσσερις αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ελλάδα. Πρόσφατη, στις 15 βγήκε. Και είμαστε το τελευταίο, πριν από την Βουλγαρία, πέρσι. Φέτος μου φαίνεται.
2: Πρέπει να μας πέρασε η Βουλγαρία. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
5: Να θυμίσουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ρε Μανώλη. Λυπάτε και θυμώνει.
2: Θυμώνει.
5: Που η ακρίβεια προκανίζει τους μισθούς.
2: Θυμώνει.
5: Ωραία. Επιτελική αλητεία. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, λέτε κύριε Γιάννη.
6: Μανώλη μου, πολύ ωραία τα είπαν οι προηγούμενοι.
2: Ναι.
6: Εγώ θα πω τα φεδρά.
2: Τα.
6: Και τα φεδρά.
2: Φεδρά.
6: Που ζούμε και τα πονηρά της οικονό μας. Σύντομα, δεν θα σου πάω πολύ χρόνο.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, η παροιμία που λέει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
2: Ναι.
6: Είναι σοφή αλλά είναι.
2: Όλες οι παροιμίες είναι σοφές.
6: Ο Κατσούρκαλος, δεν το λέω κύριο, είναι αυτός ο οποίος νομοθέτησε και είναι βολεμένος κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη.
2: Μια χαρά είναι.
6: Και πληρώνεται αδρά από τα κορόιδα. Εργαζόμενους και συνταξιούχους.
2: Ωραία πράγμα.
6: Λοιπόν, γι' αυτό είπα στο κουφού την πόρτα όσο θέλει φρόντα. Λοιπόν, ένα άλλο που έχω παρατηρήσει.
2: Φαντάζεσαι να ξαναπολιτευτεί, δεν νομίζω ποτέ.
6: Ορίστε.
2: Δεν νομίζω να ξαναπολιτευτεί.
6: Κορόιδα είναι. Ας είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, άλλο μπουμπούκι κι αυτό. Μοσκοβολάει από πολύ μακριά.
2: Βέβαια τον κύριο Κατρούγαλο τον βόλεψε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
6: Καλά, δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα.
2: Θέλω να πω ότι...
6: Σε ένα μακέτο, είναι με το ίδιο παρελθύνσμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πονηρά έχουμε. Όταν λέει η σύνταξη πάει στα τόσα χρόνια, πρόσεξε να δεις το πονηρό που είναι. Καταλαβαίνεις ότι για να βγει μια σύνταξη. Για να βγει μια σύνταξη, χρειάζεται πολύ χρόνο.
2: Τι εννοείται.
6: Μέσα σε αυτό το χρόνο.
2: Για να βγει, εννοείται να εκδοθεί.
6: Να εκδοθεί, βέβαια.
2: Στην Ελλάδα χρειάζεται πολύ χρόνο. Γιατί λοιπόν, γενικώς δεν χρειάζεται.
6: Κοιτάξτε το πονηρό εδώ πέρα, ποιο είναι. Ώστε να βγει η σύνταξη, ο υποψήφιος συνταξιούχος, λόγω ότι έχουν βάλει πολλά χρόνια στην πλάτη των συνταξιούχων, των μελώντων δηλαδή, τι γίνεται, καθυστερεί. Εν τω μεταξύ ο υποψήφιος

0: από τα κορόιδα της καμία τα συνάδευγε να ψέξουν τους για όπλα. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Εκεί υπάρχουν για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τι στοιχειώδη δηλαδή. Αυτή που υπάρχει στα κράτη τα οποία έχουν αφέρω ως παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία. Παρόλα που έχει το πιο συντηρητικό καθεστώς, η φροντίδα για το λαό και τους εργαζομένους είναι πολλαπλάσια, μπορώ να πω σε απόσταση ακτίνας φωτός με αυτόν τον ήλιο από την Ελλάδα. Καταλάβατε, εκεί υπάρχει κράτος, υπάρχουν οι νόμοι και ο επικεφαλής του κράτους πειθαρχείς τους νόμους και ελέγχεται, αυτό είναι, να ελέγχεται.
1: Ναι.
0: Δεν τολμάει να κάνει τσαχπινιές. Τα τσαχπινιές το λέω για κάτι που παρουσιάζονται ως προοδευτική. Ξέρεις, καταλαβαίνεις ποιος σου λέω εννοώ.
1: Κάτι καταλαβαίνω, ναι.
0: Λοιπόν, αφού εφάγανε το καταπέτασμα από το ταμεία, τα οποία ήταν οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων, αφού εφάγανε λοιπόν κινητά, εφάγανε και τα ακίνητα, έχουμε social παύλα λίστες με καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και αυτοί είναι γνωστοί γιατί έχουν βγει στον αέρα από τα διάφορα κανάλια που έχουν ορισμένοι και με αυτά κάνουν αντιπολίτευση. Λοιπόν, τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι αφελής. Είμαστε τόσο κοροϊδά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτούς τώρα που τσακώνονται να μας σώσουν. Είναι οι ίδιοι.
1: Mm.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι πάντα τα ίδια πρόσωπα με άλλο κουστούμι.
1: Mm.
0: Αλλάζουνε κουστούμι. Λοιπόν, είναι τόσο αφελής ο Έλληνας. Εγώ μένω κατάπληκτος όταν βλέπω στις συγκεντρώσεις να μαζεύονται τόσοι πολλοί. Αυτοί που μαζεύονται στις συγκεντρώσεις των κομμάτων, λέω.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
0: Σε αίθουσες.
1: Καλά, δεν μαζεύονται όπως μαζεύονταν τώρα, εντάξει.
0: Μου είπε ένας υψηλόβαθμος της κατάστασης, Γιώργο το λέγανε, καλή του ώρα, μάλλον έχει απέτυχε. Μου λέει, μην είσαι αφελής, μου λέει, αν δεν κάναμε έτσι, πώς θα βγαίναμε. Ειλικρινής, υπήρξε και ο πατέρας του πρωθυπουργός και αυτός ο πρωθυπουργός. Είναι γνωστό το όνομά του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
0: Δεν ξέρω αν σ' ακούνε, αλλά αυτοί κοιτάνε τις καταθεσίλες τους να τους έχουν εξισοδύσει σε ξένες τράπεζες. Και είναι τόσο σοσιαλιστές με θαυμαστικά πολλά, όσο είμαι εγώ ο Κινέζος Τσεν Φουγιάν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, καλό κουράγιο.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Εγώ σας ακούω, ευχάριστα γιατί πολύ σου έχει ξεκαθαρίσει και δεν περιμένω τίποτε, αλλά και υποψήφοι αυτοί που ψηφίζονται από αυτούς που ψηφίζονται είναι αξίοι της τύχης τους.
1: Μάλιστα. Καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια. Καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακουβουλά. Όχι. Έχουμε τραγούδι όμως. Γιατί είναι μία παρατέταρτο και έχουμε πάει σε ρία από τις 11 ώρα, δεν πήραμε ανά, δεν προλάβαμε. Όχι, είχαμε το δελτίο. Αλλά και πάλι από το δελτίο πήγαμε κατευθείαν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, αλήθεια είναι τώρα ότι αυτά τη 15 ετία και η 18 ετία αυτά ήταν εγκλήματα στο δημόσιο, εντάξει. Τότε που γίνανε. Δεν το διαβάζω το μήνυμα. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τους λόγους. Γιατί δεν είναι όλοι, είναι αυτό που λες, μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι ελάχιστοι, υπάρχουν, ξέρεις, εντάξει. Α. Δεν πολλές. Δεν είναι και ελάχιστοι, αλλά είναι και πολλές. Καλά, δεν βγαίνανε πριν τα μνημόνια. Βγαίνανε για κάποια χρόνια, μετά το κόψανε, γιατί καταλάβαν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να συνεχιστεί. Δεν έβγαινε το σύστημα, δεν πήγαινε. Δεν υπήρχαν χρήματα. Φάγανε και πολλά τώρα από τα ταμεία, αυτά που γίνανε στα ταμεία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να ξανακάνει τα ίδια, αλλά δεν βλέπω και κανένα πλάνο. Γενικώς δεν βλέπω πλάνο, όμως θέλω να σου πω έτσι. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόγραμμα να εφαρμόζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτά, ούτε οι άλλοι βλέπω να έχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και αν μπορούν να εφαρμόσουν κάτι. Κύριε Βαγγέλη, φαντάζομαι καλά είναι το κόμμα η νίκη. Τι να κάνουν, χαίρονται την παρουσία του στη Βουλή. Θα ξανά είναι όταν θα γίνουν εκλογές. Δύσκολο. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Σύμφωνα λέει με τα επίσημα στοιχεία, η συντάξη του δημόσιου είναι κατά μέσο όρο 500 ευρώ μηνύως υψηλότερες από το ιδιωτικό τομέα. Άρα ο ιδιωτικός υπάλληλος είναι ρηγμένος μόνιμα, όχι ο δημόσιος. Αυτό γιατί ο δημόσιος που έχει στα 67 από τη δουλειά και δεν απολύεται ποτέ. Μοντέλο λέει Ζελένσκι επιδιώκει. Μάλλον ο Ποαρό μου γράφει με θερμό επεισόδιο σύραξε να βάλει και εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αυτά είναι πολύ ακραία. Πολύ ακραίο ενδεχόμενο και με φοβερές επιπτώσεις στην οικονομία και όχι μόνο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι κανείς θα επενδύει και κάτι τέτοιο. Αληθώς ο κύριος Φίλα Αριστοτέλη. Τελευταία μέρα δεν το λέμε, ναι. Από τις αναλήψεις και μετά δεν λέμε. Πάει, τελειώνει το Χριστός Ανέστη. Κάνω λάθος, όχι. Ο Τσίπρας λέει είναι σαν εκείνο, μου γράφει ο κύριος Νίκος, το cool κορίτσι με το piercing και τα τατού που γνώρισε στη συναυλία των Tool. Ποιοι είναι οι Tool, ρε παιδιά? Tool, τους ξέρουμε. Ναι. Τι τραγουδάνε αυτοί? Τι είναι, rock, είναι pop, rock, ροκάδες? Άγριο, μάλιστα. Δεν τους ξέρω. Τους γνώρισες, λέει, στη συναυλία των Tool. Γνώρισε το κορίτσι στην αυλή των Τουλ και μιλούσε κολακευτικά για τους Κράφτεβερκ. Αυτούς ξέρω, εντάξει. Οκ. Okay. Και όταν πήγε σπίτι της, έβαλε μου ζουράκι. Και εκεί με τελείωσε. Αλλά δεν ξέρω του Τουλ, οπότε δεν έχω. Ξέρεις του Τουλ? Αλήθεια. Αλλά θα μου πεις, εγώ έμαθα το TikTok 3 χρόνια μετά που είχε ξεκινήσει. Οπότε εγώ λέω. Κάποια μέρα μου λένε TikTok, η Tool. Πόσο παλιή είναι? Πιο παλιά από μένα δεν είναι. Άγρι. Τι είναι heavy metal και έχουν και μπαλάντες, rock? Δεν τους ξέρω. Ρε τι πάθαμε βραδιάτικα. Αν μέχρι την 50η. Δεν λέμε μόνο 40 μέρες, εντάξει. Άρα έχουμε ακόμα. Όλοι λέει στη ζωή αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και στο Τσίπρα. Δεν την πήρε τη δεύτερη, όχι. Γεια σου ρε Νίκο. Δεν είναι τόσο μεγάλος. είναι τόσο, λες. Ναι, δεν ακούγεται. Έχει μια πονηριά αυτό που μου γράφεις, Νικό. Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω και άλλες εκπομπές, καταλαβες. Οπότε δεν έχω εικόνα τι μπορεί να λέει ένας ακροατής αν βγαίνει αλλού. Λοιπόν, γεια σου ρε Μπούμεραγκ. Τι μου έχει στείλει εδώ. Λοιπόν, άκου Μπούμεραγκ. Κάποιος πέταξε μια τέτοια τηλεόραση που μου έχει στείλει μια διαφημίση της ηλεκτρονικά αυτόματες τηλεοράσης Ζόλα. Οι μοναδικές λέει με φίλτρο film control. Τι είναι αυτό, τώρα κάτσε να το διαβάσω. Πολύ ισχυρό και ακριβό έπιπλο. Oregon Pine. Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχει στο Facebook ομάδες διάφορες. Μια από αυτές καταγράφει πράγματα που πετάνε στους κάδους από εδώ από εκεί, που μπορεί να έχουν κάποια αξία, μπορεί να μην είναι χαλασμένα, μπορεί να φτιάχνονται. Και κάποια τα παίρνουν, πάνε, τώρα δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει και πάει και τα παίρνουν. Προχτές λοιπόν έχει ανεβάσει ένας μια τηλεόραση έπιπλο τέτοια, που είναι σε ένα κάδο, σε άριστη κατάσταση εμφανισιακά. Αυτές είναι με λιγνία, δεν ξέρω αν δουλεύει. Κάποιος λοιπόν πάει και την παίρνει την τηλεόραση αυτή και ανακαλύπτει ότι δουλεύει ή την έφτιαξε. Και τη βάζει σε ένα site και την πουλάει. Της βάζει τιμή 5 εκατοστάρικα. Και φεύγει φίλη τηλεόραση. Κάποιος την αγόρασε. Και από το site τώρα που γράφουν, ας πούμε, ότι βρέει αυτό είναι εκεί, είδαμε αυτό εκεί, αρχίζουν και διαμαρτύρονται ότι να, τα ανεβάζεται και κάποιος πήγε και το πήρε και το πούλησε. Και έχει γίνει ένας πόλεμος ολόκληρος. Και προσπαθούν να εξηγήσουν κάποιοι ότι παιδιά δεν το πούλησε μέσα στο site. Από τη στιγμή που κάποιος το πέταξε, το άφησε δίπλα στον κάδο, πάει να πει ότι μα το πάρει ο Αντώνης που ανέλαβε τώρα στη ρύθμιση του ήχου, μα το πάρω εγώ, μα το πάρει η κυρία Ειρήνη, μα το πάρουν να το πάρει ο κάδος, το απορριμματοφόρο, παλιατζής, όποιος προλάβει από τη στιγμή που μπαίνει και βλέπει και να το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αν το πέρανα θα το στόλιζα. Αυτός το πήρε και το πούλησε. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θα το είχα σε μια γωνία και αυτός έβαλε 5 εκατοστάρικα στη τσέπη του. Και κάποιος άλλος έβγαλε 5 εκατοστάρικα από τη τσέπη του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Μπούμεραγκ. Φοβερά πράγματα. Λουδοβίκος. Λουδοβίκος. Γιατί, κυρία Γιώτα, τι σας έπιασε? Κάποιος λέει μου είπε σήμερα ότι βάζω τον κόσμο. Ποιος τσακώνεται στην εκπομπή? Και σας το είπαν εσάς ότι βάζετε τον κόσμο να τσακώνεται στην εκπομπή? Και δεν το ξέρω εγώ. Τι λέτε τώρα? Τέτοια πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη μου. Ο Ρακούνιος μου γράφει, βάλε λέει το Λατεράλους από Τούλη να πέσουν τα τσιμέντα, ρε Παρδάλη στα Ριζιανά. Τι είναι το Λατεράλους?
1: Είναι και μεγάλο αυτό.
0: Ποιο το Λατεράλους, το ξέρεις κι αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Να μας τρελάνετε ρε με τους Τούλη. Μεγάλα είναι, αλλά δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν, οι εκλογές λέει αυτές θα είναι πολύ κρίσιμες και θα έχουμε εκπλήξει, μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Έχετε βουβό κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας όπου ο κόσμος θα τους τιμωρήσει. Άμα είστε σίγουροι, λέει, γι' αυτό έρχεται τιμωρία. Με τόσα που περνάμε είναι λάθος να μην πάμε να ψηφίσουμε. Κύριε Παρδάλη, μπορεί να έκανε πολλά λάθη ο Τσίπρας, αλλά να λέμε για την αλήθεια, άφησε μαξιλάρι μέσοντα. Ναι, άφησε μαξιλάρι. Ένα εκατομμύριο κόσμος έχει φύγει από το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και δεν θα ξαναγυρίσουν. Δεν το ξέρω, κύριε Αλέξανδρε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Προφανώς και έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι και προφανώς θα φύγουν κι άλλοι και κάποιοι θα γυρίσουν. Έτσι είναι τα κόμματα. το είχα ακούσει αυτό με το, με το 100. Το θυμάμαι, Νίκο. Έχεις δίκιο. Το είχα ακούσει πριν. Όταν έκανα το 2-5. Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Ώρα, τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ τώρα, κυρία, είδατε και... Και εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Τις αναλήψεις, η πεντηκοστή είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλάω και... Να, όποιος είναι... Όποιος γνωρίζει περισσότερα, βοηθάει.

0: Εμένα. Λουδοβίκη, εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά. Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, Αμανουήλ. Ένα θέμα το για τσιγάρο.
0: Σούπα, κόφτο.
1: Πες τα μου να μην τα πω.
0: Ποιος μιλάει? Κάνε μας τη χάρη, πες εσύ. Δεν κοιτάς εκεί πέρα τα χάλια σου, μιλάς σε εμάς, άιντε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα που σε άκουγα, το Χριστός Ανέστη λέγεται μέχρι την παραμονή της αναλήψεως. Και σας τα λέει ένας κομμουνιστής.
0: Α, μπράβο, άρα σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Αλλά έχει διαβάσει και κάποια βιβλία.
0: Σήμερα, μπράβο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος εγώ τώρα και λέω...
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Μπήκα λίγο αργά στην ακρόαση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες ένα μήνυμα που έστειλα. Νωρίς όμως, νωρίς. Γιατί μπήκα λίγο όταν ήσουν με την Κατσαμπέκη. Μετά έφυγα και μπήκα αργά.
0: Ποιο για πες, μπορεί να... Ακρόαση. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για εκείνο το... Γιατί η γενοκτονία των Ποντίων.
0: Α, το διάβασα. Που είπες ότι είμαι περήφανος, που είμαι Πόντιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Α.
0: Στον αέρα το διάβασα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Έστειλα, επειδή έτυχε κάτι, αναγκάστηκα
0: να... Δεν άκουσες 11 η ώρα τι Εύα, με την μπήκα, ε.
1: Με τι?
0: Με Πάολα και Χριστοδουλόπουλο.
1: Όπα να θεμάσαι.
0: Ναι. Το... Το...
1: Τι
0: πες το.
1: Ερωσιλία ήταν αυτή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Βεβαίως.
0: Το... Μιλάμε για κομματάρα το. Κάτσε να δεις, δεν θυμάμαι το τίτλο τώρα. Το. Η Βοσπορίτισσα.
1: Έλα μωρέ τώρα αυτά τώρα. Έλα τώρα. Έλα,
0: Βοσπορίτισσα. Βοσπορίτισσα, περίμενε.
1: Τρίχες κατσάρα.
0: Η Βοσπορίτισσα είναι η Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει με Πόντο και τα λοιπά.
0: Τι λες.
1: Αυτό έχει να κάνει με Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, εύξηνος Πόντος.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Άλλο η Βοσπορίτισσα, εκεί τα στενά του Βοσπόρου, Μαρμαράς και τα λοιπά, η Κωνσταντινούπολη και αυτά.
0: Ωραίο τραγούδι όμως. Άλλο...
1: Εντάξει, το ξέρω, ναι, το ξέρω το κομμάτι. Και άλλο τα μέρη τα δικά μας.
0: Εντάξει, ναι, σωστό, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα στο τραγούδι θα σταθούμε.
0: Έλα, για πες.
1: Ή στο συμβολισμό του.
0: Ποιο συμβολισμό το σήμα εγώ, άκουσες τι είπα στην αρχή, δεν άκουσες. Είπα στην αρχή της εκπομπής, γιατί συμφωνήσαμε με την Ελένη, δηλαδή μιλάμε πριν την εκπομπή πάντα, πολλές φορές μες την ημέρα.
1: Εννοείται.
0: Και μου λέει θα ξεκινήσουμε, μου λέει σκέφτομαι έτσι και της λέω συμφωνώ.
1: Όχι, θα μπορούσατε να μπείτε με ένα τρομερό τραγούδι που αφορά τον Πόντο όμως.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, με είναι ένα τραγούδι...
0: Με Ποντιακό μπήκαμε.
1: Αν δεν ήταν Ποντιακό, καθόλου Ποντιακό αυτό που βάλατε.
0: Τι λες,
1: λοιπόν,
0: ρε.
1: Λοιπόν, ρε Μανώλη, εγώ Πόντιος είμαι. Την ξέρω την Ποντιακή μουσική. Λίγο πολύ την παίζω την Ποντιακή
0: μουσική. Βρε, ήταν στο... ήταν από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα μπορούσατε να είχατε μπει... πώς το λένε. Όπα μια στιγμή το τώρα το συνειδητοποιείς. Μπήκατε με το την πατρίδα με έχασε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση μωρέ. Με μπερδεύεις ρε.
0: Δεν έχει αυτό σχέση με τον Πόντο. Όχι, την Βοσπορίτισσα σου είπα στις 11.
1: Ωραία, ποιες 11 ας με καλύτερα.
0: Στις 9.
1: Εγώ εκείνη την ώρα δεν ακούω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εγώ άκουσα νωρίς.
0: Ναι, και λέμε και, ναι, και είπα ρε παιδί με εκείνη την ώρα ότι το 94 αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία των ομόφωνα, Ελλήνων του Πόντου.
1: Ομόφωνα η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε την γενοκτονία του Πόντου, των Ποντίων.
0: Ναι, το 94.
1: Ναι.
0: Ναι. Τόσο αστείοι είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Κενό.
0: Λοιπόν, είχαμε μάθει όλα τα ανέκδοτα
1: με
0: που κυκλοφορούν
1: αυτό,
0: για τους Πόντιους που ναι, δεν ξέρω και γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, ας τα ανέκδοτα, αλλά με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής, που το έχω πει και αλλού κάπου σε κάποια άλλη προηγούμενη χρόνια, ότι το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έως και τότε αν θέλετε, αλλά και λίγο πριν βέβαια, τέλος πάντων μέχρι τη δεκαετία του 80 επιμελώς έκρυβαν την ποντιακή κουλτούρα, επειδή δεν αρέσει σε ορισμένους η λέξη κουλτούρα, τον ποντιακό πολιτισμό, τους χορούς μας, τα ήθη, τα αισθημά μας και τα λοιπά.
0: Πρώτα απ' όλα η λύρα.
1: Όλα.
0: Ποντιακή λύρα είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω στα σπίτια.
0: Όπως συγκλονιστική είναι και η κριτική λύρα. Αλλά υπάρχουν διαφορές. Εγώ δεν τα έχω ψάξει, γι' αυτό το λέω.
1: Θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω εδώ στο σπίτι.
0: Γιατί ξέρω εγώ να παίζω.
1: Δεν έχει σημασία. Και εγώ ποτέ μου δεν έμαθα να παίζω.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξεκίνησα να παίζω με δάσκαλό μου τον Μιχάλη τον Καλιοτσίδη. Αλλά τελικά μου έμεινε η λύρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτά είναι δικά μου. Λοιπόν, οι επιμελείς, η επιμέλεια στο να κρύβουν τον ποντιακό πολιτισμό μέχρι τη δεκαετία του 80, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, έξω από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, κυρίως στη Βόρεια, στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εντάξει, εκ των πραγμάτων είχαν να κάνουν με προσφυγικό και ειδικά με ποντιακό στοιχείο, ακροατήριο. Λοιπόν, ο αποκλεισμός του ποντιακού πολιτισμού είπαμε από τα ΜΜΕ της εποχής.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε αυτό?
1: Διότι, όπως και από τα σχολικά βιβλία.
0: Ναι, το λόγο θέλω να... Τι πιστεύεις δηλαδή?
1: Γιατί, σας το πω, ναι. Διότι θεωρούσαν ότι η διάλεκτος που μιλάμε,
0: ναι,
1: είναι κάτι ξένο από την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι τουρκογενές.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Αυτά με να μην μου τα λες. Αυτά πες τα εκεί που...
0: δεν μπορεί να θεωρούν, ρε παιδί μου, χωρίς να ξέρουν. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Μην μου τα λες εμένα, ναι. Ότι μιλάγαμε μια παραφθορά της τουρκικής γλώσσας. Έτσι είναι. Άλλωστε, αν και να σας τα πω κιόλας λίγο.
0: Γιατί, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Η ελληνική γλώσσα δεν έχει... η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας. Η ποντιακή διάλεκτος έχει αρχαιοελληνικά στοιχεία. Έχει και δάνεια από τα τουρκικά. Αλλά γιατί εμείς δεν μιλάμε,
1: λέγεται,
0: δεν έχουμε τουρκικές λέξεις και περσικές?
1: Αν έχει, λέει, λοιπόν, ελληνική γλώσσα.
0: Και τις έχουμε προσαρμόσει και δεν έχουμε, και δεν παίρνουμε και θα πάρει.
1: Και οι διάφορες διάλεκτοι έχουν δάνεια όχι μόνο από την τουρκική γλώσσα, και από τα σλάβικα,
0: βέβαια,
1: και από τα αλβανικά, και από τα ιταλικά και από όπου θέλετε.
0: Και η ποντιακή διάλεκτος είναι και η μόνη που συνεχίζει να μιλάει, να μιλιέται, έτσι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν.
0: Γιατί και οι Κρήτες, ας πούμε, έχουν κρατήσει τη χρειά, αλλά δεν μιλάνε πια τη γλώσσα που μιλάγανε.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς με τους κριτικούς θεωρούμαστε πρώτα ξαδέλφια, για να μην πω και αδέλφια, αλλά... μας λέω πρώτα ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Διότι και στις ενδυμασίες και λίγο πολύ στους χορούς και στη λύρα, η λύρα ήταν, είναι αχλαδόσχημη και παίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εμάς είναι θυαλόσχημη, παίζεται με το πάτημα της χορδής όπως το βιολί. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα πώς το λένε, η διάλεκτη. Το θέμα είναι ότι αποκλείστηκε ο ποντιακός πολιτισμός για δεκαετίες από, και όχι μόνο από τα μέσα, αλλά και από τα σχολεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πιτσιρίκι που ήμουνα. Μαθαίνανε, ξέρω εγώ, νησιώτικα, μαθαίνανε.
0: Καλά, και εγώ δεν θυμάμαι στο σχολείο να μάθαμε κάτι για το ποντιακό ελληνισμό.
1: Ένα ποντιακό χορό δεν μαθαίναμε. Ναι. Και δεν ξέρω αν μαθαίνεται και κανένας ποντιακός χορός ακόμα και σήμερα.
0: Πού να μαθαίνετε?
1: Α, πού λέμε. Πουθενά.
0: Εντάξει, άμα πάει κάποιος σε παραδοσιακά θα μάθει και ποντιακά.
1: Όχι, στο σχολείο λέμε.
0: Ποιο σχολείο, μωρέ, ποιο, γιατί δεν μαθαίνουν χορούς στα σχολεία?
1: Ότι δέτε τις γυμναστικές επιδείξεις.
0: Να σου πω, Νικό.
1: Αυτά τα εθνικοπατριωτικά, τις βλακίες που κάνανε
0: 2026. Στο δημοτικό κάνανε τελευταία φορά κάτι.
1: Μπράβο,
0: ούτε λέω. Μαθήματα δεν κάνανε, στις δραστηριότητες ήταν.
1: Τις εθνικιστικές βλακίες.
0: Άσυτο, εντάξει.
1: Και μιας και μίλησα για εθνικιστές. Λοιπόν, επειδή πολλοί πάνε να καπηλευτούν την, και προσπάθουν και καπηλεύονται κιόλας εδώ και κάποια χρόνια τη γενοκτονία των ποντίων, μην ξεχνάμε ότι και ο Κεμάλ ήταν εθνικιστής και έκανε εθνοκαθάρσεις, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και φωνάζανε τότε οι νεότουρκοι, η Τουρκία στους Τούρκους, όπως φωνάζουν και σήμερα τα εθνίκια, η Ελλάδα στους Έλληνες. Λοιπόν, μην εξαιρούν τους εαυτούς τους από τους νεότουρκους. Ίδια χαμίνια είναι και αυτή. Ίδιοι και απαράλλακτοι. Και να σταματήσουν να καπηλεύονται την πατρίδα μας. Επιτέλους, φτάνει. Σταματήστε. Η αλητεία έχει και όρια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νίκο?
1: Μισό λεπτό, Λίνα.
0: Όχι, αυτό σε αυτό πάνω και δεν θα σε διακόψω. Έχω καταλάβει ότι η αλητεία δεν έχει όρια.
1: Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, Μανώλη, με, τέλος πάντων, με τα ποντιακά πράγματα. Εντάξει, μέσα από σωματεία και τα λοιπά. Και βλέπω αυτό το πράγμα. Η καπήλευση, η καπηλεία μάλλον, να το πω έτσι, η καπηλεία της γενοκτονίας ή της καταστροφής του 22.
0: Ναι.
1: Από ορισμένους κύκλους εθνικιστικούς.
0: Ναι.
1: Που τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνουν πίσω, γιατί είναι ίδιοι και απαράλλακτοι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους νεότουρκους εθνικιστές και μαλιστές. Και δεν θα έπρεπε να μιλάνε. Και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, αυτοί μας στείλανε στην καταστροφή.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσω από το Βενιζέλο σας, τον εθνάρχη σας, μέχρι τους τελευταίους εθνικιστές, να μην τους χαρακτηρίσουν.
0: Άσε μην, ναι, εντάξει.
1: Ναι, γιατί θα μας πιάσει το σουρού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Εγώ να κλείσω λέγοντας ότι όπως το είχα γράψει, όπως το έγραψα και στο μήνυμα, εγώ είμαι περήφανος που είμαι πόντιος, μου και τιμή μου, που οι παππούδες μου ήταν πόντιοι και κρατάμε και θα κρατάμε με τον τρόπο μας και τις παραδόσεις μας και τα ήθη μας και τα ήθημά μας και τους χορούς μας και τη μουσική μας και τη γλώσσα μας. Εγώ στο σπίτι έμαθα να μιλάω ποντιακά.
0: Ναι.
1: Μα καλατσιόβος εδώ ποντιακά, εσύ τι δεν και θα γρικάς. Ναι. Δηλαδή, άμα σου μιλάω ποντιακά, δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Ναι.
0: Άκου, θα σου πω μια ιστορία πριν κλείσει.
1: Έλα, ναι.
0: Εγώ δεν είσαι, στα σχολεία δεν μάθαιναμε τίποτα για το... για τον πόντο και τη γενοκτονία. Όταν λοιπόν πήγα φαντάρο στη Μυτιλίνη, δεν ήξερα εκεί κανέναν στην Καλονή. Όταν πας στη μονάδα, ποιο να, τι μόνο να τύχει να έχεις κανέναν από την εκπαίδευση μαζί. Ένα παλικάρι μέσα στο θάλαμο ήταν πόντιος. Και το πρώτη εβδομάδα προσαρμογή, παραμύθια δεν είχε προσαρμογή, δεν βγαίνανε οι υπηρεσίες.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι. Και τον κοροϊδεύαν επειδή μίλαγε ρε παιδί με αυτό στο τηλέφωνο, στο καρτοτηλέφωνο που έπαιρνε, μίλαγε με τη γιαγιά του και μιλάγανε και λίγο ποντιακά και τον κοροϊδεύανε. Εγώ εδώ μεταξύ.
1: Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν τα ανέκδοτα.
0: Τα ανέκδοτα, ναι. Αλλά εγώ δεν έχω κοροϊδέψει ποτέ κάποιον άνθρωπο για τον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή το θεωρώ γελιότητα αυτό το πράγμα. Κόπου καθένας από τον τόπο του. Και τι είναι τώρα, αυτά είναι βλακίες. Τέλος πάντων.
1: Για να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν ήταν ας πούμε αγρινιώτης που αν κάτσεις να ακούσεις αγρινιώτη, ναι, το πώς μιλάει.
0: Έχω ακούσει.
1: Στην τοπιο λαϊκά.
0: Έχω ακούσει.
1: Ναι, δεν καταλάβεις γκρι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Τέλος πάντων τον κοροϊδεύαν εκείνη την εβδομάδα λοιπόν, ότι ήμασταν στη φάση της τρέλας. Εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Και μια είχαμε αλλάξει μια-δυο κουβέντες με το παλικάρι, γιατί κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια. Όλο ο χαγός μας λοιπόν, τον οποίο δεν τον είχαμε δει, τον είδαμε την πρώτη μέρα και μετά το ξαναείδαμε μετά από μια εβδομάδα. Στην πρώτη επιθεώρηση. Ναι, γινόταν τη τρελή, γιατί ήταν τρία σώματα μέσα στο στρατόπεδο. Γινόταν χαμός. Όλο ο χαγός μας λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω, ήταν πόντιος. Αυτός λοιπόν είχε πάρει χαμπάρι, παρακολουθούσε και είχε πάρει χαμπάρι, τον κοροϊδεύουνε. Και είχε δει ότι εγώ ήμουν ο μόνος που, όχι, δεν είχα λόγο, τι να κοροϊδέψω τώρα, αυτό είναι ιδίες. Και μετά την πρώτη εβδομάδα αρχίσαν να πέφτουν κάτι καμπάνες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και με φωνάζει μια... Με παρδάλεις, ωραία, λέω, αυτά το είδε, έρχεται.
1: Εσύ μου λέω... Σούργητο στο κεφάλι.
0: Ναι, λέω, έρχεται. Και λέω, αγέ, να σου πω, μου λέει, εσύ είσαι, μου λέει, και εσύ πόντιος. Όχι, του λέει, γιατί. Είσαι εσύ, είδα, μου λέει, να κοροϊδεύεις. Μου ξέφυγε, όχι, του λέω, δεν σε βγει. Απλά του λέω, τι να κοροϊδέψω, του λέω, δηλαδή. Είναι γελιότητα αυτό το πράγμα. Και κάτω ήταν αεκτζής εδώ μεταξύ. Ναι, ναι.
1: Άμα μπαίνουν κι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά στο στρατό, εντάξει, είσαι τώρα.
1: Ναι, μα πάει.
0: Κάτσε μου, κάτσε μου, τι ομάδα είσαι, τι δουλειά κάνεις και τέτοια. Και με πιάσαμε μετά κουβέντα. Λοιπόν, και τη γλίτωσα έτσι, επειδή... Δεν, ναι, τώρα αυτό είναι γελίο, ρε παιδί μου. Είχαμε κάτι ζαβά εκεί πέρα που κορεδεύαν όποιον βρίσκανε.
1: Εντάξει, εσύ έπεσες και στην εποχή που είχαν αρχίσει και κυκλοφορούσαν τα ποντιακά τα βιβλιαράκια, ξέρεις, με τα ανέκδοτα.
0: Με τα ανέκδοτα, είχε τρεις εκδόσεις.
1: Εσύ είσαι και πιο μικρός από μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, ό,τι πιο ρατσιστικό.
0: Έλα μου, τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή.
1: Δηλαδή, εντάξει, και μετά μιλάμε. Και μετά μιλάμε για εθνικιστές Τούρκους. Όταν εμείς οι ίδιοι,
0: ναι, εμείς
1: Έλληνες,
0: ίδιοι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Λιδωρούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μία ελληνική, να το πω, ράτσα.
0: Ναι, ράτσα, ναι. Όχι, αυτό λιδωρούμαστε, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, μετά τι περιμένεις.
0: Όποιος έχει γόνατα να πάει. Όταν γίνεται η αλλαγή της...
1: Συγγνώμη. συγγνώμη Μανώλη μου και να κλείσω με αυτό.
0: Όταν πηγαίνουν οι πόντι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, εκεί να πάει να πει ανέκδοτο. Έμα, εκεί σε θέλω. Έμα τώρα σε παρακαλώ.
1: Εγώ θα το εκτείνω διαφορετικά. Το πήγαινα αλλού, αλλά το κλείνω διαφορετικά. Λοιπόν. Οι πόντιοι δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα το 40. Δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα αργότερα, με την αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία κρατήθηκε από πόντιους αντάρτες και όχι τέτοιες κατσαρές, από πόντιους αντάρτες που βγήκαν στο βουνό με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δίνουμε την ψυχή μας.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας για την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δίνουν μόνο τα λόγια τους και τις παπαρδέλες τους.
0: Ωραίες οι παπαρδέλες. Άμα...
1: Α, ναι, άμα είναι με ωραία σαλτσούλα.
0: Με ωραία σαλτσούλα και τυράκια από πάνω. Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Μανώλη. Γεια σου.
0: Ελλάδα κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, και καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
2: Τώρα ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα θυμηθώ και αυτό που θέλω να πω πριν. Δεν ήθελα να αφήσω τη μέρα, γιατί θυμήθηκα ότι είχα δηλαδή πρόβλημα να πω πιο νωρίς, αλλά με πήρε ο ύπνος και βγαίνει τόσο αργά.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, δεν ήθελα να αφήσω όμως τη μέρα, γιατί αυτό που.
0: Τη γενοκτονία δηλαδή των ποντίων.
2: Ορίστε.
0: Για τη γενοκτονία.
2: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ναι.
0: Βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Ιστορικό θέμα, τι συζητάμε.
2: Ναι, δεν ήθελα να το αναλύσω. Είναι τεράστιο θέμα και οπωσδήποτε, ναι. Για άλλο όμως σημαντικά ήθελα να πω, να μην χάσω τη σειρά. Μου έκανε εντύπωση το μεσημέρι, περίπου, είχε βγει στην Ερτ Νιούς πάλι η κυρία Κτενά, του ΚΟΚΟΕ.
0: Ναι.
2: Είχε ένα πάνελ μαζί με κάποιους άλλους ομιλητές.
0: Ναι.
2: Και μου έκανε εντύπωση η θέση, η άποψη που έχει διαμορφωθεί στα στελέχη του ΚΟΚΟΕ, ότι μεταξύ των εχθρών του κόμματος είναι και το Ισραήλ. Δηλαδή, αφού ανέφερε τις θέσεις της κυρία Κτενά, με τις οποίες συμφωνούν πολλοί, είπε δηλαδή ότι το ΚΟΚΟΕ είναι απέτη, ο δημοσιογράφος ρώτησε, έβαλε κάποιες ερωτήσεις και λέει εσείς, ποιες είναι οι άποψεις. Δηλαδή, είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Είμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
0: Απέναντι στον ΝΑΤΟ,
2: ναι. Ορίστε.
0: Γνωστά είναι αυτά.
2: Ναι, η κυρία Κτενά, το ΚΟΚΟΕ είναι αυτό, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ. Εδώ πετάχτηκα πάνω. Και στο Ισραήλ. Κυρία Κτενά δηλαδή θεωρεί το ΚΟΚΟΕ είναι εχθρικό απέναντι στο Ισραήλ. Και εδώ τρελαίνομαι. Ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ. Ενέτη 2026. Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και ακόμα το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός του Ισραήλ. Όπου και σου βγαίνει αυτό. Όπου και αυτό προκύπτει. Το Ισραήλ είναι ένα καπιταλιστικό κράτος. Ποτέ δεν είπα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ότι είναι λαϊκό κράτος. Θα ευχόμουν και θα ήθελα το Ισραήλ να έχει λαϊκή κυβέρνηση και σε αυτό που βλέπω. Τελικά το ΚΟΚΟΕ να αποκτήσει και αυτό, όπως και η Ελλάδα, στο πέρας του χρόνου, το μέλλον δηλαδή, μια λαϊκή κυβέρνηση.
0: Έχει ΚΟΚΟΕ το Ισραήλ.
2: Πώς δεν έχει.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Αλλά σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Λοιπόν. Και λέει η κυρία Κτενά ότι το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Το ΚΟΚΟΕ δηλαδή, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ είναι εχθρός του ΚΟΚΟΕ. Εδώ τρελαίνουμε. Αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Κτενά.
0: Α, Μακί λέει, λέγεται.
2: Ορίστε.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ λέγεται Μακί.
2: Ναι, μα έχει κύριε. Mm. Σε κάθε κράτος πάει που
0: αντισιονιστικό. Μισό λεπτό. Είναι αντισιονιστικό κόμμα. Και συμμετέχουν, λέει, Εβραίοι και Άραβες πολίτες.
2: Ναι.
0: και καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ναι. Άρα, μισό λεπτό. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι περιμένατε να κάνει?
2: Όλη η θεωρία, το ξαναλέω. Μάτσα από τώρα, δημόσια στην εκπομπή της Ερνιούς. Νομίζω σε λέω τίποτα άλλο, αυτό είπε. Θεωρεί το ΚΚΕ, θεωρεί το Ισραήλ εχθρικό κράτος. Αυτή είναι τρέλα. Δεν λέει το ΚΚΕ είναι απέναντι στο καπιταλιστικό Ισραήλ, απέναντι στο Νετανιάχου.
0: Όταν λέει το εχθρικό κράτος, εννοεί το Νετανιάχου.
2: Όχι, άμα λέει απέναντι στο Ισραήλ είμαι
0: εχθρός. Τυπολογία είναι αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι τυπολογία, κύριε λογοθετή, αυτό.
2: Όχι, κύριε, είναι ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό.
0: Μπορεί να μην να είναι, μπορεί και να μην
2: είναι. Είναι πολύ ουσιαστικό. Με συγχωρείτε. Και δεν έχει ποτέ το ΚΚΕ τοποθετεί δημόσια, γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Από πού και σπου μονίμως υπερτεί.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το διαβάσω, να κάτσω να το ψάξω λίγο. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί μονίμως το ΚΚΕ θέλει να δοθεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι εβραϊκή πόλη, δεν την έχουν χτίσει οι Παλαιστίνοι. Να δώσουν...
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, αλλά το άλλο νομίζω ότι είναι τυπολογία.
2: Είναι φοβερό και αυτό, κύριε. Γι' αυτό εγώ δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ είναι το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δεν είναι εξ αρχής.
0: Καλά. Τότε που ήταν να οργανωθείτε, δεν υπήρχε θέμα Ιερουσαλήμ.
2: Πώς δεν υπήρχε?
0: Πριν από 30 χρόνια.
2: Ναι. Το ριζοσπάστη. Εγώ από τότε που πήγα στο Πανεπιστήμιο και διάβαζα ριζοσπάστη, έλεγε από τότε Ανατολική Ιερουσαλήμ στους Παλαιστίνιους. Και μου σηκωνόταν η τύχη. Μαλλιά, μην είναι αυτό, λέω. Μια καθαρά εβραϊκή πόλη είναι σαν πρωτεύουσα. Σαν πρωτεύουσα σε ένα άλλο εχθρικό κράτος για το Ισραήλ. Πώς είναι αυτό το πράγμα, ο χαρακτηρισμός? Να θέλουν δηλαδή οι Παλαιστίνοι που έχουν μαζί τους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Και κακώς έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει να δημιουργήσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά έχει μια πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μια πόλη πραγματικά Παλαιστινιακή δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτή η Παλαιστινιακή είναι βλάκης, είναι. Ραμάλα. Καθαρά Παλαιστινιακή πόλη. Τυχή. Καθαρά Παλαιστινιακή. Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Μια εβραϊκή πόλη. Πού πήγε σου. Αυτό είναι παράνοια. Και επιμένουνε. Όχι, Ανατολική. Γιατί δεν φύγετε.
0: Θα πολιτευτείτε, κύριε λογοθέτη, όχι.
2: Μπορείτε.
0: Θα πολιτευτείτε.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Σε κάποια φάση, ναι.
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που το ξαναλέω δεν οργανώθηκε ήταν αυτός, θέμα Ανατολικής Ιερουσαλήμ που δίνανε στους Παλαιστίνιους, και ο δεύτερος είναι ο γνωστός 17 Νοέμβρη.
0: Μην πιάσετε κουβέντα τώρα για 17. Εντάξει, φτάνει κύριε Λογοθέτη.
2: Όχι,
0: όχι, δεν θα συζητήσουμε για 17 Νοέμβρη.
2: Δεν σας αρέσει, με συγχωρείτε. Αυτό, όποτε αναφέρουμε σε 17 Νοέμβρη.
0: Δεν μπορώ τώρα, εντάξει.
2: Τι...
0: Εσύ έχετε, γιατί έχετε μία άποψη εσείς τώρα.
2: Με αυτή την οργάνωση, έχετε τίποτα. Πόσο λένε δουλειές.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή. Εμένα άνθρωπος να μου πει αν έχω δουλειές με τη 17 Νοέμβρη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε ποτέ. Αν έχω δουλειές, δεν τρέπεστε. Ντροπή σας. Δεν μπαίνω, κυρία Μαρία, καν στη διαδικασία. Δεν έχω λόγο να μιλάω με ανθρώπους που θεωρούν ότι κάνω... Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους. Κύριος Αλέξανδρος, ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους κομπανέρος Πόντιους που παρουσιαστήκαμε το 78 τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα. Είχαμε στο δίπλα σύνταγμα τον εξαμηνήτη θητείας αντιστασιακό Γεώργιο Παπανδρέου και όποιοι με κοροϊδεύαν ότι η σειρά μας είναι για Εύρο. Και εγώ ήξερα θα με έστελαν στη Ρόδο. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρο, καιρό έχω να δω μήνυμά σας. Χαίρομαι που είστε καλά. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Αν έχω δουλειά, λέει, με τη 17 Νοέμβρη. Έχω δουλειά, λέει, με τη 17 Νοέμβρη. Ρε.

0: Ιερουσαλήμ.
1: Χριστέ μου.
0: Δεν πειράζει κύριε Λόγο, δεν τα ακούστε άλλο ραδιόφωνο. Μην ασχολείστε. Κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας, ελάτε.
2: Καλή σας μέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
2: Ή τον βγάλατε αυτόν το γενοκτόνα.
0: Όλους τους βγάζω, δεν έχω...
2: Το ξέρω, πού να ξέρετε τι θα πει. Ο γενοκτόνος έχει μούτρα. Ο Νετανιάχου, ο καρπός αυτός,
0: μη λέτε κουβέντες,
2: ο συγχωριανός του Νετανιάχου έχει μούτρο, οι γενοκτόνοι να βγάζουν γλώσσα. Δεν τρέπονται λίγο. Αυτό ήθελα να πω, παιδάκι μου. Καταστοιχίστηκα που τον άκουγα.
0: Τι καιρό έχει στη Λίμνη?
2: Ας αλλάξουμε.
0: Έμα τώρα.
2: Ατύχει να πούμε και λίγο.
0: Είστε σε τόσο ωραία περιοχή.
2: Και ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό, ε.
0: Είστε σε... Η Λίμνη Ευβοίας είναι από τα ωραίτερα μέρη.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Τι συζητάμε.
2: Πάντως πολύ καλά κάνατε και τον κλείσατε.
0: Ελάτε, ελάτε, αφήστε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Πείτε μου τι φάγατε σήμερα. Τι θα μαγειρέψετε σήμερα που είναι σε παραμονή της αναλήψεως.
2: Τι τρώνε, είναι της αποδόσεως. Λένε σήμερα, η τελευταία φορά... Του χρόνου πάλι με το καλό.
0: Μπράβο, το Χριστός Ανέστη, τελευταία μέρα. Και εγώ αυτό ήξερα.
2: Τρώνε ψαράκι.
0: Ψαράκι σήμερα.
2: Ψαράκι σήμερα, ωραία. Ναι, ναι. Και μάλιστα επειδή δεν έχω αγοράσει ψάρι, έχω στο ψυγείο, έχω κονσέρβα από, με ωμέγα 3 σαρδελάκια.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Θα ανοίξω και αγκούρο σαλάτα και μια χαρά, οικολογικά μια χαρά.
0: Ο τόνος πιάνεται, η κονσέρβα πιάνεται. Εντάξει. Το λύσαμε.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κύριε Παρδάκη. Σας παρακολουθώ την εκπομπή σας ανελιβώς. Και χάρηκα που έχετε περισσότερο χρόνο και μιλάτε με τον κόσμο.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Καλά είναι.
2: Δεν ξέρω, δεν σας ακούω καλά.
0: Καλά λέω είναι, καλά είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που είσαστε καλά. Πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
2: Και, αν μπορείτε να περάσετε από τη Λίμνη, αν και δεν σα ευχαριστήσει καλά, δεν σα ευχαριστήσει.
0: Πού να περάσω από τη Λίμνη, εδώ δεν προλαβαίνω να περάσω από το σπίτι μου τώρα.
2: Θα χαρώ πάντω να βγείτε στο χωριό μα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, είναι σαν να πέρασα.
2: Γεια
0: σα, γεια σα. Γεια σα, χαιρετισμού. Να είστε καλά. 42 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200. Αν και θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα και σιγά σιγά παίρνουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Άστα Γιώργο, φέρουμε ένα βράδυ ένα γιατρό, κάνουμε εκπομπή. Δάμε, εγώ δεν μιλάω. Περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε Αντωνάκη.

Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τη μία. Μωρή Γιάννη, δεν μπαίνω καν εγώ στη λογική τώρα για το πότε ιδρύθηκε το Ισραήλ και ποιο πολύ αυτά που μου γράφει. Σωστά είναι. Αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, εγώ δέχομαι και να μην έχει ο άλλος διαβάσει ιστορία. Και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Και κάθομαι και τα διαβάζω. Εντροπή. Ντροπή να λες ότι τα ξέρεις όλα και να μην τα ξέρεις. Νομίζω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Γεια σας και κυρία Γιώτα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εννοείται Νίκο. Γεια σου Τόρπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Τετάρτης. Όπω, είναι παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει μετά και η κυρία Ελένη μας. Έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και μετά έχουμε Final Four, χαμός θα γίνει. Αχ, Ελλάδα λέει, σ' αγαπώ Παπάζογλου. Γεια σου, Ρεξιρομερίτη, δεν νομίζω ότι... Προλαβαίνουμε. Ποιος είπε ότι φταίει, κύριε Πάνω το Κούκο, Το γιατρό, τον Νικολίνα μου, Γιάννη την πληγή. Μπράβο. Ναι, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, εγώ είμαι να συζητάμε τα πάντα, δεν είναι... Αλλά να μην χάνουμε, ας πούμε, και το μέτρο και κάθε λογική. Εντάξει, σέβομαι όλες τις απόψεις. Αλλά υπάρχουν και όρια, δεν γίνεται. Γεια σας κυρία Γιάννα, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Νίκο, σου είπα ναι, αλλά θα το κανονίσουμε για από την άλλη εβδομάδα τώρα. Καλά να είμαστε. Εννοείται. Λοιπόν... Εδώ, συνονόματος του Αντωνάκη. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κρατήσαμε τα ερωτήματα κύριε Αντώνη για τον κύριο Ρίζο για την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, αν προκύψει κάποιο θέμα φαντάζομαι θα το ξανακαλέσουμε, αλλά τα είπαμε σήμερα αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά τώρα τα κόμματα θα αρχίσουν να βγάζουν κάποια πραγματάκια για τα προγράμματά τους. Δηλαδή, ήδη αυτό που κάνει το Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Εγώ πάντα διαβάζω κάποια σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων. Όχι μόνο για τη δουλειά, αλλά και για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα τα οποία... Προφανώς είναι ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κάποια πράγματα σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Σιγά σιγά. Έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας τώρα, δεν είναι... Δύσκολη πίστα είναι οι εκλογές, να ξέρετε. Για όλους. Δεν θα είναι εύκολο το κόλπο από εδώ και πέρα. Και την αγωνία τη βλέπω από όλες τις μεριές. Και το άγχος. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν καλοπερνάει στην πλειονότητα του Έλληνας. Τώρα ποιος θα πείσει δεν ξέρω. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης.
κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Είπαμε η Arsenal πρωταθλήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Όχι αυτά να τα βλέπετε που λέτε για, που λέμε για τις ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτά. Arsenal. 22 χρόνια. Βεβαίως. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, βλέπω ότι ο καιρός φτιάχνει, δεν ξέρω τώρα έξω, έχω να δω από τις 11 η ώρα που κάναμε διακοπή. Αλλά θα είναι λίγα καλή μέρα η σημερινή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά, θα σε καπνίσει.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μια στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές τσιράκια του Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Show me.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο.
Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψχύ ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτ από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
Η ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επικεφαλής Οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ. Δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών.

0: οικογενειών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και του οθεί στο να μειώσουν τι καταναλωτικέ δαπάνε, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στα. Στις μετοχές, τα νομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανελθεί. Που ήταν, αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
0: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή, είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία του Ελστάτ και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΕΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο, δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή.
1: Θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
0: Κοιτάξτε, αν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσει, θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
1: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
0: Κοιτάξτε, στο βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να προβλήσει αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος χρονιάς να είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Real Madrid για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακότια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα.